πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περνάγε και χτύπαγε τις τέντες. Και ο καπνός στο στόμα.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο πόνος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

πεσμένη. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δείπνος ηγέτες στο ΝΑΤΟ παρέδωσε ο Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Παρουσία και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα λίγο πριν τις 8 το βράδυ, συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Μαρέβα και στενούς του συνεργάτες. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, ιδιαίτερα θερμό ήταν το κλίμα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι εξετάζει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και άλλα και την άρση των κυρώσεων Κάτσα που επιβλήθηκαν μετά την αγορά των ρωσικών S-400. Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις στους φίλους. Τον Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει θετική απόφαση, καθώς όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος τηρεί το λόγο του. Στο μεταξύ, σφοδρές αντιδράσεις στους κόλπους των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ προκάλεσε δήλωση Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία, με 18 βουλευτές των Δημοκρατικών να υπογράφουν σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο του Κογκρέσου. Έντονη ήταν η αντίδραση και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μιλώντας στο CNN υπογράμμισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη Μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Το παρόμοιο στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη αναμένεται να δώσουν στις 12 αύριο το μεσημέρι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Εκείνη τους παρουσία εκλαμβάνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία, αλλά και συμπαράσταση προς την οικογένεια της εκλειπούσας. Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό και ένα τραυματία σημειώθηκε στην Κουλούρα η Μαθίας. Μετά από άγριο καυγά, 47χρονος τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα 32χρονο Ρωμά, ενώ τραυμάτισε και ένα 62χρονο που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε παθολογικά αίτια αποδίδουν σε πρώτη φάση οι αρχές το θάνατο της 23χρονης από τα Σκόπια που εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νάπολης. Την κοπέλα ζητούσαν οι γονείς της και σύμφωνα με την Ελλάδα δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Αναμένονται ωστόσο σήμερα τοξικολογικές εξετάσεις. Σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάσταση Ανθούπολη και Φιλοθέη στους Δήμους Οροκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη μεγάλη φωτιά του περασμένου Σαββάτου. Περιφέρεια και Δήμοι προχωρούν άμεσα σε καθαρισμούς από αποκαίδια, καμένα δέντρα, χόρτα και ρέματα με χρηματοδότηση 5 εκατομμύριων ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άλλες δύο φωτιές εκδηλώθηκαν χθες μέσα σε λίγες ώρες στο Τριάδι Θέρμης σε εκτάσεις που είχαν καθαριστεί πρόσφατα και κατασβέστηκαν άμεσα για την πρώτη πυρκαγιά. Πυροσβεστική συνέλαβε έναν 66χρονο, καθώς οι πυνθύρες προκλήθηκαν από αγροτικό μηχάνημα που χειρίζονταν. Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβόλης των φορολογικών δηλώσεων ζητούν φοροτεχνικοί λογιστές και επιμελητήρια. Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία, με τους φορείς που ζητούν παράταση να τονίζουν μεταξύ άλλων ότι από τις 7 έως τις 13 του μήνα θα είναι εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Προσωρινό μπλοκό στο έργο ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους από δύο προσφυγές υποψήφιων αναδόχων θα εξεταστούν από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων και απόφαση αναμένεται τις επόμενες 40 ημέρες. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης εκφράζεται αισιοδοξία ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα ώστε να ξεκινήσει το έργο προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ. Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Μουντιάλ πέτυχε η Αργεντινή, επικρατώντας τη Αιγύπτου με 3-2 για τη φάση των 16. Αν και είχαν με 2-0 μέχρι το 71 λεπτό, η παγκόσμια πρωταθλήτρια με οδηγό τον μεγάλο Μέση πέτυχε 3 γκολ σε 13 λεπτά, πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά και περιμένει τώρα τον νικητή του ζευγαριού Ελβετία-Κολομβία. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με νεφώσεις κατά διαστήματα που αναμένεται να αυξηθούν στη διάρκεια της ημέρας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ασθενούς βροχής στις βραδινές ώρες. Η άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμαθεί μεταξύ 25 και 34 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, όλη μέρα. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πρωινή ενημέρωση των FM 100, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Μιας μέρας που ξεκινά πάρα πολύ όμορφα, έχει και τη δροσιά της και έτσι θα εξελιχθεί, παρά το γεγονός ότι το μεσημέρι στο κέντρο, εντάξει, αυτό δεν το γλιτώνουμε, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε, ο υδράγυρος θα δείξει 34 βαθμούς, θα έχουμε όμως αεράκι, 4 μποφόρ λέει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και μετά το μεσημέρι ή κατά διαστήματα έτσι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και σύννεφα και το βραδάκι μπορεί και να μας βρέξει. Έτσι θα είναι το σκηνικό του καιρού σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη, και μάλιστα κατά τόπους θα έχουμε και ισχυρές βροχές και καταιγίδες απογευματινές και βραδινές ώρες. Η Θεσσαλονίκη ξυπνά σιγά σιγά, οι δρόμοι αρχίζουν και γεμίζουν. Εντάξει, αρχηγένεται πάντα από την περιφερειακή, δεν έχουμε όμως κάπου ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε αυξημένο όγκο οχημάτων και στα δύο ρεύματα, στα ανατολικά στην περιοχή της Τούμπας. Έτσι βλέπω μεγάλο όγκο οχημάτων από τις 40 εκκλησίες μέχρι το Επταπύργιο, αρχίζουν και κάποιες καθυστερήσεις, και χαμηλές είναι ταχύτητες από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι τη συμβολή της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Λογικό είναι η ώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά η κίνηση, έχουμε τα γνωστά μικροπροβληματάκια, τίποτα όμως για την ώρα σε σχέση με αυτό που δυστυχώς θα έχουμε σε περίπου μισή ώρα από τώρα. Στα ανατολικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλικά, τα διαστήματα βλέπουμε μεγαλύτερο όγκο οχημάτων. Πουθενά όμως δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, κάτι που να μας προβληματίζει. Νομίζω ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα από χθες στην Άγκυρα. Γύρω στις 8 το βράδυ έφτασε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα και στενούς του συνεργάτες, στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, προκειμένου να συμμετάσχει σήμερα τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, μιας πολύ σημαντικής συνόδου. Έχουν γίνει τόσα μα τόσα πράγματα τον τελευταίο χρόνο σε διεθνές επίπεδο, έχουν ανατραπεί τόσα πολλά δεδομένα που δεν ξέρω έτσι πού θα καταλήξει όλο αυτό. Μια ανατροπή έχουμε μπροστά μας, κάτι που μας αφορά και αφορά στο πρόγραμμα των F-35 και των κυρώσεων κάτσα που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία από τις ΗΠΑ μετά την αγορά των ρωσικών S-400. Γιατί χθες το λίγοτε πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στην κατηδίαν συνάντηση που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο Ερντογάν είναι φίλος του, ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλος του. Είπε ότι εξετάζει σοβαρά την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και την άρση των κυρώσεων. Θα μου πείτε, τόσο εύκολο δεν είναι, εντάξει, είναι και μια διαδικασία, περνάει μέσα από το Κόγκρεσο, υπάρχουν ήδη αντιδράσεις, 18 βουλευτές έχουν στείλει ήδη σχετική επιστολή, και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και τα παρασκηνιακά. Δείτε, για παράδειγμα, Ισραηλινό λόμπι, γιατί ο Νετανιάχου βγήκε στο CNN και τα είπε πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα, όχι μόνο εξέφρασε την αντίδρασή του, αλλά είπε η Τουρκία είναι πλέον επικίνδυνη, απειλεί την Ελλάδα, κατέχει την Κύπρο, απειλεί το Ισραήλ, δεν πρέπει να αλλάξουν ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως θεωρεί πολύ αξιόπιστο εταίρο και πολύ προσωπικό του φίλο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και έχουμε δει έτσι πολλά περίεργα και ανατρεπτικά τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως θερμή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξε στους υπόλοιπους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιλάξαν χειραψίες. Έγινε το καθιερωμένο δείπνο, τέλος πάντων, παρατέθηκε μάλλον το καθιερωμένο δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, και σήμερα μπαίνουμε στο κυρίως μενού. Είναι πολλά τα θέματα και σημαντικά, η άμυνα, η αύξηση των κονδυλίων των χωρών μελών για την άμυνα, γιατί είναι από την αρχή, έτσι θα έλεγα, της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, έχει μια επιθετική στάση απέναντι κυρίως στις ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Γιατί δεν ξοδεύουν αρκετά για την άμυνα. Θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν τα πάντα όλα και πρέπει να αλλάξει αυτό. Υπάρχουν έτσι και άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα, δεν το συζητά κανείς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, σήμερα θα γίνει και η συνάντηση, θα γίνει και το τετ-α-τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υπάρχει το θέμα της Συρίας. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, βλέπουμε να κλιμακώνεται
η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, διεύθραυστη εκεί η εκεχηρία και είχαμε νέα ανάφλεξη. Είχαμε αμερικανικά πλήγματα σε 80 ηρανικούς στόχους, σιρήνες αεράμινας ήχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Τα πλήγματα αφορούσαν σε αεράμινα, πυραυλικά συστήματα και σκάφη των φρουρών της Επανάστασης. Τεχεράνη απάντησε χτυπώντας δεκάδες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιεί μάλιστα για αποφασιστική απάντηση. Και όλα αυτά ενώ σε εξέλιξη, όπως είπαμε, η σύνοδος κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην πολύ κοντινή, θα έλεγα, Τουρκία. Αντίστροφα σήμερα το πήγαμε, γιατί ως επιτοπλίστων μιλάμε για τοπικά θέματα, αλλά είναι μια έτσι σημαντική στιγμή από τα διεθνή, όπως πολύ σημαντική και απίθανη ήταν και η πρόκριση για την Αργεντινή στους 8 με μαέστρο ποιον άλλο, το Μέση. Έχανε η Αργεντινή 0-2 από την Αίγυπτο και τελικά νίκησε 3-2. Μια πρόκριση πάρα πολύ σημαντική για κάποιους, το καλύτερο παιχνίδι στο φετινό Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Και πάμε λίγο εδώ στα δικά μας. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή με ένα νεκρό και ένα τραυματία χθες βράδυ στην Πουλούρα Ιμαθίας. Τι κάνει αυτό το αλκοόλ? Δεν είναι μόνο τα τροχαία, αλλά οπλίζει χέρια. Δυστυχώς, αυτό λένε οι πληροφορίες. Έπιναν σε ένα καφενείο του χωριού διάφοροι. Ξέρετε πώς γίνεται τώρα και για ποιο λόγο δεν έγινε ακόμη γνωστό. Ξεκίνησε ένα καυγάς. Θερμάνθηκαν, θα έλεγα, τα πνεύματα και δυστυχώς ένα 47χρονο τράβηξε μαχαίρι. Δεν λύνουμε έτσι τις διαφορές. Τραυμάτισε θανάσιμα ένα 32χρονο Ρωμά. Τραυμάτισε επίσης ένα 62χρονο Ρωμά που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Βέρειας. Συνελήφθη φυσικά ο 47χρονος. Τώρα όταν φεύγει επίρρεια του αλκοόλ, λες τι έκανα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Άλλο ένα τραγικό περιστατικό. Την ίδια ώρα να πούμε ότι αναζητούνται τα αίτια του θανάτου της 23χρονης κοπέλας από τα Σκόπια που εντοπίστηκε νεκρή. Στην αρχή είχαμε ενημερώσει για μια κοπέλα από τη Βουλγαρία που αναζητούνταν από τους γονείς της. Από τα Σκόπια, από τη Βόρεια Μακεδονία, 23χρονη, εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, πιθανότητα παθολογικά τα αίτια, αλλά είναι οι αρχές. Ωστόσο, σήμερα θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να δουν αν υπάρχει και κάτι επιπλέον που πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Και αν πάμε εκεί προς τους Δήμους Ωροκάστρου και Παύλου Μελά, που σαν τόσο δύσκολες στιγμές, όπως και όλη η Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο από τη μεγάλη φωτιά, να πούμε ότι ξεκίνησε ήδη η επιχείρηση για την αποκατάσταση σε Ανθούπολη και Φιλοθέη. Η Περιφέρεια και οι Δήμοι Ωροκάστρου και Παύλου Μελά έχουν ήδη πιάσει δουλειά, τα συνεργεία, καθαρίζουν σιγά σιγά οικόπεδα, από τα αποκαίδια, καμένα δέντρα μαζεύουν, καθαρίζουν ρέματα, χόρτα, οτιδήποτε. Υπάρχει μια άμεση χρηματοδότηση της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ για αποκατάσταση υποδομών και όχι μόνο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ από τις αυτοψίες έχουν αρχίσει και στείνονται οι κατάλογοι με τις ζημιές προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, γιατί και εκεί θα υπάρξει ένα ποσό που θα δοθεί άμεσα. Είναι πολύ λογικό, κάποιοι άνθρωποι έχασαν τις περιουσίες τους και στην συνέχεια θα δοθούν και τα υπόλοιπα χρήματα που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να στηθούν στα πόδια τους οι άνθρωποι αυτοί.

Λέγαμε για τις εργασίες αποκατάστασης στους Δήμους Παύλου Μαλάκη και Ωραίο Κάστρο από τη μεγάλη φωτιά του Σαββάτου. Είχαμε άλλες δύο φωτιές χθες που εκδηλώθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε λίγες ώρες στο Τριάδι της Θέρμης, σε εκτάσεις που είχαν καθαριστεί. Φανταστείτε δηλαδή, να ήταν και καθάριστα τα οικόπεδα. Για την πρώτη πυρκαγιά, η πυροσβεστική συνέλαβε έναν 66χρονο, καθώς όπως προέκυψε από αυτοψία και από μαρτυρίες. Και στο τέλος το παραδέχτηκε και ο 66χρονος. Οι σπινθήρες προκλήθηκαν από αγροτικό μηχάνημα που χειριζόταν. Μια ακόμη φωτιά ξέσπασε λίγο αργότερα κοντά στα νεκροταφεία του οικισμού, αλλά κατασβέστηκε πριν καν. Δεν πρόλαβε να επεκταθεί, όπως και η πρώτη. Είχαμε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και δεν πρόλαβαν να επεκταθούν. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτή την περίοδο. Είναι τόσο μα τόσο εύκολο να ξεσπάσει μια φωτιά και τόσο δύσκολο να κατασβεστεί, ιδιαίτερα όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους. Λοιπόν, μια εξέλιξη που θα καθυστερήσει λίγο ένα μεγάλο έργο. Έχουμε ένα προσωρινό μπλόκο στο έργο ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους από δύο προσφυγές υποψηφίων αναδόχων που απορρίφθηκαν στην προηγούμενη φάση. Θα εξεταστούν οι αλογοπροσφυγές από την ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων. Η απόφαση αναμένεται τις επόμενες 40 ημέρες, ως τα τέλη του Αυγούστου πάνω κάτω. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης πάντως εκφράζεται αισιοδοξία ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε να ξεκινήσει άμεσα και το έργο, προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, να είναι έτοιμες οι μελέτες, να είναι τα πάντα όλα έτοιμα και να καθυστερούμε διαρκώς λόγω προσφυγών. Νομίζω ότι είναι καθαρά ελληνικό αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Το είδαμε με το μετρό, το έχουμε δει με τόσα μα τόσα έργα. Άλλο ένα έργο που θα πάει παραπίσω. Ευτυχώς η εκτιμήση είναι ότι δεν θα πάει πάρα πολύ πίσω. Και παράλληλα έχουν ξεκινήσει και νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρο στο κέντρο της πόλης από το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Καλή ιδέα αυτή να πιάνουν τα συναργεία δουλειά νυχτερινές ώρες. Δεν έχει και τόσο μεγάλη κίνηση και τελειώνουν πολύ γρηγορότερα. Ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις ασφαλτόστρος της Καρολ Ντίλ. Από το σήμερα το βράδυ έφτασαν τα συναργεία μέχρι τη Λεωφόρο Νίκης και ξεκίνησε χθες από το ύψος της Καστριτσίου, Καστριτσίου με Τσιμισκή και λίγο πιο κάτω. Και με βάση το πρόγραμμα θα ακολουθήσουν ασφαλτόστρος της οδούς Μητροπολίτου Ιωσήφ, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Λεόντος Οφού.

Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις εργασίες αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από την μεγάλη φωτιά του Σαββάτου, στους Δήμους Ωροκάστρου και Παύλου Μελά. Ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα. Τα 4 μποφόρ που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ και δεν είναι τυχαίο ότι για την περιοχή της Θεσσαλονίκης όπως και του Κιλκίης ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης δίνει μεγάλο κίνδυνο, υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κατηγορία κινδύνου 3 είναι αυτό το λεγόμενο κίτρινο στο χάρτη. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μόνο η Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς έχουν τόσο υψηλή επικινδυνότητα σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι πεντακάθαρες. Κατεβαίνουμε νοτιότερα, ένα κομμάτι, ένα τμήμα της Εύβοιας, της Αττικής, λίγο στην Πελοπόννησο σε κάποια σημεία και δυτικά και φυσικά σε κάποια νησιά. Είναι η μόνη περιοχή, επομένως έχουμε όλη ιδιαίτερη προσοχή. Δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή, δεν κάνουμε εργασίες που δεν πρέπει, προσέχουμε τα τσιγάρα τα αναμένα, δεν στείλουμε μπάρμπεκιου, όσο γίνεται, γιατί πραγματικά μετά τρέχουμε και δεν ξέρεις που μπορεί να καταλήξει μια φωτιά. Πάμε σιγά σιγά έτσι στο διαφημιστικό διάλειμμα στις 7:30 ένα τραγούδι και επανερχόμαστε με άλλα θέματα της Θεσσαλονίκης γιατί γίνονται πολλά στην πόλη μας. Έχουμε καλοκαιρινή βραδιά με ελεύθερη είσοδο, με χορό, με μουσική στην Τούμπα. Έχουμε κάποιες ωραίες συναυλίες, έτσι μια αναφορά θα την κάνουμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Θα ήθελα να ξαναγίνω 16, ωραία μας τα λέει το τραγούδι, ίσως όμως να προτιμούσα τα 20, έτσι εκεί που φεύγει και η, πώς θα το πω, αυτό της εφηβείας, η τρέλα της εφηβείας και είσαι λίγο πιο κατασταλαγμένος. Όλα καλά και εδώ που είμαστε καλά είμαστε, είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, για όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, είναι η πρώην ενημέρωση των FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δέν και σας φέρνω έτσι τις πρώτες εικόνες της ημέρας από την Θεσσαλονίκη, την περιφέρεια, την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Εντάξει, η περιφερειακή έχει αρχίσει σε πολλά σημεία και βαραίνει, φορτώνεται γιοταχή και καθυστερείς και στα δύο ρεύματα, από τα νοσοκομεία μέχρι και την Τούμπα, η γνωστή εικόνα πάνω κάτω, αυξημένη και με καθυστερήσει η κίνηση. Αρχίζει αυξάνει κίνηση και στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτή την ώρα βλέπω και στη Βασιλή Σόλγα μεγάλο όγκο οχημάτων. Καθυστερεί στην Κατσιμίδη στο ρεύμα καθόδου, στο τριγώνο τη ΧΑΜ, σε τμήμα τη Τσιμισκή και τη Εγνατία. Καθυστερεί κατά διαστήματα στη λεωφόρο Μίχη Θοδωράκη. Χαμηλέ ταχύτητε στην αρχή τη Μοναστηρίου, στη λεωφόρο Δέντρο Ποτάμου και στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψο του Κορδελιού. Σταθερά θα έλεγα κάθε πρωί πάνω κάτω, αν δεν έχουμε κάποιο τροχαίο ή κάτι έκτακτο, αυτά είναι τα σημεία στα οποία χαμηλώνουν ταχύτητες και πάμε σε αυτό που σας είπα νωρίτερα. Έχουμε σήμερα μια γιορτή, μια καλοκαιρινή βραδιά στην Τούμπα, μουσική και χορός, μια εκδήλωση που οργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, στην Αντιδημαρχία Μερίμνας για την Τρίτη Ηλικία, από την 4η Δημοτική Κοινότητα μέσα συνεργασία με το Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Διόνυσος. Στις 7.30 το ραντεβού, να πέσει λίγο η κάψα, αν και ελπίζω να μην βρέξει, γιατί ακούσαμε για βροχές, είπαμε, η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λέει ότι μπορεί να βρέξει το βράδυ. Όλα αυτά θα γίνουν στο αύριο θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου της Τούμπας, στην Κλεάνθους, με ελεύθερη φυσικά είσοδο για το κοινό. Επίσης σήμερα οι δύο συναυλίες στη Θεσσαλονίκη που αν βρέξει λίγο θα τα χαλάσει. Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης και Λοκομόντο στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Για τους φίλους οδηγούς επίσης, τώρα το είδα, έπρεπε να το πω λίγο νωρίτερα, έχουμε εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού άμεσης επέμβασης για μια μέρα στους κόμβους της Σοζόπολης και της Νέας Τρίγλιας εκεί στο δρόμο προς Χαλκιδική, 7 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Έκτακτη λοιπόν συντήρηση ηλεκτροφωτισμού στους κόμβους της Σοζόπολης και της Νέας Τρίγλιας, στους κλάδους εισόδου και εξόδου. Θα έχουμε τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, οι δύο οδηγοί το βλέπουν αυτό. Έχει γίνει όμως συνεννόηση με το τμήμα τροχιάς Μουδανίων. Έχουν γίνει απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπάρχουν τροχονόμοι, υπάρχουν εκτροπές. Απλά θέλει λίγο προσοχή, τίποτα περισσότερο.

δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Θεόφιλο. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο που σήμερα γιορτάζει στη Θεοφιλία τον Προκόπιο και την Προκοπία. Χρόνια πολλά στο φίλο μου το Θεόφιλο στη Θάσο. Να είναι γερός και δυνατός. Πάμε να ρίξουμε έτσι μια ματιά, οδεύοντας σιγά σιγά προς το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης στον FM 100, σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 8 Ιουλίου σε παρελθόντα έτη, αρχής γεννωμένης από το 1912. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας σαν σήμερα κατέκτησε το χρυσομετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3:37. Η ημερομηνία λέει είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου. Στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ιουλιανό. Καταγράφεται ότι αυτό συνέβη στις 25 Ιουνίου. Τώρα γιατί το βάζουν στα σημερινά, εντάξει δεν έχει σημασία. Είπαμε ακόμη και σήμερα υπάρχει μια διάσταση για το ποιο είναι το σωστό ημερολόγιο. Τώρα σωστό λάθος στις εποχές που ζούμε. Σαν σήμερα το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νική στο έσκησε χείρι της Μικράς Ασίας και προλάβει προς την Άγκυρα. Επίσης, σαν σήμερα το 1963 ξεκίνησε το εμπάργκο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κούβα του Φιντέλ Κάστρο. Στις 8 Ιουλίου του 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία με μοναδικό σκοπό την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελληνικής λέει μορφής. Είναι η αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. Ακολούθησαν τα Ιουλιανάκη αποστασία. Σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γινόταν σοσιαλιστική, η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που άνοιγε τις πόρτες της σε ξένους. Επέτρεψε δηλαδή σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Στις 8 Ιουλίου του 1997 ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παρένθεση, να, τώρα είμαστε στην Άγκυρα, γίνεται η σύνοδος, πως ταιριάζει, χρονικά. Υπογράφουν λοιπόν συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις. Επίσης, σαν σήμερα το 2000, γραφτική ιστορία. Είχαμε την τελευταία δολοφονία της 17 Νοέμβρη που αποτέλεσε και την αρχή του τέλους για την τρομοκρατική οργάνωση. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 2000, Σάββας Ξηρός και Δημήτρης Κουφοντίνας δολοφονούν τον Βρετανό ταξίαρχο στην Κηφισίας και μπαίνουν στο παιχνίδι οι Βρετανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Ξεκινά το κυνήγι και τα δεδομένα διαφοροποιούνται. Σαν σήμερα έρθω στον κόσμο το 1851 ο Άρθουρ Εύας, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε στην Κρήτη την Κνώσο, την αρχαία πολιτεία της Κνώσου που ακόμη και σήμερα προσελκύει χιλιάδες επισκεπτών. Ό,τι έχει μείνει φυσικά από τα ανάκτορα. Σαν σήμερα έρθω στον κόσμο το 1876 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, πολιτικός από την Αρκαδία, ο οποίος ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλικιά στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηρίζονταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1934 ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας Ανδρέας Λεντάκης. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1695 ο Κρίστιαν Χόιχενς, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1822 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής και το 1967 η σπουδαία Βρετανίδα ηθοποιός Βίβιαν Λι.

Και έτσι μουσικά σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Όχι εντελώς, σε λίγο θα ξαναπούμε στις 8 ακριβώς με το Δελτίο Ειδήσεων. Και φυσικά εσείς μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη σε όλη αυτή την περίοδο. Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας από τις 7 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Και είπαμε, προσέχουμε ιδιαιτέρως, γιατί σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή μας. Θα έχουμε και ανέμους. Εντάξει, το βράδυ ίσως και καμιά βροχούλα. Προσοχή. Προσέχουμε για να έχουμε. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα διορεύματα, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται αυτή την ώρα στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Αυξημένη κίνηση και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, μικροκαθυστερήσεις κατά διαστήματα σε Τσιμισκή και Εγνατία. Στο κόκκινο, ένα μεγάλο κομμάτι λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, κυρίως στο ρεύμα καθόδου. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή. Στο μεταξύ, κατασβέστηκαν πριν λάβουν διαστάσεις οι φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες στο 3 Θεσσαλονίκης χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στη μία περίπτωση, μάλιστα, συνελήφθη 66χρονος ως υπαίτιος της πυρκαγιάς, καθώς φερετέν προκάλεσε σπινθήρες με αγροτικό μηχάνημα. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση αποκατάσταση Ανθοπόλη και Φιλοθέη στους Δήμους Ευρωκάστρου και Παύλου Μελά. Μετά τη μεγάλη φωτιά του περασμένου Σαββάτου, περιφέρεια και Δήμοι προχωρούν σε καθαρισμούς από αποκαίδια, καμένα δέντρα, χόρτα και ρέματα, με χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δείπνος στους ηγέτες του ΝΑΤΟ παρέδεισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, παρουσία και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα λίγο πριν τις 8 το βράδυ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα και στενούς του συνεργάτες. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις κυρίως εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο μεταξύ, ιδιαίτερα θερμό ήταν το κλίμα στη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι εξετάζει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 και την άρση των κυρώσεων κάτσα που επιβλήθηκαν μετά την αγορά των ρωσικών S-400. Ο Τραμπ τόνισε ότι δεν θέλει να επιβάλλει κυρώσεις στους φίλους, τον Ερντογάν, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα υπάρξει θετική απόφαση, καθώς, όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος στηρεί το λόγο του. Σφοδρές πάντως ήταν οι πρώτες αντιδράσεις στους κόλπους των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ από τη δήλωση Τραμπ, με 18 βουλευτές των Δημοκρατικών σε πρώτη φάση να υπογράφουν σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο του Κογκρέσου. Έντονη ήταν η αντίδραση και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μιλώντας στο CNN υπογράμμισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια. Την Ελλάδα κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Το παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη αναμένεται να δώσουν στις 12 αύριο το μεσημέρι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Εκείνη τους παρουσία εκλαμβάνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία αλλά και συμπαράσταση προς την οικογένεια της εκλειπούσας. Στη διαλυτή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Αιματηρή συμπλοκή με νεκρό και έναν τραυματία σημειώθηκε στην Κουλούρα η Μαθίας. Μετά από άγριο καυγά, 47χρονος τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα 32χρονο Ρωμαίνο. Τραυμάτισε και έναν 62χρονο που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βέρειας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Προσωρινό μπλόκο στο έργο ανάπλευσης του άξονα της Αριστοτέλους από δύο προσφυγές υποψηφίων αναδόχων. Οι προσφυγές θα εξεταστούν από την 9η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και απόφαση να μένεται τις επόμενες 40 ημέρες. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης πάντως εκφράζεται αισιοδοξία ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα ώστε να ξεκινήσει το έργο προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων ευρώ. Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ζητούν φοροτεχνικοί, λογιστές και επιμελητήρια. Στις 15 του μήνα λίγη προθεσμία με τους φορείς που ζητούν παράταση. Να τονίζουμε μεταξύ άλλων ότι από τις 7 έως τις 13 Ιουλίου θα είναι εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Ναι, ένταση απληκτινή, εύθραυστη και χειρία στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν ισχυρά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων μετά τις επιθέσεις επιλία στο Ορμούς, με την Τεχεράνη να μιλάει για αποφασιστική ανταπόδοση. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Σιρίκ και στη μεγάλη πόλη Μπαντάρ Αμπάς και ότι χτυπήθηκαν συνολικά πάνω από 80 στόχοι. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
3: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
4: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
3: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
5: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
6: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
5: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Κρύο σίγουρα δεν κάνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Καλωσορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εδώ είμαστε. Θα τα λέμε μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Δευτέρα με Παρασκευή, Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, 100% στον FM 100, στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος και ελάτε να γίνουμε μία μεγάλη παρέα, η παρέα η πρωινή του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Καταγράφουμε σχόλια, παρατηρήσεις, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και στα social media, FM 100 Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η σελίδα μας στο Facebook, μας εντοπίζετε με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, στο Facebook και στο Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Οι προβλέψεις λένε ότι το θερμόμετρο θα δείξει μέχρι 34-35 βαθμούς Κελσίου και αυτή την ώρα για εσάς που κυκλοφορείτε έξω στους δρόμους έχετε αρχίσει να αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια ζεστή ημέρα. Το θερμόμετρο δείχνει 25 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει πιθανότητα σποραδικών βροχών και κατά τόπους καταιγίδων σε διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης προς τις βραδινές ώρες. Αύριο επίσης προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία βροχές με υψηλές ωστόσο θερμοκρασίες. Πάλι 34 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο. Παρασκευή και Σάββατο φτάνουμε τα 35, με ηλιοφάνεια θα έχουμε καλό καιρό και φαντάζομαι ότι περιμένετε κι εσείς πώς και πώς να τελειώσει αυτή η εβδομάδα, να πάρετε τα πράγματά σας, μια σάκα και να πάτε να κάνετε κάποιο μπάνιο, ενδεχομένως σε κάποια κοντινή παραλία εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην ανατολική πλευρά της πόλης ή στη Χαλκιδική ή στην Πιερία. Οι εξελίξεις είναι αρκετές, είναι πλούσια η δισογραφία και σήμερα. Δεν αναφέρομαι μόνο σε ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος, αναφέρομαι βέβαια και σε ειδήσεις που έρχονται και από την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και από την διεθνή επικαιρότητα, καθώς έχουμε την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ η οποία ξεκινά. Σήμερα θα έχουμε και την παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Θα δούμε αναλυτικά τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης. Επίσης, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βέβαια βρίσκεται η συνάντηση που είχε ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και όσα υπόθηκαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Είχαμε και μια θερμή υποδοχή από τον κύριο Ερντογάν και τη σύζυγό του προς τον κύριο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Υπάρχει ωστόσο ένταση, νέα ένταση στην Μέση Ανατολή. Ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σύμφωνα με τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα επιθέσεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επανέφερε τις κυρώσεις που αφορούν το ιρανικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, η αμερικανική επιχείρηση ολοκληρώθηκε με πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική δράση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι παραβίασε την προκαταρκτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί στα μέσα Ιουνίου. Αυτή η συμφωνία, η οποία συμφωνήθηκε στην Ελβετία πριν από κάποιες ημέρες και φαίνεται ότι πριν ολοκληρωθεί το διάστημα των συζητήσεων ώστε να καταλήξουν οι εμπλεκόμενοι σε μια οριστική συμφωνία, έχει αρχίσει να παραβιάζεται. Η Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε ότι 3 πλοία έγιναν στόχος επιθέσεων μέσα σε διάστημα 24 ώρων στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία απέδωσαν στο Ιράν την ευθύνη για 2 από αυτά τα περιστατικά, ενώ η νέα κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο τη στρατηγική σημασία των στενών, από τα οποία περνά φυσικά ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου, γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, να έχετε πάντα υγεία, πολλά χαμόγελα, πολλές χαρές στη ζωή σας, να σας ευχηθούμε από εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1963, έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο και τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Ενώ σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Σαν σήμερα και το 1851 γεννιέται ο Άρθουρ Evans, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού, ενώ σαν σήμερα το 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη του η ζωή χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στην Νατάσα που έστειλαν τα μήνυματά τους. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10, έλατε να γίνουμε πολύ φίλες και φίλοι. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετές εκδηλώσεις, αρκετές δράσεις. Έχετε επιλογές αν αποφασίσετε να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε, να πάρετε το σύντροφό σας, τη σύντροφό σας, κάποιο συγγενή, κάποιο φίλο και να πείτε ότι θα πάμε να παρακολουθήσουμε μία θεατρική παράσταση, θα πάμε να ακούσουμε έναν αγαπημένο τραγουδιστή σε κάποια από τις συναυλίες οι οποίες θα διεξαχθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω για παράδειγμα ότι σήμερα έχουμε συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στην πόλη μας, στο Θέατρο Γης. Θα βρίσκεται η κορυφαία pop star σήμερα το βράδυ, μαζί της επί σκηνής βέβαια θα έχει και εκπλήξεις σήμερα. Το βράδυ λοιπόν Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης. Επίσης έχουμε τους Λοκομόντο και με Λοκομόντο μπήκαμε σήμερα στην εκπομπή, οι οποίοι επιστρέφουν στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Στις 9.30 ανοίγουν οι πόρτες για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, καλοκαιρινή διάθεση αλλά και τις αγαπημένες επιτυχίες που τους έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μαζί τους η Λαντέλ. Σήμερα στις 9.30 στην Μονή Λαζαριστών Λοκομόντο. Έχουμε και θεατρικές παραστάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν. Σήμερα θα παρουσιάσουμε και μία η οποία θα γίνει στο Θέατρο Κήπου. Στο Θέατρο Μάνος Κατράκης στις Οικές θα έχουμε την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω», ενώ υπάρχει και μία όμορφη βραδιά την οποία οργανώνουν στην Τούμπα, μια βραδιά με κέφι, με χορό και ελεύθερη είσοδο. Η Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης, όπως και η Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Διόνυσος, μας προσκαλούν σήμερα στις 7.30 στον Αύλιο Θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου της Τούμπας, στην οδό Κλεάνθους 57. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και συνδιοργανώσεων της Τέταρτης Κοινότητας και έχει είσοδο ελεύθερη στις 7.30 λοιπόν στο εξωτερικό χώρο, στο θεατράκι, στο Πολιτιστικό Κέντρο. Έτσι λίγο για να διαφοροποιηθούμε από τα τετριμένα, γιατί κάθε μέρα που ξεκινάμε εδώ την εκπομπή συζητάμε για την επικαιρότητα, συζητάμε για τις εξελίξεις, συζητάμε για την ακρίβεια. Σήμερα είπαμε λίγο να το αλλάξουμε τον προγραμματισμό. Τετάρτη είναι και όπως λέγαν και παλιά, αν περάσει τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα.
Πάμε να δούμε τώρα πώς κυκλοφορείτε. Εσείς που είστε στο αυτοκίνητο, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, δυναμώνετε την ένταση. Θα είμαστε μαζί παρέα, θα σας κρατάμε συντροφιά σε αυτή τη διαδρομή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όσοι είστε στον περιφερειακό, με μέτωπο προς τα δυτικά, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Λίγο κάποιες καθυστερήσεις ίσως υπάρξουν στην κυκλοφορία σας στην Τριανδρία. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος των Πεύκων βλέπω αρκετά χαμηλές ταχύτητες, μέχρι και το Επταπύργιο πηγαίνεται σχετικά μποτιλιαρισμένη, στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες στην περιοχή της Τριανδρίας. Στην Καραμανλή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσο βλέπω, στην Εγνατία επίσης ο χάρτης στον υπολογιστή μου είναι κατά πράσινος και το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης. Βασιλίσσης Όλγας επίσης είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το ίδιο και για εσάς που μπαίνετε μέσα στην Τσιμισκή, δεν σταματάτε καθόλου, δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα. Στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, οδηγείτε και δεν σας απασχολεί καθόλου η κίνηση. Έχετε και στα δεξιά σας την θάλασσα, απολαμβάνετε την οδήγηση. Αν είναι κάποιος από εσάς στη νέα ή στην παλιά παραλία και κάνει την πρωινή του βόλτα, έχοντας πάρει ένα καφεδάκι στο χέρι ή κάποιον χυμό και έχει τα ακουστικά στα αυτιά και μας ακούει, ας στείλει έτσι και μια φωτογραφία, γιατί νομίζω ότι αυτή την ώρα το ιδανικότερο μέρος για να κάνεις τη βόλτα σου, έτσι λίγο να ξεχνιέσαι, ή αν προτιμάς και έχεις αυτή τη δυνατότητα να περπατάς για να πας στη δουλειά και επιλέγεις την παραλία, νομίζω ότι είναι το καλύτερο σημείο της Θεσσαλονίκης. Σκεφτείτε και εμάς λοιπόν, περιμένουμε φωτογραφίες από την πρωινή σας βόλτα. Στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και το Βαρδάρι, μέχρι και την Εγνατία. Εκεί χαμηλώνουν οι ταχύτητες, ειδικά στα φανάρια. Στο αντίθετο ρεύμα, αυτό το ρεύμα της Ανόδου στην Μίκης Θεοδωράκης, όλα πηγαίνουν πρίμα, δεν καθυστερείται καθόλου.

0: Διαφορετική διάθεση, με κέφι σήμερα στην εκπομπή, και επειδή σας χρωστάω κάτι και από εχθές για τους φανατικούς ακροατές, λέω να σας στείλω θέατρο. Σήμερα θα πάμε πολύ θέατρο. Σήμερα θα δούμε δύο παραστάσεις. Χθες μιλήσαμε με την πρωταγωνίστρια και την ηθοποιό Ελένη Κοκκίδου για την παράσταση «Επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω», σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Σήμερα ανεβαίνει η παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στις 9 και 4. Η παράσταση στην οποία πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου ανεβαίνουν σήμερα στην σκηνή σε μια εκρηκτική σύμπραξη. Όσοι έχουν δει τη συγκεκριμένη παράσταση, πραγματικά δεν σταματούν να γελάνε. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση για να πάτε να ευχαριστηθείτε μία παράσταση, μία επιθεώρηση. Εμείς θα στείλουμε λοιπόν 6 από εσάς, 3 διπλές προσκλήσεις από αυτήν εδώ την εκπομπή για την παράσταση ή επιθεώρηση. Καλείτε τώρα στο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Επαναλαμβάνω, 2310-285-106 για 3 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση ή επιθεώρηση σήμερα στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Μάνος Κατράκης στις Σικές. Έχουμε γραμμή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε, ποια κυρία είστε?
1: Μια χαρά είστε. Κολτσακλή λέγομαι, Αναστασία.
0: Από πού μας καλείτε?
1: Από Άνω Τούμπα.
0: Και θέλετε να πάτε θέατρο σήμερα?
1: Έχω ακούσει τα λόγια και δεν είχα... Είχαμε λύσει στο να βγάλω εισιτήριο, οπότε τώρα είσαι.
0: Είναι τελειά. Εξαιρετική παράσταση. Δεν την έχω δει και εγώ μαζί σας θα τη δω σήμερα, αλλά έχω διαβάσει κριτικές από την παράσταση που ανέβηκε σε άλλα θέατρα. Είναι εξαιρετική, να περάσετε υπέροχα. Θα είστε λίγο νωρίτερα στο θέατρο, στο ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας. Καλημέρα. Έχουμε και δεύτερη γραμμή, δεύτερη διπλή πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ποιος κύριος είστε?
2: Αποστολάκης λέγομαι.
0: Θα επαναλάβετε λίγο το μικρό σας.
2: Αποστολάκης Γεώργιος.
0: Γεια σας κύριε Γιώργος. Γιώργο. Από πού μας καλείτε?
2: Από περιοχή Λαογραφικό Μουσείο.
0: Α, εξαιρετικά. Ανατολικά. Και σήμερα θα πάτε θέατρο. Θα πάτε να παρακολουθήσετε αυτή την πολύ ωραία παράσταση. 9 και 4 είναι η παράσταση. Θα είστε νωρίτερα ένα 20 λεπτό. Το όνομα σας θα βρίσκεται στο ταμείο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
2: Είπαμε στο θέατρο.
0: Στις Σικές, στο Μάνος Κατράκης. Ναι, ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε κι άλλο ένα ακροατή. Έχουμε με την βοήθεια του Γιώργου Μάγκου. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ποια κυρία είστε?
3: Λέγομαι Νέλη Γεωργιέβα.
0: Θα μου το επαναλάβετε λίγο γιατί δεν σας άκουσα?
3: Νέλη Γεωργιέβα.
0: Από πού μας καλείτε?
3: Από Άνω Πόλη.
0: Εξαιρετικά, και σήμερα θα πάτε να παρακολουθήσετε μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση, επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, στις 9 και 4 στο Μάνος Κατράκης στις Σικές. Θα είστε λίγο νωρίτερα εκεί, στο ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τρεις τυχεροί οι οποίοι πρόλαβαν, οι πιο γρήγοροι πρωινοί ακροατές εδώ του Δημοτικού Ραδιοφώνου, οι οποίοι θα πάνε να δούνε σήμερα το βράδυ, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης την παράσταση «Η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω». Κολτσακλή Αναστασία, Γιώργος Αποστολάκης και Νέλη Γεωργιέβα. Μείνετε συντονισμένοι όμως στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, γιατί σήμερα θα πούμε κι άλλα, θα σας παρουσιάσουμε κι άλλα. Δεν θα σας αφήσω έτσι στεναχωρημένους εσάς που δεν προλάβατε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς αποτυπώνουν την ειδησιογραφία οι εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα, κεντρικό θέμα στην Καθημερινή. Με τάμπλετ θα κόβει κλήσεις η τροχέα, θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι. Και λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη. Τι δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο? Oh my God. Πάμε στα νέα. Πολλές υποσχέσεις, σόου και παζάρια. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος ιδρυτικό μέλος της τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Άλλο θέμα, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026. Μαρί Λεπέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια, η απόφαση του εφετείου της άνοιξε παράθυρο και Μονακό η μαφία πίσω από την εκτέλεση της Βομβίστριας. Λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα, αγόρασαν διαμερίσματα κυρίως μεταξύ 51 έως 100 τετραγωνικών μέτρων. Απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο, σκληρό διπλωματικό πόκερ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Απογευματινή, ιδρυτικό μέλος Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και την Ασφάλεια η Ελλάδα και ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στη κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα. Ανά ώρα επίσης έρχεται κόφτης και στις ηλικίες. Διάβαζα εχθές κάτι δηλώσεις του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού, του κυρίου Γιάννη Κότσιρα. Μέχρι και τα 17, πατίνι γιοκ. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Σουλτανάτο, έξυπνος τίτλος στην εφημερίδα των συντακτών. Μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Σκάνδαλο υποκλοπών, έρχονται σύντομα και άλλες αγωγές. Γαλλία και καταδικασμένη και υποψήφια πρόεδρος η ακροδεξιά Λεπέν και γαλάζια ψηφοδέλτρια κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Και στο φούλι μηχανές του πολέμου, συναγερμός για τον λαό, οι μακελάριδες του ΝΑΤΟ ζητούν πολεμική βιομηχανική επανάσταση. Συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Νέες υποσχέσεις και παζάρια. Τραμπ Ερντογάν και έρευνα του Ελευθέρου Τύπου. Πίνακες με τιμές διαμερισμάτων. Ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων. Οριστική παραχώρηση δημόσιων αγροτεμαχίων σε αγρότες. Με νομοθετική ρύθμιση μπαίνει τέλος στις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες χιλιάδων κατόχων χωραφιών από αγροτικές διανομές, προσωρινά παραχωρητήρια και αναδασμούς. Το μανιφέστο αρχισκευόρος της Νοβάρτης, καταπέλτης ο Άδωνης Γεωργιάδης για Τσίπρα, πήγε να μας κλείσει φυλακή με τους ψευδομάρτυρες και δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Ο πιο διεφθαρμένος πολιτικός της μεταπολίτευσης, λέει το μανιφέστο, και τοξική αντιπολίτευση με το Predator τα βγάζουν, με τα ξυλόλια τα βάζουν, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.

0: Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης, στη δικιά μας, στην εφημερίδα της πόλης μας. Τι πήρε και τι δεν πήρε ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Περπάτησε αγκαζέ με τον Αμερικανό πρόεδρο και ξεκίνησε το τουρκικό παζάρι. Φιλοφρονήσεις χωρίς ρητή δήλωση για τα F-35 που ήθελε η Άγκυρα, άμεσο μπλόκο στο Κογκρέσο και σε τροχιά ο ελληνικός μικροδορυφόρος. Η Ελλάδα απέκτησε το δικό της μάτι στο διάστημα. Και ένα ακόμα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δύο προσφυγές φρενάρουν το έργο της ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ διαβάζουμε ότι έμεινε με ένα καραβάκι για τις παραλίες η Θεσσαλονίκη, αναφέρεται στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της πόλης που συνδέει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το λιμάνι, με τις ακτές της ανατολικής πλευράς. Στην κόντρα τα έδωσε όλα ο Τραμπ στον φίλο του Ερντογάν, αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τη Μεσόγειο. Στο λόγο, χημεία και θετική ενέργεια στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ και Μαρινάκης για Τσίπρα είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικήσει το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού. Στην εστία, υπεκλήθη στον Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35 με φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, να έχει γύρει λίγο έτσι το κορμί του προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κάθεται στο χώρο που έγινε μεταξύ τους συνάντηση. Political τώρα, σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποσχέσεις και ασάφεια, τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και ολοκληρώνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Δημοκρατία. Τα πήρε όλα ο Σουλτάνος στο περιθώριο η Ελλάδα εξαιτίας Μητσοτάκη. Μετά το Σαμαρά αγωγές από 8 θύματα του Πρέταντορ και αν και πρωθυπουργός εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κατρίνης εκτελεί το φαραντούρι για την σύζυγό του. Είναι μια νέα κόντρα η οποία υπάρχει στο Πασόκ και όλοι εναντίον του Άδωνη στην Νουδού. Ο ξαφνικός έρωτάς του με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Είπε ο άνθρωπος να παίξει τένις με τον πρόεδρο των Δημοκρατών, τον Στέφανο Κασελάκη. Από τη μία δέχθηκε πειρά ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είπε ότι με όποιον θέλει θα παίζει τένις. Τένις δεν μπορεί να του καθορίσει κανένας με ποιον θα επιλέξει να περνά τον ελεύθερο χρόνο του, ενώ και στη Νέα Δημοκρατία έχουν προκληθεί αντιδράσεις. Ο κύριος Μαρκόπουλος σε μια συνέντευξή του είπε ότι θα περίμενε από τον Άδωνη να ασχοληθεί με άλλα θέματα και όχι να παίζει τένις με τον Κασελάκη. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
9: FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, καθώς έχουμε υψηλό κινδυνό, κατηγορία κινδύνου 3, για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου. Οι τελευταίες ημέρες έτσι ήταν αρκετά ζόρικες για τη Θεσσαλονίκη με τις πυρκαγιές, τις φωτιές. Θρηνήσαμε και θύματα, οπότε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάμε εμείς τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, τις εξελίξεις, την κινητικότητα των κομμάτων με τον φίλο, πολύ καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη τον Πλάκα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Βαγγέλη, τι κάνεις? Έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα.
1: Πραγματικά. Αλλά νομίζω από εδώ και πέρα θα τα λέμε πιο συχνά.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν λένε να ησυχάσουν οι εκπρόσωποι του λαού για να μας αφήσουν να κάνουμε τα μπάνια του λαού.
1: Τα μπάνια του λαού παραδοσιακά από τον Ανδρέα Παπαδρέου ήταν τον Αύγουστο.
0: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα σιγά σιγά φεύγουν. Εμένα χθες με πήραν τηλέφωνο, ας πούμε, για μια νέα δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον γι' αυτό.
1: Έχει, γιατί τώρα κανονικά περιμένουμε το καινούριο κύμα δημοσκοπήσεων και λίγο πριν την έκθεση, γιατί όσο να είναι το καλοκαίρι λείπει κόσμος και τα λοιπά, χαλαρώνει. Αλλά ναι, τρέχουν τα πράγματα, τρέχουν.
0: Λοιπόν, εσύ πώς τα βλέπεις? Πάμε λίγο από ένα γενικό σχόλιο, Βαγγέλη. Βλέπουμε ότι τα κόμματα ουσιαστικά, χωρίς να υπάρχει επίσημα προεκλογική περίοδος, ωστόσο οργανώνουν περιοδίες, παρουσιάζουν προτάσεις από τα προγράμματά τους. Είδαμε μία πρώτη έτσι, περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε διάφορα σημεία της χώρας και ο κύριος Τσίπρας επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή στην Αττική. Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης επισκέφθηκε τη Ρόδο και τα νησιά εκεί στην περιοχή. Η εκτίμησή σου είναι ότι οι εκλογές όντως θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες και το Μαξίμου, ή παραμένει το σενάριο των προώρων εκλογών στο τραπέζι?
1: Υπάρχει μία αμφισημία, διότι από την κυβέρνηση επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και αυτό το τονίζουν με κάθε ευκαιρία και σε κάθε έτσι δημόσιο λόγο, αλλά όλα τα άλλα δείχνουν ότι προετοιμάζονται για εκλογές νωρίτερα. Από την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, από τις επαφές για στελέχωση των ψηφοδελτίων, από την κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού την οποία έτσι έχουν ζητήσει, από τις περιοδίες του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και στοχευμένα σαρώματα σε περιφέρειες που είναι δύσκολες, θυμίζω στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, τώρα στη Θεσσαλία, που είναι έτσι δύσκολες για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα όλα δείχνουν ότι ετοιμάζονται για εκλογές ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρω πότε θα τις κάνει τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτίμησή μου είναι πως θα τις πάει προς την άνοιξη, λειτουργώντας για άλλη μια φορά θεσμικά. Διότι αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα, μπορούμε να θυμηθούμε ότι την κάναμε και την προηγούμενη φορά και άλλες φορές στο παρελθόν και διαψευστήκαμε.
0: Έτσι είναι. Από και ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει και το έχει πει ότι είναι υπέρμαχος της πλήρης κυβερνητικής θητείας διακυβέρνησης.
1: Ακριβώς. Και επειδή και το 2023 λέγαμε τα ίδια και πότε θα κάνει εκλογές και πότε δεν θα κάνει εκλογές, τελικά γίνανε ακριβώς στην ώρα τους. Τώρα, όλο το πολιτικό σκηνικό έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά και είμαστε, όποτε και να γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν το Μάρτι, είτε γίνουν το Σεπτέμβρη, είτε τον Οκτώβρη, προεκλογική περίοδος μπορεί να θεωρηθεί. Όλο δε μάλλον όταν έχουν εμφανιστεί στο πολιτικό σκηνικό νέα κόμματα που έχουν αναδιατάξει τις πολιτικές ισορροπίες και τα νέα κόμματα θέλουν να κερδίσουν έδαφος, να οργανωθούν, να στελεχωθούν, να εκπέμψουν το μήνυμά τους, τα παλαιότερα κόμματα που επηρεάζουν να δημιουργήσουν τις δικές τους άμυνες και να θωρακίσουν τον πολιτικό τους χώρο. Άρα λογικό είναι Ιούλιο μέσα καλοκαιριού να είμαστε ουσιαστικά έτσι σε συνθήκες έντονης πολιτικής δραστηριότητας.
0: Βαγγέλη, επιβεβαίωσε μου λίγο κάτι, γιατί το ρεπορτάζ στο κυβερνητικό το ξέρεις, το παίζεις στα δάχτυλα. Έχω την αίσθηση, εγώ που το παρακολουθώ λίγο απ' έξω, ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης δεν είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια έτσι, απόσταση, μια αρκετά μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρώτου κόμματος που είναι η Νέα Δημοκρατία και του δεύτερου που στην παρούσα φάση είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ από τις τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών της, είναι ο Αντώνης Σαμαράς και τι σκοπεύει να κάνει ο κύριος Σαμαράς.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί είναι πρόβλημα.
1: Ναι, γιατί είναι πρόβλημα, διότι ο κύριος Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, που όλα δείχνουν πως θα κάνει κόμμα και θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, δεν είναι τυχαία τα βιντεάκια, βήμα-βήμα βλέπουμε πως κάνει τις σχετικές κινήσεις, θα πάρει από την Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό που μπορεί να είναι κρίσιμο και για τις πρώτες ενδεχομένως και για τις δεύτερες εκλογές. Όπως επίσης και θέλουν και τον Κώστα Καραμαλή να κλείσει το μάτι, να κάνει έτσι μια κίνηση που να δείχνει περισσότερο προς την Νέα Δημοκρατία και ότι στηρίζει αυτήν την προσπάθεια για μια τρίτη τετραετία. Είναι προφανές αυτό, γιατί όταν είσαι στην τρίτη θητεία σου, όταν έχει πέσει η συσπήρωσή σου στα 2/3 περίπου του εκλογικού σώματος που σε ψήφισε το 2023, όταν περίπου πάλι τα 2/3 είναι των αναποφάσεων ή της λεγόμενης γκρίζας ψήφου είναι, προέρχονται από ψηφοφόρους που σου είχαν στηρίξει το 2023, είναι προφανές και λογικό να θες έτσι να κλείνεις όλα τα μέτωπα που έχεις. Ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάνει κόμμα όπως δείχνουν και οι έρευνες, ναι, θα πάρει το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων του από κομμάτια του κόσμου που ήδη δημοσκοπικά έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πάρει και ένα κρίσιμο ποσοστό, το οποίο ενδεχομένως δεν επιτρέψει τη Νέα Δημοκρατία να έχει το κρίσιμο τριάρι μπροστά στην πρώτη κάλπη.
0: Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα πώς τα βλέπεις, πώς βλέπεις να κινούνται και κυρίως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα αλλά και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, το οποίο έχει πέσει άλλο τη φιγουράρι στην τρίτη, άλλο στην τέταρτη θέση πίσω και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, εγώ θα περιμένω από το
0: υπάρχει μια άτυπη διαμάχη και μεταξύ τους.
1: Όχι, δεν υπάρχει καθόλου άτυπη διαμάχη, Βαγγέλη. Υπάρχει μια τυπικότατη διαμάχη.
0: Γιατί και οι δύο λένε ότι είναι μονομέτωπος ο αγώνας κατά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, αλλά μέχρι να φτάσεις σε αυτό τον στρατηγικό στόχο πρέπει να περάσεις από διάφορα άλλα στάδια. Και αυτά τα στάδια είναι να θεμελιωθείς ως ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο βασικός αντίπαλος των πολιτικών κατά της κυβέρνησης, ο βασικός εκφραστής μάλλον των πολιτικών κατά της κυβέρνησης ή ο βασικός εκφραστής του χώρου της κεντροαριστεράς. Όπως είπα και νωρίτερα, η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα να διάταξε εντελώς τα δεδομένα. Νομίζω πως κερδίζει τη μάχη, αυτή τη μάχη που είπα νωρίτερα, δηλαδή όχι της δεύτερης θέσης, ότι αυτός θα είναι ο πόλος ο οποίος θα μπορέσει ή δυνητικά θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό θα ήθελε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεωρώντας, θα ήθελε, ενώ έτσι σε εισαγωγικά εξυπηρετεί τους στόχους και της Νέας Δημοκρατίας, καθώς πιστεύουν ότι αυτό θα συσπυρώσει. Είναι μια πολύ μεγάλη μάχη και στον χώρο της κεντροαριστεράς και στον χώρο της αντιπολίτευσης, καθώς πραγματικά να διατάσσονται όλα τα δεδομένα και φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας την κερδίζει αυτή τη μάχη και θα την κερδίσει ως ο βασικός αντιπολιτευτικός πόλος στην προεκλογική περίοδο απέναντι στην κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε, δεν θα πλήξουμε, Βαγγέλη, και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Βαγγέλης Πλάκας από την TV100 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι έχει γίνει γνωστό πως την αυριανή κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο, αναμένεται να δώσει δώσουν το παρόν αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Με αυτόν τον τρόπο και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στέλνουν το μήνυμα της καταδίκης των περιστατικών βίας και την υποστήριξη των θυμάτων τέτοιων επιθέσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης εξάλλου βρέθηκε και στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της επίθεσης, επισκέφθηκε την οικογένεια Νέστορα στο Ιπποκράτειο όπου βρίσκονταν την ημέρα της επίθεσης. Λίγη ώρα αργότερα τελικά κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, όμως και το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε το περιστατικό από την πρώτη στιγμή και εξέφρασε την συμπαράστασή του στην Αφροδίτη Νέστορα και στους συγγενείς της. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο βουλευτής από την Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, πρώην υφυπουργός. Κύριε Βαρτζόπουλε, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλό μήνα, δόξα σας.
0: Διάβαζα εχθές, κύριε Βαρτζόπουλε, ένα άρθρο σας, το οποίο έφερε τον τίτλο, τουλάχιστον έτσι φιλοξενήθηκε, στη Βόρεια, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς οι λαϊκοί δεξιοί θα είμαστε μπροστάριδες στη νέα αυτοδυναμία. Και ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί τη συζήτησή μας.
2: Ναι, γιατί όχι. Δηλαδή, το αυτονόητο δεν έγραψα.
0: Αυτονόητο, αλλά φαντάζομαι ότι στέλνετε και μηνύματα προς κάποια κατεύθυνση, ειδικά σε μια περίοδο που υπάρχουν έντονες ζυμώσεις, παρασκήνιο και φημολογία για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά.
2: Κοιτάξτε και στον Άκη, είναι απολύτως σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές κατά πάσα πιθανότητα είναι μεγάλο πρόβλημα, θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας άντε 8 μήνες. Είμαστε λοιπόν σε μια προεκλογική περίοδο. Και καλό είναι σε αυτή την προεκλογική περίοδο να υπενθυμίζουμε τα αυτονόητα. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της ελληνικής δεξιάς. Βεβαίως είναι και το κόμμα το οποίο έχει μέσα και στοιχεία του κέντρου. Βεβαίως είναι και το κόμμα το οποίο έχει μέσα φιλελεύθερα στοιχεία. Είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα σαν όλα τα μεγάλα λαϊκά και τα δεξιά κόμματα της Ευρώπης. Αλλά ο πυρήνας του είναι η δεξιά. Αυτό έγραψα και δεν νομίζω ότι έγραψε κάτι περίεργο.
0: Εσείς πώς βλέπετε αυτές τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, κύριε Βαρτζόπουλε, και σας ρωτώ γιατί...
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει πάρει τις αποφάσεις του, ναι. Ακολουθεί τον δρόμο του και θα κριθεί από τους πολίτες.
0: Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Σαμαράς το έχει αποφασίσει να κάνει κόμμα. Απλά περιμένουμε και επισήμως να πατήσει το κουμπί. Αλλά το Σαββατοκύριακο είδαμε να κάνει μέσω βίντεο μία επίθεση και στην κυρία Μπακογιάννη και σε αυτά τα οποία έχει πει η πρώην υπουργός, αλλά και στον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, με αναφορά στις δημοσκοπήσεις.
2: Καλά, υπάρχει ετός, είναι γνωστά τα αυτά τα οποία πεσβεύει ο πρόεδρος, ο τέος. Και γνωστά επίσης τα σχόλιά του και οι απόψεις του. Σας είπα,
0: θεωρείτε ότι ένα νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά, θα επηρεάσει το αποτέλεσμα το εκλογικό της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Βαρτζόπουλε?
2: Σχεδόν καθόλου.
0: Γιατί το πιστεύετε αυτό?
2: Να, είναι πολύ απλό, κύριε Σαμαρά. Πολύ απλό και αυτονόητο. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, αυτοί οι οποίοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία δηλώνουν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 10 με 12% το οποίο ακόμη είναι αναποφάσιστη. Από αυτούς θα πάρει κάποιος ο κύριος Σαμαράς, ενδεχομένως και το κόμμα της κυρίας το κόμμα. Δεν υπάρχει ακόμη κόμμα στις εθνικές εκλογές, αλλά αυτό το οποίο δηλώνεται ως κόμμα Λατινοπούλη, η φωνή λογικής, προφανώς θα διαλυθεί και μεταφερθεί στο στρατόπεδο του Σαμαρά, οι άλλοι άνθρωποι. Σε αυτά θα πάρει. Δεν μπορείτε να επηρεάσει σε τίποτα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί οι οποίοι δηλώνουν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα, τα ποσοστά φαντάζομαι τα παρακολουθείτε που λαμβάνει το κόμμα σας στις δημοσκοπήσεις.
2: Δημοσκοπήσεις
0: είναι ένα εργαλείο. Θεωρείτε ότι είναι εξαιρετικά? Γιατί ξέρετε.
2: Εξαιρετικά.
0: Υπάρχει και μία συζήτηση κατά πόσο βέβαια αυτά τα ποσοστά αγγίζουν τα ποσοστά μιας νέας αυτοδυναμίας. Δεδομένου ότι εσείς έχετε θέσει ως στόχο μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή.
2: Μα όχι απλώς τα υποστηρίζουν, αλλά όχι απλώς τα αγγίζουν όπως είπατε, αλλά τα υποστηρίζουν και πάρα πολύ στενά. Θα σας πω, είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι απολύτως σαφές ότι κινούμεθα με την προβολή ψήφου πάνω από το 30%. Τώρα αυτά εδώ είναι δημοσκοπήσεις, όπως είπατε. Τώρα αν βγούμε στις εκλογές και κινηθούν οι δικοί μας οι μηχανισμοί, το 30-31% θα γίνεται άνετα 32%. Άνετα. Αν έρθει στην πρώτη εκλογή 32%, είναι προφανές ότι σε μια από τις επόμενες, αν χρειαστεί, το 35% θα το πάρεις.
0: Έχετε θέσει ωστόσο την πρώτη Κυριακή ως στόχο.
2: Ο στόχος πάντα είναι η πρώτη Κυριακή, να πάει στο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Λογικό δεν είναι αυτό. Το ποσοστό της πρώτης Κυριακής καθορίζει το μέλλον, αλλά είναι καθοριστικό.
0: Υπάρχει αυτή η έντονη κινητικότητα, κύριε Βαρτζόπουλε, σε όλα τα κόμματα και στη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης κάνει περιοδίες, αλλά και το στελεχειακό δυναμικό και οι βουλευτές και τα κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, παρουσιάζοντας και υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο. Ένα από τα αγκάθια εντός εισαγωγικών είναι το θέμα της ακρίβειας. Έχετε δεχτεί αρκετά σκληρή κριτική ως Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς σας στο ζήτημα της ακρίβειας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Και πράσινα άλογα. Θα με επιτρέψετε να σας πω το εξής. Ο πληθωρισμός, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι. Ναι. Ο πληθωρισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ένα φαινόμενο το οποίο στην Ευρώπη έχει τα ίδια ακριβώς προβλήματα που δημιουργεί και στην Ελλάδα. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αν δεν οφείλεται στην οικονομική πολιτική της ελληνικής κυβερνήσεως. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται ένας πληθωρισμός είναι συγκεκριμένος και από πλευράς επιστημονικής και από πλευράς πρακτικής, και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει κανείς για την αντιμετώπιση αυτού του πληθωρισμού θα λαμβάνει.
0: Λένε ότι δεν καταπολεμάτε την εσχροκέρδεια όμως. Λένε ότι αντί να ενισχύσετε ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών, παρουσιάζετε πλατφόρμες καταγραφής των τιμών.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι.
2: Αστιότητες δηλαδή. Μιλάμε τώρα για επιχειρήματα τα οποία είναι εντελώς ρηχά και άνευ ή ασδήποτε βάσος από πλευράς, ας πούμε, ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής, οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή, τι θα πει καταπολεμούμε την ασκοκέρδεια, δηλαδή, ποιος την καταπολέμησε, γιατί την καταπολέμησε ο Τσίπρας 5 χρόνια που κυβέρνησε, γιατί καταπολέμησε τον Πασόκ 20 χρόνια που κυβέρνησε.
0: Εντάξει, ο Τσίπρας ισχυρίζεται ότι επιμερών του οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα.
2: Εντάξει, αν το ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, ο καθένας μπορεί να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Να πάτε και στα ψυχιατρία και στα γιατρία τα δικά μας, τα ψυχιατρικά, ο πολλής κόσμος ισχυρίζεται πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τι ισχυρίζεται κανείς, σημασία και πιστεύει ο κόσμος και πώς αυτό το οποίο το λέει, το πιστεύει ο κόσμος, το εκφράζει στις εκλογές.
0: Άρα για την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της ακρίβειας θεωρείτε ότι εσείς κάνατε τα μέγιστα τα οποία θα μπορούσατε να κάνετε.
2: Κάνουμε ή υπάρχουν ακόμα περιθώρια. Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Κάνουμε όλα αυτά τα οποία είναι δυνατόν να γίνουν, όλα αυτά τα οποία είναι δυνατόν να γίνουν, ακολουθώντας διεθνείς πρακτικές, την επιστήμη και την εμπειρία. Όλα αυτά τα οποία είναι δυνατόν να γίνουν έτσι ώστε να μην διακυβευτεί η οικονομική αξιοπιστία της χώρας και η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, οι οποίοι μας καθιστούν πρότυπο και παράδειγμα στην Ευρώπη, γι' αυτό και έχουμε και τον πρόεδρο του Eurogroup, έτσι. Όλα αυτά εδώ θα πρέπει να διαφυλαχτούν ως κόροι οφθαλμού και να συγχρόνως να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να κάνουμε και το οποίο κάνουμε. Δεν φταίμε εμείς ούτε για τον πόλεμο στον κόλπο, δεν φταίμε εμείς ούτε για τη διεθνή οικονομική κατάσταση. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε εμείς όπως το αντιμετωπίζουν όλες οι άλλες χώρες.
0: Σας ασκούν κριτική, κύριε Βαρτζόπουλε, και για τα επιδόματα. Αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, φαντάζομαι το ακούτε καθημερινά και μέσα στη Βουλή και στα παράθυρα τα τηλεοπτικά στα οποία συμμετέχετε, είναι ότι έχετε επιλέξει μια πολιτική των επιδομάτων αντί να προχωρήσετε σε παρεμβάσεις ουσιαστικής ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης του κόσμου.
2: Κοιτάξτε να δείτε, από αυτό υπάρχει. Πρώτα απ' όλα δεν έχω ακούσει προτάσεις από πλευράς αντιπολιτεύσεως επ' αυτού. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις σε αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα. Για να το πω πιο σαφώς, γιατί αυτός είναι και ο δικός μου τομέας ενασχόλησης, δεν έχω ακούσει προτάσεις κοινωνικής πολιτικής από την ελληνική αριστερά ούτε και από τον Πασόκ. Η Σοσιαλδημοκρατία. Δεν υπάρχουν προτάσεις κοινωνικής πολιτικής. Αντιθέτως, σε εμάς υπάρχει ένας γόνιμος διάλογος. Διαβάστε και τα δύο τα δικά μου τα βιβλία που δεν είναι πρόσφατα, είναι ετών. Έτσι δείτε και τις δικές μου τις εξαγγελίες ως υφυπουργού, όπου έχω σχεδιάσει ένα πακέτο κοινωνικής πολιτικής και το οποίο παρουσιάζω σε κάθε δημόσια παρέμβασή μου, το οποίο δημιουργεί ένα γόνιμο διάλογο και νομίζω ότι αυτός ο διάλογος θα αποτυπωθεί και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
0: Τι να περιμένουμε στη ΔΕΘ, έχετε καθόλου εικόνα, κύριε Βαρτζόπουλε, για το καλάθι με το οποίο θα ανηφορήσει πάνω ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Είναι προφανές ότι θα υπάρξουν φοροαπαλλαγές και είναι προφανές ότι υπάρξουν και νέα μέτρα κοινωνικής πολιτικής.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ
2: εγώ,
0: για αυτή την συζήτηση.
2: Σας εύχομαι,
0: καλημέρα.
2: Σας εύχομαι καλή συνέχεια και ένα καλό μήνα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια, φίλες και φίλοι, ο πρώην υφυπουργός. Να πούμε ότι σήμερα θα έχει την παρέμβασή του ο κύριος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Το διεθνές ενδιαφέρον περιστρέφεται γύρω από την σύνοδο αυτή κορυφής. Η σύνοδος πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Οι ηγέτες των κρατών μελών καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας. Ο κύριος Μητσοτάκης στη σημερινή του παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Καθυστερήσεις εντός πολυδρομικού συγκροτήματος σε τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως, στη Γεωργίου Παπανδρέου και στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλώνουν επίσης η ταχύτητα στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στο τρίγωνο της Χάνθ, ενώ μικροκαθυστερήσεις κατά τόπους παρατηρούνται στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Η αύξηση της χρηματοδότησης για την κοινή άμυνα, η στήριξη της Ουκρανίας και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επικέντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν επί της ουσίας γύρω στις 11 το πρωί στην Άγκυρα. Χθες βράδυ, ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακάθισαν στο επίσημο δίπλωμα που παρέδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ νωρίτερα το ενδιαφέρον μονοπόλησε το τέτα-τέτ του Τούρκου Προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεσμεύτηκε για άρση τον κύριο Σον Κάτσα και επανεξέταση της επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, προκαλώντας την αντίδραση Αμερικανών βουλευτών αλλά και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στο μεταξύ, κατασβέστηκαν πριν λαμβουδιαστάσεις οι φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες στο Τριάδι Θεσσαλονίκης χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στη μία περίπτωση, μάλιστα, συνελήφθη 66χρονος ως υπαίτιος της φωτιάς, καθώς φέρεται προκάλεσε σπινθήρες με αγροτικό μηχάνημα. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι επιχείρηση αποκατάσταση Ανθούπολη και Φιλοθέη στους Δήμους Ωροκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη μεγάλη φωτιά του περασμένου Σαββάτου. Το παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη αναμένεται να δώσουν αύριο στις 12 το μεσημέρι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Εκείνη τους παρουσία εκλαμβάνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία αλλά και συμπαράσταση προς την οικογένεια της εκλειπούσας. Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκάβματα, θα πάρει για λίγο εξιτήριο και θα επιστρέψει μετά την κηδεία στο νοσοκομείο. Αιματηρή συμπλοκή με νεκρό και αντραυματία σημειώθηκε στην Κουλούρα η Μαθίας μετά από άγριο καυγά. 47χρονο τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα 32χρονο Ρωμά, ενώ τραυμάτισε και ένα 62χρονο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέρειας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ζητούν φοροτεχνικοί, λογιστές και επιμελητήρια. Επισημένοντας ότι ενώ η προθεσμία λύγει στις 15 Ιουλίου, θα είναι εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς από τις 7 έως τις 13 του μήνα. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωση εκτελούνται στο κέντρο της πόλης από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε ασφαλτόστρωση της Καρολουντίλα από την Καστέριτσιου μέχρι τη Λεωφορονίκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθούν ή ο Δημητροπόλητου Ιωσήφ, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Λεόντος Οφού, Ολυμπίου Διαμαντή και τμήματα της Βίκτορ Γκο και της Πολυτεχνείου. Τουλάχιστον 3.685 νεκροί και 16.740 τραυματίες είναι ο τελευταίος επίσημος απολογισμός των αρχών της Βενεζουέλας για τα θύματα του διπλού φωνικού σεισμού που έπληξε τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, κυβερνητικές πηγές μιλούν για τουλάχιστον 10.000, ενώ ο Οργανισμός ΕΕ εκτιμά ότι μπορεί να είναι ακόμη και 50.000. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και εκπομπή 100% στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Καλωσορίσατε οι καινούργοι της παρέας, της πρωινής παρέας του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη. Ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Γιώργος Μάγκος μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε, μας καλείτε, καταγράφουμε σχόλια και παρατηρήσεις, ανταλλάσσουμε μηνύματα μέσω της σελίδας του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Έχει κίνηση στον περιφερειακό για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητο στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Από τα δυτικά όσοι ξεκινάτε, εκεί στην Ευκαρπία, στα Πεύκα, μέχρι και το Επταπύργιο βλέπω ότι ζορίζεστε. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος, ξανά αντιμετωπίζετε προβλήματα στην περιοχή της Τριανδρίας. Αυτή την ώρα έχουμε και στην Καραμαλή όμως, από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη περίπου, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά αρκετή κίνηση. Αν μπορείτε να αποφύγετε την Καραμαλή να το κάνετε. Η Εγνατία έχει καλή εικόνα προς το παρόν. Στη Βασιλίση Σόλγας λίγο μετά την ανάληψη εντοπίζονται κάποια μποτιλιαρίσματα και χαμηλές ταχύτητες. Η Τσιμισκή ωστόσο κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα, όπως χωρίς προβλήματα γίνεται η μετακίνησή σας και μέσα από την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης. Έχει βελτιωθεί λίγο η εικόνα της Μίκης Θοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στην κάθοδό της, στο κατέβασμά της, εκεί από τις 12 όροφες και μετά, όπου καθημερινά αυτές τις ώρες εντοπίζουμε κυκλοφοριακά ζητήματα. Άκου τώρα πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, τι διάβαζα χθες, μου έκανε εντύπωση και είπα ότι θα το μοιραστώ με τους φίλους του ραδιοφώνου. Έχει δημιουργηθεί μία εφαρμογή, η οποία είναι λίγο μακάβρια, το διάβασα στο φέστιβαλ αυτό το θέμα. Σχετίζεται έτσι με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Λέει το ρεπορτάζ πως η επίσκεψη στο μνήμα που βρίσκεται ο άνθρωπός μας, πέρα από το να ανάψουμε ένα κεράκι στη μνήμη του, αποτελεί ουσιαστικά και μια πηγαία ανάγκη μας να βρεθούμε κοντά στον πολύ αγαπημένο πρόσωπό μας που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή. Πέραν από τη φωτογραφία που βρίσκεται δίπλα στο ονοματεπώνυμό του πάνω στο μνήμα, η ανάγκη να μπορούμε να δούμε τον άνθρωπό μας είναι μια φρούδα ελπίδα, ενώ κατά την πάροδο των ετών χάνεται. Έτσι, μία κυρία, η Έλενα Αριστοδήμου από την Κύπρο, μέσα από τη δική της ανάγκη και τα όσα αισθάνθηκε όταν έχασε τον πατέρα της, δημιούργησε μία πλατφόρμα όπου με την τοποθέτηση ενός QR code πάνω στον τάφο οι συγγενείς μπορούν να τοποθετήσουν φωτογραφίες, βίντεο και κείμενα που αφορούν το αγαπημένο τους πρόσωπο και πλέον όταν επισκέφτονται το μνήμα να το έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Η πλατφόρμα αυτή λέγεται Ανάμνησης R, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της Έλενας να μην ξεχάσει ούτε μία στιγμή τον πολύ αγαπημένο της πατέρα. Το QR code, όπως εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας, μπορεί να είναι κλειστό, δηλαδή μόνο συγκεκριμένο άτομο ή συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να το σκανάρουν και να εμφανίζεται το υλικό το οποίο είναι αποθηκευμένο, ή ανοιχτό για όλο τον κόσμο, ώστε να μπορεί να επισκεφθεί το νεκροταφείο και να θέλει να δει τη ζωή του ανθρώπου πάνω στον τάφο του οποίου υπάρχει το QR code το συγκεκριμένο.

Επίσης διάβαζα ότι είχαμε μία επίθεση από λαγοκέφαλο στην Πάτρα, η οποία επίθεση προκάλεσε αναστάτωση. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή στην πλάση της Πάτρας, όπου μία 64χρονη στην πρώτη της βουτιά βρέθηκε μπροστά σε έναν λαγοκέφαλο, όπως λέει η ίδια. Η γυναίκα, πριν προλάβει να αντιδράσει, δέχθηκε ένα δάγκωμα από το ψάρι στο λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καροτίδα της. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο για το συγκεκριμένο δάγκωμα που δέχτηκε. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, ήταν μαζί με μια άλλη κυρία που και εκείνη είδε το ψάρι και, όπως το περιέγραψε το συμβάν, θεώρησε ότι πρόκειται για λαγοκέφαλο. Αντιμετωπίσαμε άμεσα την πληγή στο λαιμό, χορηγήσαμε αντιτετανικό και αντιβίωση, είπε ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, ενώ το περιστατικό είναι λογικό να έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή, καθώς η συγκεκριμένη παραλία είναι πολυσύχναστη. Όσο για την ίδια τη γυναίκα, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι παραμένει σοκαρισμένη.

0: Τώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής σήμερα στις 10 επισκέφτεται την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και το απόγευμα στις 7 αναμένεται να συμμετέχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου και θα παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να καταθέσει ένα σχέδιο 7 παρεμβάσεων για την αναγέννηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με αυτόν τον τρόπο δείχνει λίγο και τη στόχευσή της Χαριλαοτρικού Πηγιά αυτήν την εβδομάδα. Στρέφει το βλέμμα της στα ζητήματα της οικονομίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Όπως λέει το ρεπορτάζ και αναμένεται να πει ο κύριος Ανδρουλάκης, το Πασόκ είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο εκφράζει το χώρο της Προοδευτικής Δημοκρατικής Παράταξης και είναι υποχρέωση να προτείνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Έτσι θα ζητήσει μια πρώτη παρέμβαση, να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε κάθε βιώσιμη επιχείρηση, να θεσμοθετηθεί το ακατάσχετο του επαγγελματικού λογαριασμού, να μειωθεί το διοικητικό και φορολογικό βάρος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση, να σταματήσουν τα φορολογικά βάρη της κρίσης και μία έβδομη παρέμβαση αφορά την αγορά της εργασίας. Είναι κομβική, όπως λένε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η σημασία της διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθήκων εργασίας. Προτείνουν την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων ώστε η τιμή του κατώτατου μισθού να προκύπτει από τη συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και όχι να είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών αποφάσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Είναι ένα πάγιο αίτημα των τελευταίων χρόνων και της ΓΕΣΕΕ και των εργατικών κέντρων σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής μαζί μας, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Ανεβάζετε, ανεβάζετε ρυθμούς, η αλήθεια είναι, αν και καλοκαίρι, κυρία Μαρκογιαννάκη. Περιμένετε προώρες εκλογές, μήπως?
1: Ανεβάζουμε ρυθμούς. Εμείς, ξέρετε, έχουμε ζητήσει εκλογές το συντομότερο, γιατί μια κυβέρνηση η οποία είναι σε αποδρομή αυτή τη στιγμή, είναι μια κυβέρνηση που έχει χάσει την αξιοπιστία της. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο ούτε την εικόνα παρακμής, ούτε την εικόνα διαφθοράς, αλλά κυρίως δεν αντέχει την οικονομική ασφυξία. Είτε αυτό αφορά τα νοικοκυριά, είτε αυτό αφορά τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, όπως και πολύ σωστά αναφέρεται, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Δεν μπορούμε να έχουμε υγιή ανάπτυξη στη χώρα εάν δεν στηρίξουμε τους μικρομεσαίους, αυτούς που είδαν την κάνουλα του Ταμείου Ανάκαμψης να είναι κλειστή, αυτούς που δύσκολα μπαίνουν σε μια τράπεζα για να μπορέσουν να πάρουν ένα δάνειο για να κινηθεί η επιχείρησή τους, αυτούς που είδαν να μπαίνουν σε έναν οριζόντιο τεκμαρτό φόρο, άδικο, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι με την οριζόντια φορολόγηση θεωρούνται εκ προημίου όλοι ότι φοροδιαφεύγουν. Για αυτούς λοιπόν εμείς σήμερα θα προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τα είπατε πολύ σωστά, και για τη δεύτερη ευκαιρία και για τον ακατάσχετο λογαριασμό και κυρίως για τη στήριξη των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να λειτουργούν μέσα στην ελληνική οικονομία χωρίς να βλέπουν κάποιους να ευνοούνται, και ενώ τους ισχυρούς προφανώς παίκτες της αγοράς, και αυτούς να μένουν πίσω.
0: Η αλήθεια είναι ότι το κόμμα σας τις προηγούμενες ημέρες και μέσα από μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και ο αρμόδιος κοινοβουλευτικός τομεάρχης, ο κύριος Γερουλάνος, και τα στελέχη σας, δίνεται έμφαση στην χαμένη, όπως λέτε, ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης με συγκεκριμένα παραδείγματα και συγκεκριμένες καταγραφές και αναφορές. Υπήρξε και η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες για αυτό το θέμα. Προχθές είδαμε ότι έγιναν και διάφορες συναντήσεις με ανθρώπους της αγοράς για τα ζητήματα της ακρίβειας. Προτάσετε έτσι στη Χαριλάου Τρικούπη τα ζητήματα οικονομικής πολιτικής, κυρία Μαρκογιαννάκη. Και θέλω να ρωτήσω απλά, γιατί πριν είχαμε και μια διαφορετική συζήτηση, είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Βαρτζόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία εδώ από την Β' Θεσσαλονικής. Εσείς τι θα κάνατε διαφορετικά για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, για να ενισχυθούν τα εισοδήματα των πολιτών, για να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις?
1: για την ακρίβεια έχουμε προτείνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ασύρωτη αγορά. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Άρα,
0: παγκόσμιο φαινόμενο λένε, ο πληθωρισμός λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι διαφορετικό το να μιλάμε για τους εξωγενείς παράγοντες που αφορούν την κρίση, την ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, και διαφορετικό να βλέπουμε ότι στην Ελλάδα με τη δεδομένη κρίση έχουμε 5% πληθωρισμό, πολύ περισσότερο από ό,τι είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Άρα εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση κάτι δεν κάνει καλά. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Και πάμε όμως να δούμε τι εμείς προτείνουμε, γιατί προφανώς οι πολίτες, ο ελληνικός λαός περιμένει από εμάς τις απαντήσεις. Αν δεν γίνουν έλεγχοι στην αγορά, πώς θα γίνουν οι έλεγχοι? Να ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να μπουν βαριά πρόστιμα σε αυτούς που ρυθμίζουν τις τιμές, που είναι λίγες εταιρείες σε κάθε κλάδο, για να είναι αποτρεπτικά, να πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα και να λειτουργούν ως μοχλός πίεσης για να μην το ξανακάνουν. Και όχι να είναι πρόστιμα χάδι, στα οποία στην συνέχεια έρχονται και επαναλαμβάνουν την ίδια τακτική, να σχροκερδούν δηλαδή στις πλάτες των καταναλωτών. Χρειαζόμαστε μία ενιαρχή καταναλωτή που θα είναι κομβικός ο ρόλος των καταναλωτικών οργανώσεων. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός οι καταναλωτικές οργανώσεις. Πώς θα δημιουργήσουμε ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα εάν δεν συμμετέχουν οι καταναλωτικές οργανώσεις σε μια τέτοιου είδους αρχή? Και προφανώς αυτά που έχουμε πει εδώ και καιρό, και ειδικά με τον υψηλό πληθωρισμό, είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, και εμείς εδώ επικεντρωνόμαστε και στο μηδενισμό του ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, στο βρεφικό γάλα για παράδειγμα, αλλά και στα είδη γυναικείας υγιεινής, για να μην φορολογείται κάθε γυναίκα μπαίνοντας μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ επειδή ακριβώς και μόνο είναι γυναίκα. Ξέρετε όμως, όλο αυτό το διάστημα, όπως πολύ σωστά είπατε, αναδείξαμε και τα ζητήματα που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εκεί ένα κομμάτι αφορά την οικονομία, ένα άλλο κομμάτι αφορά και το κοινωνικό κράτος. Είμαστε, για παράδειγμα, στη μέση της αντιπυρικής περίοδου. Και δυστυχώς από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσαμε να έχουμε την ευκαιρία να δημιουργηθούν 13 κέντρα πολιτικής προστασίας σε ολόκληρη τη χώρα, να αναβαθμιστούν αεροσκάφη, 7 αν θυμάμαι τον αριθμό, αν θυμάμαι σωστά, και 11 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει, είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τι έγινε τελικά? Απεντάχθηκαν όλα αυτά. Να μιλήσουμε για την αριστεία, για τα πανεπιστήμια. Υπήρχαν, είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης έργα τα οποία αφορούσαν τους επισκέπτες καθηγητές, 250 διακεκριμένους ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό να συνεργαστούν με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα βιομηχανικά διδακτορικά. Υπήρχε η πρόταση, το πρόγραμμα, το Trust Your Stars, που αφορούσε τη συνεργασία ερευνητών, ερευνητικών ομάδων στα ελληνικά πανεπιστήμια. 100 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν ήταν ο προϋπολογισμός. Τι έγινε με τα έργα αυτά της έρευνας και της καινοτομίας? Μηδέν και αυτά. Απεντάχθηκαν και τα τρία από

0: συγκεκριμένες καταστάσεις και ανθρώπους.
1: Υπάρχει μία συζήτηση, την οποία εμένα μου μεταφέρουν και αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τα οποία μιλάω για τους λόγους του ρεπορτάζ, αναφορικά με τους αριθμούς, με τις δημοσκοπήσεις και με την εικόνα η οποία παγιώνεται το τελευταίο διάστημα. Αναφέρομαι βέβαια στην ανακατάταξη του πολιτικού σκηνικού, όπως την έχουν προκαλέσει τα δύο νέα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ άλλοτε στις δημοσκοπήσεις φιγουράρει στην τρίτη θέση πίσω από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, άλλοτε στην τέταρτη πίσω από την Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Σας προβληματίζουν αυτές οι μετρήσεις? Φοβάστε μήπως παγιωθεί μια εικόνα στο δρόμο για τις εκλογές?
0: Κοιτάξτε, επειδή πολλές φορές έχουμε δει το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή κάποια κόμματα να εμφανίζονται σαν φωτοβολίδες, να αυξάνουν πρόσχερα ποσοστά και στη συνέχεια να πέφτουν σε χαμηλά ποσοστά. Το είχαμε δει με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πολύ παλιότερα, να θυμίσω το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου και τι έγινε τελικά όταν ήρθε η ώρα των εκλογών. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αυτό που λέμε είναι ότι προφανώς πρέπει να κάνουμε υπομονή, να δούμε με την πάροδο του χρόνου τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε μια πολιτική αναταραχή μέσα από τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων. Εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για τις εθνικές εκλογές δεν αλλάζει, γιατί εκεί είναι και η πραγματική δημοσκόπηση, εκεί που κρίνουν οι πολίτες ποιος μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση εξουσίας. Και σε αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει την απάντηση. Την απάντηση για μια Ελλάδα με προοπτική, για μια Ελλάδα που θα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, για μια Ελλάδα που τελικά θα είναι στη θέση που αξίζει σε όλους μας. Γιατί τι αναζητάμε ως πολίτες? Αναζητάμε αξιοπρέπεια, αναζητάμε ποιότητα ζωής. Σήμερα αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι έχει άλλες προτεραιότητες. Τα 7 χρόνια αδράνειάς της, το κόστος της αδράνειας αυτής το πληρώνουν συνεχώς οι πολίτες, και εδώ εμείς λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί την επόμενη μέρα να εγγυηθεί μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο, για να υλοποιήσει την πολιτική αλλαγή.
1: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πώς το βλέπετε? Πώς αξιολογείτε τα πρώτα δείγματα γραφής, κυρία Μαρκογιαννάκη?
0: Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει, ο καθένας μπορεί και να φτιάξει το δικό του κόμμα και να πολιτευτεί όπως αυτός νομίζει. Βλέπουμε έναν κύριο Τσίπρα ο οποίος επανέρχεται, θα έλεγε κανείς, με ένα επικοινωνιακό αμπαλάζ, αλλά στην ουσία πρόκειται για βιτρίνα. Μιλάμε για τις ίδιες παλιές τακτικές, τα ίδια παλιά υλικά, άρα προφανώς και δεν φέρνει κάτι καινούριο. Με ψέματα είχε πορευτεί.
1: Γιατί λέτε τα ίδια παλιά υλικά? Εδώ δεν τους στέλνει τους συντρόφους του από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοιτάξτε, προφανώς και έχει ανθρώπους που ήταν και στην διακυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Προφανώς οι τακτικές είναι ίδιες και βλέπουμε να έρχεται, να ευαγγελίζεται την αλλαγή, αλλά στην ουσία όταν ο ίδιος παραδέχεται ότι θα έκλεινε νωρίτερα τις τράπεζες. Όταν ο ίδιος βλέπουμε ότι συνεχίζει με την παλιά του ρητορική, δηλαδή με λαϊκίστικη χρειά, εγώ θα έλεγα ότι προσπαθεί να αντιγράψει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ βάζοντας μια λαϊκίστικη χρειά. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πάλι έρχεται να πορευτεί με το συγκεκριμένο τρόπο όπως έκανε και τότε. Γιατί θέλω να σταθώ σε αυτό, όταν μιλάμε για ψέματα στην πολιτική, γιατί παρουσιάζεται ως ένας νέος και έντιμος πολιτικός, να πω ότι προσπάθησε να ξεπλύνει τη συγκυβέρνησή του με τον Πάνο Καμένο μέσα από ψέματα που έγραψε στο βιβλίο του για τη φόφη γεννηματά, για την αείμνηστη φόφη γεννηματά. Το ότι της είχε κάνει πρόταση συνεργασίας.
1: Είχατε αντιδράσει
0: και
1: αυτό τότε.
0: Δεν έγινε ποτέ.
1: Είχατε αντιδράσει.
0: Το διέψευσαν και μέσα από το ίδιο του το κόμμα, αλλά και προφανώς οι πιο στενείς συνεργάτες της έμεινης Προέδρου μας.
1: Το είχατε διαψεύσει. Κυρία Μαρκογιαννάκη, κάτι τελευταίο. Πείτε μου λίγο τώρα, υπάρχει θέμα με τις δηλώσεις του κυρίου Σγουρού, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του, να πούμε στον κόσμο που δεν γνωρίζει, ο κύριος Σγουρός έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α Αθήνα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, μία συνέντευξή του τελευταία έτσι προκάλεσε μία συζήτηση μέσα στο κόμμα, καθώς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Κάτι το οποίο εσείς το έχετε αποκλείσει πλέον και με τη βούλα του καταστατικού. Υπάρχει σαφής αναφορά στο καταστατικό.

0: σας.
1: Ναι, δεν θα σχολιάσω τις απόψεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ όπως διατυπώνονται. Εγώ θα σας πω ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ...
0: Είναι όμως προσωπικές απόψεις, κυρία Μαρκογιαννάκη, ή εκφράζουν ένα ευρύτερο ακροατήριο μέσα από το ΠΑΣΟΚ αυτές οι απόψεις?
1: Καθόλου. Το ευρύτερο ακροατήριο, η θέση του ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό σας λέω, είναι κρυστάλλινη. Αφορά τις συνεδριακές αποφάσεις, εκεί που χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ συνεδρεί μας αποφάσισαν ότι αντίπαλός μας σε επόμενες εθνικές εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία, ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει. Και η απόφαση που για μας είναι εξίσου σημαντική είναι και το γεγονός ότι θέλουμε να διευρυνθούμε και προς το κέντρο και προς την αριστερά, και γι' αυτό κάνουμε και ένα ευρύ κάλεσμα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και βλέπετε, είδατε και στη Θεσσαλονίκη έγιναν ανακοινώσεις από την Επιτροπή Διεύρυνσης. Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα, θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να υπευθυνόμαστε και στους πολίτες που νιώθουν αυτή τη στιγμή πολιτικά άστεγοι.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Και εφόσον είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, διαβάζω και μία είδηση. Αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Τζελέπης, ο πρώην βουλευτής, την απόφαση του να μην είναι εκ νέου υποψήφιος την ανακοίνωσε στα social media. Επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την απόφαση του αυτή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν αποστρατεύεται πολιτικά, καθώς θα παραμείνει ενεργός στην πρώτη γραμμή της παράταξης. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99. Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα, μπλα, μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
10: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
11: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Τα πράγματα στους δρόμους παραμένουν ζόρικα, κυρίως στον περιφερειακό. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, όπως επίσης και στην Καραμανλή, από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση, είναι καλή εικόνα, κυκλοφορείτε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τώρα χθες είχαμε και μια νέα αποχώρηση από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Η κυρία Γιώτα Πούλου, η ανεξάρτητη βουλευτής, αποχώρησε. Βέβαια αυτή αποχώρησε όχι με τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε η κυρία Τζάκρη, αποχώρησε φιλικά από ό,τι καταλαβαίνω. Ανακοίνωσε την σχετική απόφασή της και κατέθεσε σχετική δήλωση στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει το πλήρες κείμενο της απόφασης. Το γραφείο τύπου τώρα του κόμματος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εύχεται στην κυρία Πούλου καλή συνέχεια στον αγώνα της για τους πολίτες της Βιωτίας. Ενώ μετά και την αποχώρηση αυτή, το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη μετρά μόλις έναν βουλευτή. Πρόκειται για τη Ραλία Χριστίδου, η οποία παραμένει στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη κοινοβουλευτικά. Επίσης η κυρία Χριστίδου είναι και η διευθύντρια του πολιτικού του γραφείου. Τώρα εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος με τον οποίο έφυγε η κυρία Πούλου και αυτό το βελούδινο, το συνενετικό διαζύγιο των δύο πλευρών, εμένα μου λέει ότι μάλλον έτσι στρέφει το ενδιαφέρον της σε άλλες κατευθύνσεις. Υπάρχει και μία φημολογία ότι ενδεχομένως να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση στις εκλογές του 2028. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Και είχαμε και ένα ανακάτεμα της Τράπουλας στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Είχαμε τον ανασχηματισμό της κυρίας Αθηνάς Αϊδονά, της περιφερειάρχη κεντρικής Μακεδονίας. Υπήρξαν αλλαγές στο σχήμα της διοίκησης. Αξιοποιήθηκε ο Θεόδωρος Μητράκας, ο πρώην πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Αντιπεριφέρειας Μεταφορών και Επικοινωνιών, μια αντιπεριφέρεια την οποία κατήχε μέχρι πρώτην ο Σωσοκράτης Δωρής, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης. Επίσης, ο Θεόδωρος Αγγελίδης ανέλαβε τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Νεολαίας. Ενώ δεν είχαμε αλλαγές στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες. Είχαμε και αρκετές, όπως είπαμε, έτσι, καραμπόλες. Για παράδειγμα, ο κύριος Στάθης Αβραμίδης μετακόμισε από την Αντιπεριφέρεια της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος στον τομέα χωροταξίας και χωρικού σχεδιασμού. Ο κύριος Μπίλιας παρέμεινε στη θέση του στην Αντιπεριφέρεια Υποδομών και Δικτύων. Η κυρία Μελίνα Δερμετζοπούλου επίσης παραμένει Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δίνοντας την μάχη σε αυτόν τον κομβικό τομέα. Ο κύριος Γιώργος Κεφαλάς παραμένει στην Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας. Ο κύριος Νίκος Τζόλας, ο οποίος τα τελευταία 2,5 χρόνια κρατά το τιμόνι της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παραμένει σε αυτό το πόστο, ενώ παραμένουν στη θέση τους ο κύριος Χρήστος Μήτας, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Μπάνε Πρέλεβιτς στην Αντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας και η Βίκη Χατζηβασιλείου στην Αντιπεριφέρεια Τουρισμού. Είχαμε και νέους τομεάρχες, οι οποίοι ορίστηκαν με απόφαση της κυρίας Αϊδόνα. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή δουλειά στους νέους οι οποίοι τοποθετήθηκαν στο έργο και καλή συνέχεια σε αυτούς οι οποίοι παρέμειναν στις θέσεις τους. Your husband is coming. Τώρα, οι περισσότεροι έχετε προγραμματίσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Άλλοι έχετε ήδη φύγει. Άλλοι περιμένετε και μετράτε τις μέρες αντίστροφα πώς και πώς για να φύγετε. Άλλοι θα περιμένετε ακόμα και θα φύγετε τον Αύγουστο, είστε οι τελευταίοι εκδρομής. Άλλοι επιλέγετε να πάτε διακοπές το Σεπτέμβρη, στις αρχές του φθινοπόρου, που μόνο φθινόπορο δεν είναι βέβαια με αυτές τις θερμοκρασίες που καταγράφονται μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη. Σε κάθε περίπτωση έχετε επιλέξει να μετακινηθείτε. Με αεροπλάνο θα είναι, με πλοίο θα είναι, με τρένο θα είναι, με το αυτοκίνητό σας θα είναι, με κάποιο τρόπο θα πάτε τους τόπους τους οποίους έχετε επιλέξει για να περάσετε κάποιες ημέρες χαλάρωσης, ξεκούρασης, ξεγνιασιάς. Υπάρχουν και αναποδιές όμως. Πτήσεις οι οποίες ακυρώνονται, πτήσεις οι οποίες καθυστερούν. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια τα οποία έχουν φτάσει στο Θεό σε ό,τι αφορά τις τιμές. Οι καταναλωτές έχουμε δικαιώματα και καλό είναι να τα γνωρίζουμε αυτά, να γνωρίζουμε τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Η κυρία Ευαγγελία Κικελέ και η Γενική Γραμματέας του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Το παλεύουμε.
0: Όπως όλοι. Όπως όλοι. Θέλω πρώτα να ρωτήσω, κυρία Κικελέκη, γιατί προφανώς για να δίνετε οδηγίες σε ταξιδιώτες έχετε λίγο πάρει έτσι και το κλίμα από τους καταναλωτές με τους οποίους βρίσκεστε άλλωστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ως κέντρο. Μειώνουν τις ημέρες των διακοπών οι Έλληνες, ακυρώνουν διακοπές, επιλέγουν λιγότερες ημέρες γιατί δεν βγαίνουν περισσότερες.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, άλλωστε αυτό, γι' αυτό μπορεί να μας πείσει και μία βόλτα στην Χαλκιδική. Τέτοια εποχή, άλλες χρονιές, η Χαλκιδική βούλιαζε. Τώρα είναι μόνο Σαββατοκυριακά.
0: Περιορίζουν λοιπόν και αυτές τις ημέρες. Από παντού κόβουν οι Έλληνες για να μπορούν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, αυτές οι οποίες δεν μπορούν να κοπούν. Επιλέγουν λοιπόν να κόψουν τις διακοπές. Τώρα όσοι μπορέσουν και φύγουν διακοπές, τι δικαιώματα έχουν? Γιατί φαντάζομαι και εσείς γίνεστε μάρτυρας και εγώ το διαβάζω στα social media από διάφορα έτσι περιστατικά, όχι πτήσεις που δεν γίνονται, όχι εταιρείες που ενημερώνουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή για αλλαγή ωραρίου πτήσης, για εισιτήρια, τα χρήματα των οποίων δεν επιστρέφονται.
1: Ιβάν, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξέρουμε ότι και για τα ταξίδια με αεροπλάνο και για τα ταξίδια με πλοίο υπάρχουν δικαιώματα των καταναλωτών και μάλιστα πολλά και σοβαρά. Το θέμα είναι να τα γνωρίζουμε και να τα διεκδικούμε. Ξέρετε, υπάρχουν δικαιώματα σε περίπτωση που καθυστερήσει η πτήση. Υπάρχουν δικαιώματα σε περίπτωση που ακυρωθεί η πτήση. Υπάρχουν δικαιώματα σε περίπτωση που έχουν κάνει περισσότερες κρατήσεις από τις θέσεις του αεροπλάνου, οπότε και εκεί έχουμε δικαίωμα και σε αποζημίωση, έχουμε δικαιώματα σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι και το συχνότερο φαινόμενο το οποίο συναντάμε, κυρία Κικελέ, και μάλιστα πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι όντως, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αερομεταφορές, σε ό,τι αφορά τις πτήσεις, πανευρωπαϊκά καταγράφονται πλέον καθυστερήσεις. Από πόσες ώρες και μετά έχουμε δικαίωμα και τι είδους δικαιώματα έχουμε?
1: Εξαρτάται από την πτήση, γι' αυτό σας λέω. Έχει πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, για πτήσεις κάτω από τα 1500 χιλιόμετρα, σε περίπτωση που έχουμε πάνω από 2 ώρες καθυστέρηση. Σε περίπτωση που είναι η πτήση μας πάνω από 1500 χιλιόμετρα και έχουμε καθυστέρηση 3 ώρες. Σε περίπτωση που η πτήση μας είναι από 1500 μέχρι 3.500 χιλιόμετρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι για 3 ώρες καθυστέρηση. Και για πτήσεις πάνω από 3.500 χιλιόμετρα για 4 ώρες καθυστέρηση, η εταιρεία οφείλει να μας παρέχει γεύματα, αναψυκτικά, επικοινωνιακές διευκολύνσεις. Εάν η πτήση έχει προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα, δικαιούμαστε διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ανάλογα με το πότε έχει προγραμματιστεί η πτήση την οποία θα πάρουμε. Επίσης, η μεταφορά μας από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο είναι ευθύνη της εταιρείας. Και εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 5 ωρών, η αεροπορική εταιρεία έχει υποχρέωση να μας προσφέρει να μας πει ότι έχουμε και τη δυνατότητα της επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου. Από εκεί και πέρα έχουμε δικαίωμα και σε αποζημίωση. Δηλαδή, 250 ευρώ για πτήσεις κάτω από 1500 χιλιόμετρα. Ναι. 400 για πτήσεις μεγαλύτερης απόστασης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 400 ευρώ για πτήσεις από 1500 μέχρι 3000 εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 600 για πάνω από 3.500 χιλιόμετρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή όμως όλα αυτά που λέμε είναι αδύνατον ένας
0: να τα θυμάται. Ναι, υπάρχουν κάπου που μπορούν να τα αναζητήσουν. Ναι.
1: Βεβαίως. www.kepka.org στα δελτία τύπου.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι ισχύει έτσι λίγο να μας πείτε για τα δικαιώματα για τα πλοία, ναι.
1: Εκεί είναι που γίνεται ο κακός χαμός.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Λοιπόν, διότι υπάρχουν δικαιώματα αν θελήσουμε να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας. Ποιες περιπτώσεις μπορούμε να πάρουμε επιστροφή του ναύλου. Πόσες μέρες νωρίτερα πρέπει να ειδοποιήσουμε ώστε να πάρουμε το ναύλο, να πάρουμε το ποσό που πληρώσαμε πίσω. Mm. Έχουμε δικαιώματα για την καθυστέρηση του πλοίου. Εξαρτάται αν είναι πάνω από 90 λεπτά, εάν είναι πάνω από 4 ώρες. Επίσης δικαιούμαστε αποζημίωση η οποία έχει να κάνει με την διάρκεια της διαδρομής και τη διάρκεια της καθυστέρησης. Είναι πολύ σύνθετο. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε το 25% αποζημίωση της τιμής του εισιτηρίου εάν έχουμε μία ώρα καθυστέρηση για διαδρομή που είναι μέχρι 4 ώρες. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. ότι είναι σύνθετο. Γι' αυτό λέμε www.kepka.org.
0: Μάλιστα. Επίσης, κυρία Κικελέκη, ναι, πείτε.
1: Όποιοι είναι μέλη στο ΚΕΠΚΑ, ναι, και είναι πολύ εύκολο να γίνει κάποιος μέλος στο ΚΕΠΚΑ και πολύ φτηνό, 30 ευρώ το χρόνο είναι και 15 ευρώ μόνο η πρώτη φορά η εγγραφή, όλα αυτά τα λαμβάνει στο email του, μπορεί να τα εκτυπώσει και ανά πάσα στιγμή να έχει ένα πακέτο με το τι μπορεί να του συμβεί.
0: Τι δικαιώματα έχει. Σωστά. Λύστε
1: γιατί
0: μου λίγο και μία.
1: Είναι
0: και πολλά άλλα και η αλήθεια είναι ότι αν μπει κάποιος στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΚΑ, ναι, θα μπορέσει να ενημερωθεί για τα δικαιώματα που έχει για όλα τα παιδιά που αφορούν το κομμάτι των διακοπών. Κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσουμε. Θέλω να μου πείτε λίγο τι συμβαίνει στα κηλικεία των πλοίων των αεροδρομίων και σε ό,τι αφορά τα προϊόντα τα οποία έχουν fix τιμές και τα οποία μπορούν οι καταναλωτές να αναζητήσουν.
1: Το θέμα είναι αν θα τα βρούνε. Επίσης,
0: δεν υπάρχει υποχρέωση να υπάρχουν και να διατίθενται αυτά τα προϊόντα.
1: Βεβαίως υπάρχει, έχουν υποχρέωση. Αλλά συνήθως εκείνο που λένε είναι «Αχ, μας τελείωσε το νερό του μισού λίτρου». Αχ, εκείνο δεν έχουμε. Μας τελείωσε το άλλο. Λοιπόν, σαφώς έχουν υποχρέωση. Και σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις,
0: ναι,
1: μόλις κατεβούμε από το πλοίο, στο λιμενικό κάνουμε μία καταγγελία.
0: Μάλιστα.
1: Και τους λέμε, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το πλοίο μου συνέβη αυτό και αυτό και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ανάγκασαν να πάρω κάτι παραπάνω.
0: Να είστε καλά, κυρία Κικελέκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά και
0: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν η Γενική Γραμματέας του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, η κυρία Ευαγγελία Κικελέκη. Και εγώ θέλω να σας διαβάσω τώρα ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ το οποίο το εντοπίζω στην voria.gr, φέρει την υπογραφή της Μαρίας της Μαθιοπούλου, της καλής συναδέλφου, για τα τρία πιο hot επαγγέλματα στη Βόρεια Ελλάδα για το 2026. Είναι η μηχανική, οι AI specialists και οι data analysts. Σε ποσοστά μάλιστα 59%, 33% και 25% αντίστοιχα. Αυτά είναι τα τρία κορυφαία σε ζήτηση επαγγέλματα στη Βόρεια Ελλάδα για το 2026, σύμφωνα με έρευνα της Randstad HR Trends μεταξύ 182 συμμετεχόντων από επιχειρήσεις της περιοχής. Το έβριμα αυτό επιβεβαιώνει ότι οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και ο επιταχυνόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αντανακλάται στο τι αναζητά πλέον το επιχειρήν. Αμέσως μετά ακολουθούν οι τομείς των operations, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ανθρώπινου δυναμικού.

0: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μαρία, γεια σου Νίκο, γεια σου και σένα Παναγιώτη. Στέλνετε τα μηνύματά σας φίλες και φίλοι στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, πληκτρολογήστε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Στα 53 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Και τώρα λέω να πάμε λίγο θέατρο πάλι. Μετά την πρωινή μας βόλτα, να ξαναπάμε θέατρο. Θα πάμε στο θέατρο Κήπου αυτή την φορά, στην παράσταση Οικογένεια Τσεκμέ. Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος, τα ξαδέρφια του περιβόητου Τάκη Τσεκμέ, με άρωμα μαύρης σαμπούκας, μαζί με την Άνση, την Κική και τον Παρασκευά από δίπλα, υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μία σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέτα, πολύ τραμπολίνο, γιόγκα, ένας άγιος έρωτας και ένας παπαγάλος που παραμιλάει, υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα και την γνήσια θάνατη ελληνική οικογένεια στα χειρότερά της. Όλα αυτά βέβαια στην παράσταση του Τόλη Παπαδημητρίου, ο οποίος ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, εκεί, σε αυτό το σύμπαν, στο οποίο όλα μπορούν να συμβούν και θα συμβούν. Η παράσταση ανεβαίνει σήμερα στο Θέατρο Κήπου, σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη, 9 Ιουλίου και Παρασκευή 10 Ιουλίου, για τρεις ημέρες λοιπόν στο Θέατρο Κήπου. Πρωταγωνιστούν ο Τόλης Παπαδημητρίου, ο οποίος σκηνοθετεί επίσης την παράσταση, η Πινελόπη Πλάκα, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, ο Αντώνης Στάμος, ο Αντώνης Καλομυράκης και η Άννη Θεοχάρη, ενώ στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ είναι η Μαρία Κίτσου. Σε κείμενο και σκηνοθεσία, όπως είπαμε, του Τόλη Παπαδημητρίου, σκηνικά της Λίας Ασβεστά, και είναι μια παράσταση η οποία προσφέρει άφθονο γέλιο σήμερα στις 9.30 στο Θέατρο Κήπου. Επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε εξασφαλίσει τρεις διπλές προσκλήσεις για να στείλουμε τους τρεις πρώτους τυχερούς από εσάς σε αυτήν την πολύ ωραία παράσταση. Επίσης έχω διαβάσει πάρα πολύ καλές κριτικές. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο. Τρεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της οικογένειας Τσεκμέ εδώ στο Θέατρο Κήπου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Και για να γελάσει το χιλάκι μας λίγο.
0: Να γελάσει, γιατί η αλήθεια είναι η δυσιογραφία και ειδικά στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ημέρες ήταν πολύ στενάχωρη. Ποια κυρία είστε?
1: Είμαι η Λίζα Χαλκιά.
0: Θα επαναλάβετε το μικρό σας?
1: Λίζα Χαλκιά.
0: Γεια σας κυρία Λίζα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από πού μας καλείτε?
1: Από Καλαμαριά.
0: Από Καλαμαριά. Ωραία, φαντάζομαι. Έχει και πολύ καλό καιρό εκεί στην Καλαμαριά τώρα. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία εκεί η γειτονιά σας. Να είστε καλά, το βράδυ θα πάτε θέατρο. Θα είστε λίγο νωρίτερα στο Θέατρο Κήπου. Στο ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας. Καλή σας ημέρα. Πάμε στον επόμενο ακροατή, ακροάτρια, για την δεύτερη διπλή πρόσκληση. Επαναλαμβάνω, για την παράσταση Οικογένεια Τσεκμέ, η οποία έρχεται στην Θεσσαλονίκη σήμερα, αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Θέατρο Κήπου στις 9.30 το βράδυ. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Και άλλη κυρία, ποια κυρία είστε?
2: Ευχαριστούμε πολύ, ονομάζομαι Νικολάου Άννα.
0: Γεια σας κυρία Άννα.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά.
0: Θα πάτε εσείς μαζί με μία φίλη, το σύντροφο, το σύζυγο, την κόρη, τα παιδιά, όποιον θέλετε εν πάση περιπτώσει, να
2: πολύ
0: παρακολουθήσετε αυτή την ωραία παράσταση. Μου λένε ότι έχει πάρα πολύ γέλιο. Από πού μας καλείτε?
2: Από περιοχή Μαρτίου.
0: Από Μαρτίου, ωραία. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Έγινε,
0: καλή παράσταση.
2: Πολύ.
0: Και έχουμε και μία τρίτη διπλή πρόσκληση, την τελευταία για σήμερα. Καλή σας ημέρα. Τρίτη κυρία.
3: Αθηνά Τσιτσανούδη. Ναι.
0: Μάλιστα. Από πού μας καλείτε?
3: Από το κέντρο.
0: Από το κέντρο. Σήμερα λοιπόν θα πάτε στο Θέατρο Κήπου λίγο πριν τις 9.30, εκεί γύρω στις 9 και 4, 9 και 10, να είστε στο ταμείο, θα βρίσκετε το όνομά σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λίζα Χαλκιά, Άννα Νικολάου και Αθηνά Τσιτσανούδη είναι οι τρεις κυρίες οι οποίες έχουν κερδίσει από μία διπλή πρόσκληση για τη σημερινή παράσταση στο Θέατρο Κήπου, την παράσταση «Οικογένεια Τσεκμέ», στην οποία πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί ο Τόλης Παπαδημητρίου. Κλείνουμε με μία είδηση την οποία βρήκα ενδιαφέρουσα γιατί είναι παράξενη. Γιώργο, στη Ρωσία αντιλαμβάνεσαι ότι μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία και των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία, έτσι υπάρχουν διάφορες δυσκολίες. Τι έχουν σκαρφιστεί λοιπόν οι γυναίκες οι οποίες θέλουν και να βγάλουν λεφτά και θέλουν να βοηθήσουν και άλλες γυναίκες? Πολλούν χρησιμοποιημένα εμφυτεύματα στήθους σε διαδικτυακές αγγελίες, δηλαδή κυρίες οι οποίες έχουν κάνει μία προσθετική ενδεχομένως, δεν τα θέλουν πια, λένε ότι κουραστήκαμε, επομένως τα αφαιρούν και τα πολλούν ξανά. Οι τιμές είναι έως και 4 φορές χαμηλότερες από το αρχικό κόστος. Αγγελίες εμφανίζονται ακόμα και σε εύπορες πόλεις όπως είναι η Μόσχα. Οι πολίτριες τώρα επικαλούνται προσωπικούς λόγους όπως εγκυμοσύνη ή δυσφορία, όμως αναλυτές εκτιμούν ότι βασική αιτία είναι η οικονομική πίεση και η ανάγκη για χρήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες στη χώρα. Το φαινόμενο συνδέεται με τις δυτικές κυρώσεις, οι οποίες έχουν πλήξει την οικονομία, έχουν περιορίσει τις εισαγωγές εμφυτευμάτων στην Ρωσία, ενώ οι πλαστικοί χειρουργοί προειδοποιούν ότι τα μεταχειρισμένα εμφυτεύματα δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, καθώς ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Το τραγούδι αυτό, η γειτονιά στο πόδι και στο Εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Έρχεται η Ευδοξία Δένη με δελτίο ειδήσεων στις 10. Ακολουθεί ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Ακούτε FM 100 για την ενημέρωση, για την ψυχαγωγία και για τη διασκέδασή σας. Έχουμε εκπομπές για όλα τα γούστα. Καλή σας ημέρα. Τα λέμε αύριο Πέμπτη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδίων κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς τα ανατολικά, ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχείο λίγο μετά τη συμβολή της με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου και ένα γιοταχή. Παραμένει ακινητοποιημένο στο δόστρωμα. Καλύτερη εικόνα στο αντίθετο ρεύμα. Αυξημένη και με καθυστερήσει κίνηση και εντός πολυδρομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Βασιλής Σόλγας, σε τμήμα της Αδριανούπολης και της Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ αυξημένη κίνηση και στο κέντρο, κυρίως στην Τσιμισκή, όπου οι ταχύτητες είναι χαμηλές. Μποτιλιάρισμα στο ύψος του Βαρδάρη, καλύτερη αυτή την ώρα εικόνα στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται στην 26η Οκτωβρίου, στην είσοδο της πόλης μέσω της Καρατάσου, σε ένα τμήμα της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Κορδελιού. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του πριν από λίγο στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε εδώ ότι η συμμαχία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες όλων των μελών της, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το κάσους μπέλι της Τουρκίας. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή. Στο μεταξύ, κατασβέστηκαν πριν λάβουν διαστάσεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στο Τριάδι χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στη μία περίπτωση, μάλιστα, συνελήφθη 66χρονος ως υπαίτιος της φωτιάς, καθώς φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με αγροτικό μηχάνημα. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι επιχείρηση αποκατάσταση Ανθούπολη και Φιλοθέη στους Δήμους Ωροκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη μεγάλη φωτιά του περασμένου Σαββάτου. Το παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη αναμένεται να δώσουν αύριο στις 12 το μεσημέρι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Η κοινή τους παρουσία εκλαμβάνεται ως σαφές μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία, αλλά και συμπαράσταση προς την οικογένεια της εκλοιπούσας. Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Θα πάρει ωστόσο ένα σύντομο εξιτήριο και θα επιστρέψει αμέσως μετά στο νοσοκομείο. Αιματηρή συμπλοκημένο νεκρό και ένα τραυματία σημειώθηκε στην Κουλούρα η Μαθίας μετά από άγριο καυγά. 47χρονος τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα 32χρονο Ρωμά, ενώ τραυμάτισε ελαφρύτερα και ένα 62χρονο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέρειας. Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Εταιρεία ανακύκλωση απορριμμάτων και εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων που λειτουργούσε χωρίς άδεια και ευθύνεται για σοβαρότατη περιβαλλοντική ρήπανση εντόπισαν οι αρχές στην περιοχή του Καλοχωρίου. Συνελήφθη ο 46χρονος διαχειριστής του χώρου, ο οποίος κατηγορείται επίσης ότι παρουσίασε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λειτουργία της εταιρείας. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 23χρονων και 46χρονων, οι οποίοι εμπλέκονται με την προμήθεια των πλαστών εγγράφων. Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ζητούν φοροτεχνικοί, λογιστές και επιμελητήρια. Στις 15 του μήνα λήγει η προθεσμία, με τους φορείς που ζητούν παράταση να τονίζουν μεταξύ άλλων ότι από τις 7 έως τις 13 Ιουλίου θα είναι εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Ναι, ένταση απειλητινή διεύθραυστη και χειρία στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα ισχυρά πλήγματα εναντίον τουλάχιστον 80 Ιρανικών στόχων μετά τις επιθέσεις επλοίας στο Ορμούς, με την Ταχεράνη να μιλά για αποφασιστική ανταπόδοση. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη μέρα που θα μπορούσε να είναι. Καλημέρα από τον FM 100, από τις θέσεις και απόψεις που καθημερινά είναι μαζί σας από τις 10 το πρωί, λίγο πριν τις 10 το πρωί για να κυριολεκτούμε, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Εκεί γύρω στις 10 και 10 ξεκινάει η εκπομπή μετά τις ειδήσεις και τα διαφημιστικά μηνύματα και το τραγούδι και σας κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, τοπικά, διεθνή, κοινωνικά, πολιτικά, ό,τι θέλετε, εφόλης της ύλης που λέμε. Η ζωή είναι άδικη, ο κόσμος είναι άδικος. Εντάξει, αλλά γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη στον αθλητισμό. Δεν με πείθει αυτό το αποτέλεσμα, ούτε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε αυτόν τον αγώνα. Τάδε έφη χθες και μετά από συναισθηματική φόρτιση, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια αυτά τα οποία είπε. Ο Χωσάμ Χασάν, πρώην πρωτοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, είναι προπονητής της Αιγύπτου. Μετά το συγκλονιστικό αγώνα Αργεντινής-Αιγύπτου. Ένας αγώνας ο οποίος πραγματικά ήταν συναρπαστικός. Και πέρα τώρα από το ποδοσφαιρικό σκέλος, το οποίο θα το συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εκεί γύρω στις 12 παρατέταρτο, όπως κάνουμε κάθε μέρα με το Σάκη Μπιγκίνα, μένω σε αυτή τη δήλωση του Χασάν, διότι πραγματικά είναι, απεικονίζει την αλήθεια. Η ζωή, φίλες και φίλοι, είναι άδικη. Ο κόσμος είναι άδικος. Και μπράβο στους Αιγύπτιους, αυτή τη χώρα και στον Αιγυπτιακό λαό που έχει υποστεί και αυτός αυτή την αδικία και σε αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα της Αιγύπτου που παρά την αδικία στάθηκε στα πόδια της, χτύπησε στα ίσια την Αργεντινή και κατά την άποψή μου θα ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε να περάσει. Δυστυχώς όμως έγιναν εγκλήματα χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα, διαιτητικά εγκλήματα που δείχνουν ότι η FIFA είναι στο ρυθμό και αυτό της διαφθοράς. Δεν είναι τυχαίο και το σύνθημα το οποίο υπάρχει, να μην το επαναλάβω τώρα και από το ραδιόφωνο. Διεφθαρμένη λοιπόν ποδοσφαιρική ηγεσία, διεφθαρμένο Μουντιάλ, ό,τι που είναι ισχυροί και οι ισχυροί θέλουν μεγάλα ονόματα στους προημιτελικούς, στους ημιτελικούς και στον τελικό. Ήδη ψήνεται όπως διαρρέει και όπως γίνεται αντιληπτό από ανθρώπους που καταλαβαίνουν και όχι από αυτούς που τρώνε κουτόχορτο και λένε τι ωραία ομάδα είναι Αργεντινή, κέρδισε 3-2 λοιπόν και έκανε ανατροπή. Αυτοί δεν ξέρουν. Αυτοί που ξέρουν από ποδόσφαιρο βλέπουν ότι προωθούν την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό για να είναι αντιμέτωποι με την Γαλλία ή τέλος πάντων με κάποια από αυτές, μάλλον με Γαλλία. Ναι, προωθούν ένα τελικό Αργεντινής-Γαλλίας που θα έχει και πολύ μεγάλο εμπορικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε έτσι την εκπομπή διότι πραγματικά χθες εξοργίστηκα βλέποντας τον αγώνα. Πραγματικά εξοργίστηκα. Μιλάμε για διαιτητική σφαγή μπροστά στα μάτια εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που έβλεπαν το παιχνίδι από την τηλεόραση. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο αυτοί οι οποίοι διαιτητεύουν αγώνες. Γι' αυτό όσοι εντοπίζουν την ποδοσφαιρική διαφθορά και την λοιπόν υπή διαφορά στην Ελλάδα κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Έτσι τα πράγματα είναι παντού. Έτσι διεφθαρμένο είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είδατε τι έγινε. Ξεφτυλίστηκε ολόκληρος πρόεδρος της FIFA μετά την ομολογία, την κοινική ομολογία Τραμπ ότι έκανε παρέμβαση προκειμένου να ανασταλεί η ποινή σε ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πρόεδρος κράτους να κάνει παρέμβαση στην ηγεσία της ποδοσφαιρικής παγκόσμιας ομοσπονδίας για να μην ισχύσει η ποινή ποδοσφαιριστή και η οποία έγινε μάλιστα και αποδεκτή. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν σε ένα Μουντιάλ που κατά τα άλλα ποδοσφαιρικά είχε τις εκπλήξεις του, είχε ενδιαφέρον, η διοργάνωση είναι πετυχημένη, τα γήπεδα είναι κατάμεστα, αλλά αυτό το οποίο λέει από χθες όλος ο κόσμος είναι αυτό το οποίο περιέγραψε τόσο εύστοχα ο Χωσάμ Χασάν, ο προπονητής της Αιγύπτου και πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος είπε ότι ο κόσμος είναι άδικος, η ζωή είναι άδικη, γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη, τουλάχιστον στον αθλητισμό, ρε αδελφέ, στον αθλητισμό, με τον οποίο είναι το χόμπι μας, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, με τα παιδιά μας, με αυτά ασχολούνται. Λοιπόν, γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη, τουλάχιστον εκεί. Τουλάχιστον εκεί. Και είπε και κάτι άλλο. Το είπε σαφέστατα. Το κύπελο, λέει, είναι προορισμένο για την Αργεντινή, είπε χαρακτηριστικά. Και καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι βαρύτατες καταγγελίες που δεν συγκινούν φυσικά τους ανθρώπους που κινούν τα νήματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όπως δεν συγκινούν αντίστοιχες καταγγελίες τους ανθρώπους που ασκούν τα νήματα ολόκληρου του κόσμου. Μία κάστα ανθρώπων είναι που κάνουν κουμάντο πίσω από λέσχες που μαζεύονται μια-δυο φορές το χρόνο και καθορίζουν τις τύχες του κόσμου. Έτσι είναι και μια κάστα ανθρώπων που κάνουν κουμάντο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που λένε ποιος θα πάρει το Champions League, ποιος θα πάρει το Mundial, ποιος θα πάρει το Euro και ποιος, τέλος πάντων, είναι προαποφασισμένα όλα σε συνδυασμό με τεράστια οικονομικά συμφέροντα και στοιχηματικές εταιρείες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και χίλια μπράβο και πάλι θα έλεγα στην Αίγυπτο, στη μικρή χώρα της Αιγύπτου αλλά πολύ μεγάλη σε επίπεδο πολιτισμού και ιστορίας, που όρθωσε ανάστημα και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα. Αυτά να τα βλέπουν κάποιες άλλες χώρες σαν τη δική μας που έχουμε υποτέλεια σε όλα. Ευδοξία δεν είναι στο στούντιο για να μας δώσει ειδήσεις για το κυκλοφοριακό. Και θα σας πω τώρα τι συνάντησα το πρωί που ερχόμουνα και για την τοπική ατζέντα. Το πρωί λοιπόν που ερχόμουνα, Ευδοξία, καλημέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, υπήρχαν αστυνομικοί άνδρες της τροχέας από το αεροδρόμιο, από τη στροφή του αεροδρομίου, καθ' όλη τη διάρκεια της Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την αρχή της Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι και τη στροφή της Λεωφόρου Στρατού. Μπορεί να συνάντησα τουλάχιστον 10 άντρες στις τροχές που κάνανε ρύθμιση της κυκλοφορίας και δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μου έκανε εντύπωση, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Μάλλον κάποιος έρχεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει, να το ψάξουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Καλημέρα και πάλι. Επικοινωνήσαμε με το που μας ενημέρωσες, Βασίλη, με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ότι περιμένουμε τον τάδε το δίνει υπουργό.
0: Τότε είναι νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα.
1: Ενδεχομένως λοιπόν.
0: Αν βρέθηκαν τόσο προσωπικό.
1: Ξέρουμε ότι γίνονται κάποιες εργασίες από νωρίς το πρωί εκεί στο δρόμο σε κόμβους της Οζόπολης, σε κόμβους προς Χαλκιδική.
0: Και όχι, δεν αναφέρομαι εκεί.
1: Άλλο θέλω να πω και επειδή
0: δεν καταλαβαίνεις τι είπα. Είπα ότι από τη στροφή του αεροδρομίου υπήρχε για πρώτη φορά άντρας της τροχέας που έκανε ρύθμιση των αυτοκινήτων που στη στροφή του αεροδρομίου πήγαιναν στο αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, όταν έστριψα από τη στροφή του αεροδρομίου, έφτασα στην Μουδανίων και δεν υπήρχε, εντάξει, εκεί είναι λογικό διότι είναι δρόμος ταχύτητας κυκλοφορίας, φτάνω στη Βούλγαρη. Από τη Βούλγαρη μέχρι και τη Λεωφόρο Στρατού, πάνω από 10 άντρες και γυναίκες της τροχέας κάνανε ρύθμιση της κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν σφαίρα, δηλαδή να μην υπάρχει κανένα ίχνος ταλαιπωρίας για τους οδηγούς. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί τους τελευταίους μήνες και ήταν κάτι το πρωτοφανές. Γι' αυτό υπέθεσα μήπως, επειδή έφτανε μέχρι τη Λεωφόρο Στρατού, μήπως είχαμε κάποιον υπουργό και γι' αυτό έγινε σήμερα αυτό. Δεν το βλέπουμε στην ατζέντα. Εάν συνεχιστεί και αύριο, σημαίνει ότι είναι πλέον τακτικό μέτρο και μπράβο στην Τροχέα Θεσσαλονίκης που αποφάσισε επιτέλους, βρήκε τους ανθρώπους να βγάλει στους δρόμους για να μειώσει το κυκλοφοριακό τουλάχιστον από τα ανατολικά προς το κέντρο.
1: Πάντως αυτή την ώρα, Βασίλη, εκεί στη στροφή αεροδρομίου, στη συμβολή της δηλαδή του δρόμου που συνδέει την Θεσσαλονίκη Περαίας με
0: έχει,
1: την...
0: Έχει μποτιλιάρισμα.
1: Ναι, έχει μποτιλιάρισμα.
0: Πού οφείλεται αυτό, να το ρωτήσουμε, να ξέρουμε. Διότι πολλά αυτοκίνητα κατευθύνονται στο αεροδρόμιο. Είναι γι' αυτό, για τις καλοκαιρινές πτήσεις, είναι κάτι άλλο, είναι κάποια έργα.
1: Είναι αυξημένες οι πτήσεις και υπάρχουν και κάποια έργα στον άλλο
0: ίσως
1: δρόμο.
0: Δεν γίνονται υποθέσεις. Θα σε παρακαλούσα πολύ, μόλις βγεις από το στούντιο, να το δεις αυτό για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Γι' αυτό και επικοινωνήσαμε νωρίτερα. Ναι. Δεν μας έδωσαν κάτι συγκεκριμένο, αλλά θα το κοιτάξω πιο συγκεκριμένα, αν μπορέσω να βρω κάτι περισσότερο. Αυτό που θέλω επίσης να πω είναι ότι στην Λεωφόρο Κεωργικής Σχολής έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Από το ύψος του Κόσμος μέχρι τη στροφή αεροδρομίου. Είναι λογικό γιατί εκεί είναι πολλά σημεία του δρόμου στο κόκκινο. Και στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου, έχουμε σοβαρότατες καθυστερήσεις. Γιατί πριν από λίγη ώρα είχαμε και ένα τροχαίο στη συμβολή της περιφερειακής με τη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου και παραμένει ακινητοποιημένο ένα αγιοταχείο στο Δόστρωμα, ακριβώς πάνω στο ρεύμα προς τα ανατολικά της περιφερειακής, μετά τον κόμβο με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου.
0: Πάντως αυτό το θέμα με την περιφερειακή ευδοξία είναι τρομερό, δηλαδή κάθε μέρα έχουμε ένα ατύχημα, έχουμε ένα πρόβλημα καθυστέρησης, κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ολοκληρωθεί το έργο, λοιπόν το flyover, για να μπορέσουμε να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία του κόσμου.
1: Το οποίο πάντως, Βασίλη, να πούμε ότι τρέχει με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης τώρα, έτσι δεν είναι, και της Ελλάδας εν γέννη, επειδή τα έργα εδώ δεν έχουμε μάθει να τελειώνουν εντός χρονοδιαγραμμάτων. Όλα δείχνουν ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είμαστε πολύ κοντά στο χρονοδιάγραμμα και το 27 θα παραδοθεί το έργο. Έχει ξεφύγει, πλησιάζει το 55% η ολοκλήρωση και κάποιες πολύ δύσκολες κατασκευές και κάποιες δύσκολες εργασίες, όπως το γκρέμισμα μεγάλων γεφυρών στο πανόραμα στην Πηλαία κτλ. Έχουν ολοκληρωθεί.
0: Για ναι, αυτό σωστά το επισημαίνεις, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είναι από τα ελάχιστα έργα που τηρεί το χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον της ολοκλήρωσής του. Αυτό πρέπει να το πούμε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
1: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι παραμένει η αυξημένη κίνηση στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωρίς όμως να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις εκεί στο ύψος της Νέας Ελβετίας και της Χαριλάου. Κυλάει μια χαρά ο δρόμος. Στην Κατσιμίδη επίσης χαμηλώνουν ταχύτητες. Στο κέντρο είμαστε πάρα πολύ καλά, σε Εγνατία και Αγίου Δημητρίου, που τις τελευταίες ημέρες γίνονταν έργα και είχαμε διαρκώς καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη στο κέντρο, ενώ στην λεωφόρο Μίχη Θοδωράη, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες μετά την Άπολη, της ουσίας από την Άπολη και προς το Βαρδάρι. Ουσιαστικά περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά είναι το πρόβλημα αυτή την ώρα, από το ύψος της Ευκαρπίας, πάνω δηλαδή από τα νοσοκομεία, και μέχρι το Γένεσης, μέχρι την Πηλαία. Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη το δόστρωμα το Γεωταχή, όπου είχαμε νωρίτερα, όπως είπαμε, ένα τροχαίο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εκτιμώ ότι μόλις απομακρυνθεί θα ανοίξει καλύτερα ο δρόμος. Να πούμε ότι για άλλη μια μέρα η Θεσσαλονίκη είναι στο μάτι του κυκλώνα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Έχουμε και για σήμερα προειδοποίηση και υψηλοκίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Είναι οι δύο περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα που είναι στο κίτρινο. Και έτσι είναι σε πλήρη επιφυλακή, πολιτική προστασία και πυροσβεστική. Να πω εδώ, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά το μεσημέρι δίνει ενίσχυση στον ανέμο. Θα έχουμε 4 και 5 μποφόρ απογευματινές ώρες. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες έτσι τοπικού χαρακτήρα σύντομης διάρκειας βροχές. Αλλά η ενίσχυση στον ανέμο είναι, πιστεύω, πυροδοτεί όλη αυτή την κατάσταση συναγερμού στην περιοχή. Χθες είχαμε 2 πυρκαγιές στο Τριάδι, κατασβέστηκαν πολύ γρήγορα, δεν έλαβαν έκταση χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, συνελήφθηκε ένας 66χρονος ως υπαίτιος της φωτιάς. Φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με αγροτικό μηχάνημα, από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.
0: Πολύ ωραία. Ολοκλήρωσε, αν θέλεις, γιατί μας περιμένει στην
1: Ελλάδα. Θέλω να αναφερθώ μόνο σε μια ιστορία που ακούστηκε πριν από λίγο. Δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία. Μια εταιρεία ανακύκλωση απορριμμάτων και εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων, που λειτουργούσε χωρίς άδεια στην περιοχή του Καλοχωρίου, εντοπίστηκε. Ευθύνεται για σοβαρότερη περιβαλλοντική ρήπανση. Αν δει κανείς εικόνες, θα τρομάξει. Από διαλυμένα ολόκληρα αυτοκίνητα μέχρι ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Πώς λειτουργούσε αυτό το πράγμα κοντά σε περιοχή κατοικημένη, δεν ξέρω. Συνελήφθη ο 46χρονος διαχειριστής του χώρου, ο οποίος μάλιστα κατηγορείται ότι είχε και πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λειτουργία της εταιρείας. Και έχει σχηματιστεί δικογραφία εξ εβάρος 2 ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με αυτά τα πλαστά έγγραφα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ την Ευδοξία για την ενημέρωση. Πάμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Εκεί όπου συμβαίνουν πράγματα τα οποία δείχνουν ότι πάμε σε ένα καλοκαιράκι όπου το σύνολο του πολιτικού κόσμου θα είναι σε επαγρύπνηση, σε επιφυλακή, με αρκετή έτσι, ένταση και όσον αφορά την αντιπαράθεση των πολιτικών σχηματισμών. Από την άλλη, περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για τα F-35 και τις αμερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία. Έχουμε δήλωση πριν από λίγο του Πρωθυπουργού. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε πολύ λίγο με τον πολιτικό επιστήμονα διεθνολόγο τον Θοδωρή τον Τζίκα. Αλλά προέχει η συζήτηση μας για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημερίζω στην εκπομπή τον καλό μας συνάδελφο και συνεργάτη μας στην TV100 και στο FM100, τον Νίκο τον Οικονόμου. Νίκο, καλημέρα, πώς είσαι, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, μια χαρά.
0: Μουντιάλ βλέπεις?
2: Φανατικά. Φανατικά.
0: Αφού βλέπεις φανατικά, να ξεκινήσουμε από Μουντιάλ. Έκανα γιατί αυτό. Εγώ σήμερα ξεκίνησα την εκπομπή. Περισσότερα θα πούμε βέβαια στις 12 παρατέταρτο με τον Σάκη τον Κίνα, τον καλό συνάδελφο που σχολιάζουμε το Μουντιάλ κάθε μέρα μαζί. Αλλά η δήλωση του Χασάν, κατά την άποψή μου, με εκφράζει 100%. Χθες αυτό που έγινε σε βάρος της Αιγύπτου ήταν απαράδεκτο. Και επειδή τουλάχιστον έχουμε κάτι, όσοι όλοι εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι, που είναι το χόμπι μας το ποδόσφαιρο και είναι το χόμπι εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, βρε αδελφέ, να υπάρχει μια στοιχειώδη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να είναι τόσο απροκάλυπτα με τον ισχυρό, ποδοσφαιρικά δηλαδή, η διαιτησία και το σύστημα. Εντάξει, η Αργεντινή έκανε την ανατροπή, αλλά χθες βοηθήθηκε σκανδαλωδώς από τη διαιτησία. Είναι άδικο για μια ομάδα σαν την Αίγυπτο που προσπάθησε τόσο πολύ, που προηγήθηκε 2-0, που είχε την πρόκριση στα χέρια της, να

0: ή θα πρέπει να αποδεχτούμε ό,τι λένε αυτά. Τώρα αυτές οι δύο φάσεις που είναι οι πιο περίεργες στις συζητήσεις είναι το φάουλ που εγγύθηκε στο ένα
1: κομμάτι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και το δεύτερο ενδεχομένως που δεν μπήκε καν στην κουβέντα να το, στην αυτή να το δει ο διαιτητής, σε ένα φάουλ που έγινε στον παίκτη της
1: δεν ήταν μόνο αυτό.
0: Της Αιγύπτου για το που προηγήθηκε στο
1: μετά το 2-0, ναι. Αυτές είναι δύο φάσεις για τις οποίες είναι αυτές όπου όντως δημιουργούν θέμα όσον αφορά το VAR. Υπάρχουν και άλλες πολλές φάσεις, ειδικά μετά το 2-0, που ο διαιτητής σφύριζε 90-10 υπέρ της Αργεντινής. Εντάξει, okay.
0: Κοιτάξτε, γενικά εμείς στην Ελλάδα γουστάρουμε να είμαστε λίγο με τον πιο αδύναμο. Παλιά ήταν η Αργεντινή ο πιο αδύναμος και ο πιο επαναστάτης. Τώρα έχει γίνει και αυτή σύστημα, οπότε είμαστε πια με τους Αιγύπτιους, γιατί... Αντίστοιχα θα έλεγα...
1: Όχι, δεν είμαστε. Εγώ δεν ήμουν ίσα την Αργεντινή. Μου αρέσει ως ομάδα, μου αρέσει αυτό το νεύρο που βγάζει, μου αρέσει το γεγονός ότι δεν τα παρατάει εύκολα μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Γι' αυτό αυτή είναι η Αργεντινή, είναι η Αργεντινή της ανατροπής.
0: Και... η Γερμανία της Νότιας Αμερικής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά μ' αρέσει αυτό που γίνεται με το Μέση, που πραγματικά βλέπω έναν δισεκατομμυριούχο στα 39 του να κλαίει, να οδύρεται με τόσο πάθος, ναι, παίζει. Ναι. Μου αρέσει όλο αυτό, με συγκλονίζει
0: με
1: όλο αυτό.
0: Τρόπο, έτσι,
1: και με αληθινό τρόπο, ναι, ακριβώς. Και με αληθινό τρόπο. Το ψεύτικο ξέρω που πάει. Πάει στον συνομήλικό του λίγο μεγαλύτερο Ρονάλντο. Λοιπόν, ο Ρονάλντο είναι 41, ο Μέση είναι 39. Και πραγματικά βγάζει ένα πολύ μεγάλο κόμπλεξ ο Ρονάλντο απέναντι στο Μέση. Και για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, υπάρχει τεράστια διαφορά των δύο. Δηλαδή, ο Ρονάλντο δεν μπορεί να φτάσει το μικρό δαχτυλάκι του Μέση. Έτσι, κατά την άποψή μου.
0: Αυτό είναι αξιολόγηση του καθένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, αλλά όλα αυτά είναι εντάξει. Αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Ή το άλλο, okay. Ή το άλλο που έγινε. Είναι δυνατόν πρόεδρος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να δέχεται τηλέφωνο από τον Τραμπ και να ακυρώνει απόφαση? Δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου αυτό. Αρχηγός κράτους να επιβάλλει το θέλω του στην FIFA. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε όμως, για να μην λέμε τώρα μόνο τα αρνητικά, να δούμε και τα θετικά. Είναι ένα Μουντιάλ μέχρι στιγμής που αν εξαιρέσει το χθεσινό ματς.
1: Πολύ σωστά.
0: Ήταν ένα δίκαιο Μουντιάλ.
1: Δηλαδή, όχι μόνο δίκαιο, και οργανωτικά τέλειο και με εκπλήξεις και με ωραίο ποδόσφαιρο, με γεμάτα γήπεδα, αλλά αυτά τα χαλάνε.
0: Και φαίνεται ότι επικρατεί η Ευρώπη. Έτσι δείχνει το πράγμα. Έχει 6 ομάδες στις 8. Σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή θα είναι η ομάδα που το πάρει. Μάλλον μόνο η Αργεντινή δηλαδή μπορεί να. Αλλά τόσο αυτά είναι τώρα σε εκτιμήσεις του καθένα πώς βλέπει το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πώς το βλέπεις το ποδοσφαιρικό πολιτικό ντέρμπι, αν υπάρχει ντέρμπι? Καταρχάς, πώς βλέπεις το νέο δίπολο, το οποίο το νέο δίπολο σε σχέση με, αν κάναμε την κουβέντα πριν από 3 μήνες, δεν θα λέγαμε δίπολο τον Μητσοτάκη Τσίπρα. Αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 1 χρόνο, ούτε που θα μπορούσαμε ενδεχομένως και να το φανταστούμε. Από τη στιγμή που την κάνουμε την κουβέντα σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, και με βάση όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι οδεύουμε ολοταχώς, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν Σεπτέμβριο, είτε γίνουν Οκτώβριο, είτε γίνουν Μάρτιο, είτε γίνουν Απρίλιο του 27. Λοιπόν, πάμε σε ένα δίπολο από παλιά Μητσοτάκη Τσίπρα, καινούριο δίπολο Νέας Δημοκρατίας με ένα νέο πολιτικό σχηματισμό που σχημάτισε ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς το βλέπεις αυτό τον αγώνα?
0: Νομίζω ότι για τη Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργεί κάποιες δυσκολίες, αλλά δημιουργεί και πλεονεκτήματα. Δηλαδή μια δυσκολία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία τόσο καιρό δεν είχε αντίπαλο και τσαλαβουτούσε από εδώ και από εκεί, δεξιά και αριστερά, κάνοντας ουσιαστικά πολυμέτωπο αγώνα με διάφορα κόμματα από εδώ και από εκεί, όποιος ήταν εκείνη την περίοδο στην επικαιρότητα ή όποιος την δυσκόλευε για κάποιο λόγο, είτε κοινοβουλευτικό είτε πολιτικό. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται κάποιος αντίπαλος που αυτός φαίνεται ότι θα είναι ο βασικός της αντίπαλος στις επόμενες εκλογές. Ένας αντίπαλος που έρχεται από το παρελθόν, προσπαθεί να αλλάξει λίγο τη βιτρίνα και την ουσία ενδεχομένως. Αυτό έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί ο Μητσοτάκης τον έχει αντιμετωπίσει τον Τσίπρα αρκετές φορές και τον έχει κερδίσει. Από την άλλη βέβαια όμως και ο Τσίπρας κάνει προσπάθειες έτσι ώστε να αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν του. Υπάρχει ένα μεγάλο αίτημα στην κοινωνία να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε και σε αυτό πάνω θα βουτήξει κατά κάποιο τρόπο και ο Τσίπρας.

0: Από την άλλη βέβαια υπάρχει και ένα κομμάτι της κοινωνίας που ακούει Τσίπρας και συσπυρώνεται στον αντίπαλο.
1: Πάντως η μέχρι στιγμής παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα, κατά την άποψή μου, και τώρα μιλάω όσο μπορώ πιο αντικειμενικά ως πολιτικός αναλυτής, άσχετα από τις προσωπικές απόψεις που έχω για το εγχείρημα, με αυτή την έννοια το λέω, η μέχρι τώρα παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είναι πάρα πολύ καλή και επικοινωνιακά και αποτελεσματικά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι είναι σταθεροποιημένο στη δεύτερη θέση και περνάει το Πασόκ 5 ολόκληρες μονάδες. Και μόνο το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ποσοστό της τάξης του 17 με 18% εκτίμηση αποτελέσματος, που κάτω από κάποιες προϋποθέσεις πόλωσης μπορεί να φτάσει και το 20%. Και μόνο το γεγονός ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είναι σταθερά δεύτερος και μειώνει τη διαφορά του από τον πρώτο Κυριάκο Μητσοτάκη, δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην ουσία είναι μόνος του μία ομάδα, γιατί συνεχίζω να μιλάω με ποδοσφαιρικούς όρους. Και αυτό φαίνεται και από την δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεχίζει να μετρέται δημοσκοπικά και είναι στο μισό 1%. Και όχι μόνο αυτό, και ξεφτιλίζεται αυτός ο χώρος με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με το να παρακαλάει τον Τσίπρα να τον αποδεχτούν τα στελέχη.
0: Από την άλλη, Βασίλη, αυτά που λες, δύο σχόλια. Πρώτον, η ομάδα. Για να κερδίσεις χρειάζεται έναν καλό προπονητή, έναν καλό μποστάρι και μια καλή ομάδα. Το μεγάλο ερωτηματικό κατά τη γνώμη μου για τον Τσίπρα είναι δύο. Δύο είναι τα βασικά του ζητήματα. Πρώτον, οι θέσεις που θα παρουσιάσει και κατά πόσον αυτές οι θέσεις θα είναι καινούργιες και θα γίνουν πιστευτές από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει μια μεγάλη επιφυλακτικότητα σε αυτά που λέει ο Τσίπρας. Διότι έχει ακούσει στο παρελθόν διάφορα που δεν έγιναν. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι η ομάδα του. Δηλαδή, τι πρόσωπα θα βάλει μπροστά. Προσπαθεί να βάλει μια καινούργια ομάδα. Δεν ξέρω, μακάρι να το πετύχει, αλλά νομίζω ότι θα πιεστεί πάρα πολύ από τους παλιούς του συντρόφους που θα θελήσουν να ξαναμπούνε, να τον ξαναπλησιάσουν, να τους έχει κατά κάποιο τρόπο και αυτούς στη βιτρίνα. Αν καταφέρει και βρει έναν τρόπο που παρουσιάζει μια καινούργια ομάδα που πείσει και με τις θέσεις αλλά και με τα πρόσωπα, Θα βάλει δύσκολα το Μητσοτάκη. Από την άλλη όμως να πούμε και για το Μητσοτάκη, για να μην λέμε τώρα όλα από την άλλη πλευρά, ότι έχει καταφέρει ένα πράγμα που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή κατάφερε δύο εκλογικές νίκες και πάει για τρίτη με τα δημοσκοπικά νούμερα αυτή τη στιγμή να του δίνουν ένα αποβάδισμα μεγάλο που δεν το έχουμε ξαναδεί στη μεταπολιτιστική ιστορία της χώρας. Αυτό τώρα είναι εν μέρη δυτικά του επιτυχία, είναι και εν μέρη μεγάλη αποτυχία όλων των άλλων που δεν κατάφεραν να τον αντιμετωπίσουν σωστά. Θα δούμε τώρα για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Μία μακρά προεκλογική περίοδο, εγώ με τις άποψεις και τις εκτίμησεις και αυτό εκτιμώ μετά από πολλά χρόνια που κάνω ρεπορτάζ και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ότι
1: σωστά το διευκρινίσεις. Σωστά το διευκρινίσεις. Διότι αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που κάναμε μαζί ρεπορτάζ στις περιοδίες του Καραμαλή που πηγαίναμε και μαζί και τις καλύπταμε και ακόμα και στις περιοδίες του Σαμαρά, ακόμα και πιο πριν στις ενασχόληση με το πολιτικό ρεπορτάζ ήταν επί Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έτσι. Από τότε τη θυμάμαι τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα και γνώρισα πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην περίοδο 1990-93. Έζησα πολύ έντονα τη μετάβαση της Νέας Δημοκρατίας από την αρχηγία Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Μιλτιάδη Εύερτ και τα προβλήματα και την ένταση την εσωκομματική τότε που υπήρχε μετά την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το Σαμαρά. Έζησα πάρα πολύ, θυμάμαι τότε με είχαν στείλει για ρεπορτάζ, γιατί όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί τα λέω Νίκο, δεν τα λέω για πολιτική αναδρομή, επισκόπηση, τα λέω διότι θα τα δούμε έντονα να τα θυμίζουν στο Μαξίμου και τώρα κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου ενώπιση του κόμματος Σαμαρά. Το 1993 με παίρνουν τηλέφωνο τότε ο αρχισυντάκτης μου στην TV100, μου λέει γίνεται χαμός στο Κιλκής, στα γραφεία του Σιβιλίδη, οργισμένοι νεοδημοκράτες θα κάνουν γης μαδιά μου, φύγε. και πήγα εκεί και έκανα ρεπορτάζ και είδα το κλίμα το οποίο υπήρχε, το φανατισμό που υπήρχε έτσι, μεταξύ των νεοδημοκρατών οι οποίοι ήταν εξοργισμένοι με την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των σαμαρικών από την άλλη πλευρά που δεν ανέχονταν αυτό το οποίο επιχειρούσε να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη όσον αφορά την ονομασία των Σκοπίων τότε. Και γενικότερα υπήρχε πολύ μεγάλη βεντέτα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως επίσης έζησα τις περιοδίες, γιατί ήμουν από τους πολιτικούς συντάκτες που κάλυψα όλες τις περιοδίες του Μιλτιάδη Εύερτ στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία και στη Θράκη, όπου υπήρχε, όταν πήγαινε ο Εύερτ οπουδήποτε, το κάλυπτα εγώ για την εφημερίδα τότε που δούλευα, την απογευματινή. Εκεί έζησα πολύ έντονα το αντιμητσοτακικό μένος που υπήρχε από την ηγεσία Εύερτ, αλλά και το μένος που υπήρχε από το μητσοτακικό στρατόπεδο στην ηγεσία Εύερτ. Η μία πλευρά θεωρούσε εχθρό την άλλη και δεν μπορούσε να αποδεχθεί η πλευρά Εύερτ ως καραμαλική συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας ότι η Νέα Δημοκρατία θα είχε το στίγμα του Μητσοτάκη, όπως επίσης και η πλευρά Μητσοτάκη υπονόμευε συνειδητά την ηγεσία Εύερτ. Και θυμάμαι σαν τώρα αυτό το που είχε πει τότε ο Μακαρίτης ο Εύερτ σε μια από τις περιοδίες που έκανε και το είχαμε χτυπήσει πρώτο θέμα στην απογευματινή τότε. Είχε πει ότι εμείς είμαστε ένα λαϊκό δεξιό κόμμα, κάτι το οποίο σχολιάστηκε τότε, γιατί αυτό το πράγμα δεν ήθελε σε τίποτα η πλευρά Μητσοτάκη να το αποδεχτεί. Βέβαια είναι γνωστή και η πολιτική τύχη του Εύερτ, όταν περιχαρακώνει στην παράταξη στα δεξιά, λοιπόν, είναι πολύ λογικό να μην πάρεις πάνω από 35-36%, αλλά από την άλλη αυτό είναι το πρόβλημα και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα τόσα χρόνια μετά. Ότι έχει διαστρεβλωθεί σύμφωνα με τη μία πλευρά ο ιδεολογικός χαρακτήρας της παράταξης και σύμφωνα με την άλλη πλευρά έχει παγιωθεί ο κεντρογενής χαρακτήρας της παράταξης που τα έχει όλα μέσα, γι' αυτό και είναι σε τόσο ψηλά ποσοστά.
0: Εντάξει, τα έθεσε σωστά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα μπει και πολύ, θα το δούμε και τώρα αυτό το έργο, γιατί θα έχουμε και το καινούργιο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει μια εκτίμηση γενικώς στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα τους επηρεάσει τόσο πολύ. Εγώ δεν την ασπάζομαι 100%.
1: Θα τους επηρεάσει.
0: Μια εκτίμηση που λέει ότι θα κόψει και από άλλα κόμματα. Από την άλλη όμως είναι μια επιλογή που θα έχει ένας δυσαρεστημένος δημοκράτης να ψηφίσει χωρίς πρόβλημα κάποιο άλλο κόμμα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο.
0: Πλην της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώσω λίγο αυτό που λέω. Ναι. Θεωρώ όμως ότι από την άλλη είναι πολύ... υπάρχει και η άλλη ανάγνωση, η οποία λέει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής Νέας Δημοκρατίας που ταυτοχρόνως έχει να κάνει και με το τι υπάρχει στο παρελθόν με το Σαμαρά, συσπυρώνεται περισσότερο με την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή θεωρώ ότι ένα κομμάτι θα έχει απώλειες, ένα αποτέλεσμα κατά κάποιο θα είναι ότι θα υπάρχουν απώλειες, θα δούμε πόσο μεγάλες. Στην άλλη όμως υπάρχει και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας πια που είναι τσατισμένο με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί το έχει ξαναδεί αυτό το έργο και στο παρελθόν και βλέπει ότι αυτή τη στιγμή για να θεωρεί μάλλον, σωστό λάθος, άλλο είναι αυτό, ότι ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η ώρα είναι προσωπικός και δεν είναι πολιτικός.
1: Λοιπόν, απαντώντας σε αυτά τα δύο, έχω να σου πω τα εξής. Το πρώτο, όσον αφορά την παρουσία Σαμαρά, δεν ξέρω πόσο ζημιά μπορεί να κάνει σε επίπεδο ποσοστών. Αυτό θα το δείξει η ζωή, η οποία πάντοτε είναι αμήλικτη. Δεν το ξέρω. Εκείνο που όμως ξέρω είναι ότι θα κάνει ζημιά σε όλο το προφίλ του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας η αντιπαράθεση που θα προκύψει με τον Σαμαρά, ο οποίος είναι παλιά καραβάνα της πολιτικής και ξέρει πάρα πολύ καλά πού θα χτυπήσει το Μητσοτάκη. Ήδη αυτά που έγιναν μέχρι τώρα χωρίς να έχει κάνει κόμμα. Αυτά που είπε για να φροντίσει να τα βρει με την αδελφή του. Αυτά που είπε στο περιβόητο που έκανε το γύρο όλου του TikTok και του διαδικτύου.
0: Αυτό δεν είναι πολιτική κριτική.
1: Ναι, παρόλα αυτά περνάει στον απλό. Η κουτσομπολιά, αλλά περνάει και τα κουτσομπολιά στον απλό κόσμο. Επίσης, αυτό το οποίο έκανε με την εισαγγελία του Αρίου Πάγου για το Πρέταντορ. Ο Σαμαράς ξέρει που θα χτυπήσει το Μητσοτάκη. Οπότε όλο αυτό μπορεί να κάνει ευρύτερη ζημιά πέρα από το αν πάνε πολλοί ή λίγοι νεοδημοκράτες. Και το δεύτερο το οποίο έχω να πω και το κλείνω είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που σε όλα τα πολιτικά κόμματα συμβαίνει αυτό, ο κόσμος δεν έχει τόσο, έτσι, τόσο τυπικό κοινό. Τα κόμματα δεν έχουν ένα τόσο τυπικό παραδοσιακό κοινό όπως είχαν πάντοτε. Κανένας δεν είναι δεδομένος. Η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, από το 41% που πήρε στις προηγούμενες εκλογές, έχει ένα ποσοστό 20%, το μισό ποσοστό της, που ό,τι και αν γίνει, ο κόσμος να έρθει ανάποδα, τα σπίτια να τους πάρουν, τις συντάξεις να τους κόψουν, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, το 20% από το 40% είναι η βάση του κόμματος που ό,τι και αν γίνει ψηφίζουν. Σε αυτή τη βάση του κόμματος, ναι, συμφωνώ με αυτό που λες, ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε στο Σαμαρά, ίσα-ίσα περισσότερο τους εισπυρώνει. Το άλλο μισό ακροατήριο όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι όπως ήταν παλιά τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αποδεσμευμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψηφίζουν σύμφωνα με το συναίσθημα ή το συμφέρον και είναι άνθρωποι οι οποίοι, ας το πούμε, ψηφίζουν με βάση καθαρό μυαλό και την επόμενη μέρα στη χώρα. Λοιπόν,
0: εντάξει, ναι, αυτό θα είναι το ζητούμενο και προφανώς δεν θα είναι και το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι θα είναι η ατζέντα των επόμενων εκλογών τόσο πολύ τα θέματα της διαφθοράς και τα θέματα των υποκλοπών, γιατί αυτά υπήρχαν σε ένα μεγάλο βαθμό ίσως και στις προηγούμενες εκλογές. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Έλληνας τελικά θα ψηφίσει με βάση λίγο το όραμα που θα του παρουσιάσει ο καθένας και λίγο την τσέπη του. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα βαρύνει το πράγμα και βέβαια πόσο μεγάλη θα είναι η ένταση των εκλογών, με την έννοια ότι μπορεί να έχουμε και δεύτερη Κυριακή και ο Σαμαράς μπορεί να πάρει 5 ή 6% στην πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή να ζοριστεί πάρα πολύ, διότι πλέον θα είναι το διακύβευμα ακυβερνησία ή κυβέρνηση. Και βέβαια εκεί τότε θα δούμε πώς θα κινηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα. Εντάξει, πάντως έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πολιτικό, έτσι, μπροστά μας μέλλον, γιατί βλέπω ότι θα πάει και εγώ αυτή η προεκλογική περίοδος. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε άμεσα εκλογές.
1: Θεωρείς ότι θα γίνουν στο τέλος ατρέτειας, τον Απρίλιο, έτσι, Μάρτιο-Απρίλιο.
0: Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης αυτό θα επιμείνει και θα το αλήξει μέχρι το τέλος, γιατί και πρώτον πρέπει να βρει και κάποιο λόγο, έστω και να, ακόμα και για τον φθινόπωρο να τις κάνει, αλλά και από την άλλη νομίζω ότι είναι λίγο, εγώ προσπαθώ πάντα, Βασίλη, το ρεπορτάζ να το κάνω και λίγο ψυχολογικά, δηλαδή πώς βλέπω κάποιον ένα πολιτικό αρχηγό. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θεωρεί πολύ σημαντικό για το προφίλ του το να λέει και να υλοποιεί αυτά που έχει υποσχεθεί. Και ένα από αυτά που έχει υποσχεθεί και το έχει πει 15.000 φορές είναι εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Και αυτό, σε αυτό νομίζω θα επιμείνει.
1: Έγινε, Νίκο μου, καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Άδεια πότε θα πάρεις?
0: Λίγο μετά τον Αύγουστο και ελπίζω να μην έχουμε όπως το 2007. Όπως είπα και προηγουμένως, το 7 είχε προαναγγείλει ο Καραμαλής πρόοδος εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα τις πάει μέχρι το τέλος. Αλλά κάπου εκεί ήταν η κρίσιμη περίοδος. Και μετά, όπως πάντα ξέρεις, ο Σεπτέμβριος είναι για μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, όλους τους πολιτικούς συντάκτες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Πολύ καυτός μήνας, πολύ δε περισσότερο φέτος.
1: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Νίκος Οικονόμου, πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με τον πολιτικό επιστήμονα διεθνολόγο Θοδωρή Τσίκα.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο.
6: Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, λα, λα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο, πο, πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
1: Δεν θα σχολιάσω τις θεσινές δηλώσεις του Τραμπ και του Ερντογάν. Αυτό που θα πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτή είναι η προσεκτική δήλωση που έκανε πριν από λίγο, προσερχόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς και υπάρχει μια αιχμή σε όλο αυτό το οποίο γίνεται με τους F-35 και το δώρο που ετοιμάζει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Αλλά θα έλεγα και απ' την άλλη η δήλωση είναι και πολύ προσεκτική για να μην δημιουργήσει πρόβλημα τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύει αυτή τη δήλωση και πώς τι βλέπει να γίνεται στη Σύνοδο Κορυφής ο διεθνολόγος πολιτικός επιστήμονας Θόδωρος Τσίκας, τον οποίο αμέσως καλημερίζω. Κύριε Τσίκα, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη και από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
10: Γεια σας από την Αθήνα.
1: Λοιπόν, τι σας κάνει εντύπωση σε αυτή τη δήλωση, Μητσοτάκη?
10: Κοιτάξτε, η δήλωση του Πρωθυπουργού νομίζω ότι είναι κυρίως διότι θα αρχίσουν να υπάρχουν ερωτήματα στην Ελλάδα και για την παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα. Εγώ περισσότερο έτσι τη βλέπω. Βέβαια αυτά τώρα τα θέματα δεν θα συζητηθούν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν είναι στην ατζέντα της επίσημης Συνόδου, είναι στο περιθώριο λόγω ακριβώς της θεσινής συνάντησης που προέκυψε μεταξύ των Πρόεδρων Τραμπ και Ερντογάν. Νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα, η ελληνική εξωτερική πολιτική, είναι κατά βάση να προσπαθήσει να μπει στο σκληρό πυρήνα των χωρών που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί και δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Θέλει δεσμεύσεις, θέλει δυνάμεις, κάποια μεταφορά χρηματικών πόρων και κονδυλίων. Θέλει μια διαθεσιμότητα να συμμετέχει κανείς στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες που θα παίρνει αυτός ο σκληρός πυρήνας. Αυτό θεωρώ ότι είναι βασικό να γίνει. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να είμαστε πίσω ουρά της Τουρκίας, όπου πηγαίνει η Τουρκία και παίρνει όπλα. Παίρνει από την Γερμανία, τρέχουμε στη Γερμανία, παίρνει από τη Βρετανία, τρέχουμε στη Βρετανία, παίρνει από την Αμερική, τρέχουμε στην Αμερική. Αυτό δεν αποδίδει, φαίνεται και από την πράξη. Δηλαδή η διπλωματία της παρεμπόδισης δεν έχει, κατά τη γνώμη μου, νόημα. Έχει νόημα κανείς να κάνει τις δικές του, ας πούμε, πρωτοβουλίες, τις δικές του, ας πούμε, δράσεις, προκειμένου ο ίδιος να εδραιώνει τη δική του θέση και όχι, ας πούμε, να το βλέπει αυτό πάντα ότι είναι σε αντιπαλότητα με κάποια άλλη χώρα. Κάνουμε εμείς τη δική μας δουλειά και οι άλλοι προφανώς θα κάνουν τη δική τους.
1: Ναι, για τα F-35 ή τους F-35 όπως θέλετε μπορεί να το πει κάποιος, υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει, ο Τραμπ μπορεί να υπόσχεται οποιοδήποτε δώρο θέλει στον οποιοδήποτε. Για να περάσει όμως αυτό υπάρχουν περιορισμοί, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, στην αμερικανική νομοθεσία. Και πρέπει να έρθουν αυτοί οι περιορισμοί. Για να έρθουν οι περιορισμοί θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως στο Κογκρέσο. Είναι τόσο εύκολο για τον Τραμπ να το επιβάλλει αυτό?
10: Κοιτάξτε, εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι και ανυπέρβλητο. Έτσι. Εξάλλου, αυτό που ψάχνουν τώρα... Κοιτάξτε, δύο είναι οι τρόποι για να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Ο ένας είναι να υπάρξει μια τροποποίηση του νομικού πλαισίου των διατάξεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αμερικανική νομοθεσία, με βάση τις οποίες... η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τους S-400, δεν είναι, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Το άλλο σενάριο είναι να βρεθεί ένας τρόπος να απεμπλακεί η Τουρκία τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ψάχνουν να βρούνε κάποιους τρόπους, μια φόρμουλα ώστε να απεμπλακούν. Είτε αυτό θα γίνει με τη μεταφορά τους σε άλλη χώρα ή με την πώλησή τους σε τρίτη χώρα ή με την επαναγορά τους από τη Ρωσία ή αδρανοποίησή τους και, και αποθήκευσή τους και αμερικανική εποπτεία εκεί που είναι αποθηκευμένη και απενεργοποιημένη. Τέλος πάντων, διάφοροι τεχνικοί τρόποι, φόρμουλες με τους οποίους η Τουρκία δεν θα, δεν θα έχει τον έλεγχο των ρωσικών πυράβλων. Και από τη στιγμή που δεν θα έχει τον έλεγχο, δεν υπάρχουν πια κυρώσεις, γιατί οι κυρώσεις έχουν επιβληθεί μόνο λόγω των, των ρωσικών πυράβλων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, τα ελληνοτουρκικά, κατά την άποψή σας, σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Διότι είναι γνωστή η σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, η προσωπική σχέση που έχουν, αλλά και τα συμφέροντα Τραμπ στην Τουρκία, τα ξέρουμε όλα αυτά. Και αν εκτιμάτε σε ευρύτερο επίπεδο, σε με αφορμή την σύνοδο του ΝΑΤΟ, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αλλάξει τις ισορροπίες στο ΝΑΤΟ?
10: Εντάξει, εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια ανακατανομή ευθυνών στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι η μεγάλη εικόνα. Από αυτό προκύπτουν τα περισσότερα από τα ζητήματα τα οποία συζητούμε. Δηλαδή οι Αμερικανοί έχουν αποφασίσει ότι η Ευρώπη, το ευρωπαϊκό μέτωπο, το πω έτσι, δεν είναι η πρώτη τους προτεραιότητα. Η πρώτη τους προτεραιότητα είναι ο Ινδικός και Ειρηνικός ωκεανός, διότι εκεί βρίσκεται η ανερχόμενη Κίνα, την οποία αυτοί βλέπουν ως βασικό ανταγωνιστή τους. Και επομένως θέλουν να μεταφέρουν πόρους ανθρώπινους, στρατιωτικούς, χρηματικούς, προς εκεί. Άρα δεν μπορούν να τα, να τα κάνουν όλα. Χρειάζεται λοιπόν να αποσυρθούν από, σταδιακά φυσικά σε ένα ορισμένο βαθμό από το ευρωπαϊκό μέτωπο. Άρα αυτό σημαίνει μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη και γενικότερα μείωση των αμερικανικών δεσμεύσεων για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Άρα οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο βάρος για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Υπήρου, διότι έχουμε και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και οι Ευρωπαίοι εκτιμούν ότι ακόμα και αν τελειώσει η σύγκρουση στην Ουκρανία, η Ρωσία, υπάρχοντας το καθεστώτος Πούτιν, θα συνεχίσει να είναι μια απειλή. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες και σε θέσεις αρμοδιότητες εντός του μηχανισμού του ΝΑΤΟ, αλλά φυσικά και σε εξοπλισμούς κλπ. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει γρήγορα να το κάνουν πριν αρχίσει σταδιακή μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Για να το κάνουν αυτό έχουν ως ένα βαθμό ανάγκη και την Τουρκία, διότι δεν παράγουν αυτή τη στιγμή όλα τα οπλικά συστήματα και σε πλήρη κλίμακα τα οπλικά συστήματα που χρειάζονται. Η Τουρκία λοιπόν έχει μια αμυντική βιομηχανία η οποία μπορεί να τους προμηθεύσει μαζικά σε όγκο οπλικά συστήματα και σε σχετικά καλές τιμές, και υπό αυτή την έννοια την έχουν ανάγκη και θα την αξιοποιήσουν. Επομένως και οι Αμερικανοί για τους δικούς τους λόγους και οι Ευρωπαίοι για τους δικούς τους λόγους θέλουν να αξιοποιήσουν με διάφορους τρόπους μια συνεργασία της Τουρκίας για το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
1: Λοιπόν, θέλω ακόμα κάτι να σας ρωτήσω. Έχω μπερδευτεί λίγο με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο.
10: Από τη μια υποτίθεται.
1: Ναι, είμαι πολύ μπερδεμένος. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είμαστε σε μια εκεχηρία, έτσι, ότι έχει επιτευχθεί εκεχηρία. Από την άλλη, διαβάζω εδώ ότι νέο κύκλο, νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στοχεύοντας περισσότερες από 80 καταστάσεις. Απ' την άλλη, το Ιράν απάντησε. Τελικά τι γίνεται, συνεχίζουμε και έχουμε πόλεμο εκεί?
10: Κοιτάξτε, δεν συνεχίζουμε να έχουμε πόλεμο της κλίμακας και της έκτασης που είχαμε επί 3 μήνες. Όμως, επειδή τώρα δοκιμάζουν τα όρια τους οι δύο εμπόλεμοι, για παράδειγμα το Ιράν δοκιμάζει τα όρια του πόσο μπορεί να φτάσει στο να συνεχίσει να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, το οποίο οι Αμερικανοί δεν θέλουν να τους αφήσουν, διότι τα στενά του Ορμούζ είναι μια διεθνής δίωδος ναυσιπλοείας η οποία πρέπει να μένει ανοιχτή. Λοιπόν, όταν λοιπόν οι Ιρανοί απαιτούν από τα πλοία να παίρνουν τη δική τους άδεια να περνούν, πολλά πλοία δεν το δέχονται αυτό, οι Ιρανοί χτυπούν τα εμπορικά πλοία αυτά. Όταν λοιπόν το χτυπούν, οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι παραβίαση της εκεχηρίας, οπότε απαντούν. Πιστεύω όμως ότι καμία από τις δύο πλευρές ούτε θέλει ούτε μπορεί να ξαναγυρίσει σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση. Εντάσεις θα έχουμε, τριβές θα έχουμε, κάποια πισωγυρίσματα θα έχουμε, αλλά την ίδια στιγμή θα συνεχιστούν και οι διαπραγματεύσεις που έχουν πει ότι θα γίνουν κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες θα αρχίσουν σε λίγες μέρες, δηλαδή μόλις τελειώσουν και οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ και οι τελετές για την κηδεία του Αγιατολλά Χαμενεΐ, του Χαμενεή που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα της Ήπειρου. Νομίζω 11 Ιουλίου ξαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσίκα για την πολύ έτσι σφαιρική και ουσιαστική ανάλυση την οποία μας κάνατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
10: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον Θόδωρο Τσίκα. Ένα από τα θέματα τα οποία με έχει μπερδέψει εκτός από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή είναι το τι γίνεται και με τις τιμές των καυσίμων. Παρατηρούσα σήμερα το πρωί πάνω από 1,90 πάλι τιμή της αμόλυβδης, της απλής αμόλυβδης, της 95άρας. Η σούπερ, η εκατοστάρα, σταθερά πάνω από 2 ευρώ. Στα νησιά προφανώς η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ της απλής. Όταν στη Θεσσαλονίκη είναι 1,91-1,92, στις νησιωτικές περιοχές ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Υποτίθεται ότι έχουμε μια εκεχηρία. Υποτίθεται ότι η τιμή του πετρελαίου διεθνώς έχει πέσει. Και οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν κοντά στα 2 ευρώ. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πάμε, βάζουμε βενζίνη, έχουμε συνηθίσει. Κάποιοι είναι και ευχαριστημένοι που δεν έχει 2 ευρώ και είναι 1,92. Εμένα όμως με καίει αυτό. Θέλω πραγματικά να το ρωτήσω. Θα το κάνω, είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, τον Θέμη τον Κιουρτσή. Πάμε σε ένα σύντομο τραγουδάκι. Ειδήσεις στις 11 με την Ευδοξία Δένη και αμέσως μετά δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, παρά το γεγονός ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες κατά διαστήματα στο ρεύμα καθόδου της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή στα ανατολικά, χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθη και στην αρχή της Τσιμισκή, καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη κυρίως στο ρεύμα καθόδου, χαμηλές ταχύτητες και σε τμήμα της Μοναστηρίου. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την αύξησή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε δε ότι η συμμαχία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες όλων των μελών της, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το κάσους μπέλι της Τουρκίας. Σε επιφυλάκη πολιτική προστασία και πυροσβεστική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίης. Στο μεταξύ, κατασβέστηκαν πριν λάβουν διαστάσεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα στο 3 Θεσσαλονίκης χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, είναι η επιχείρηση αποκατάστασης Ανθούπολη και Φιλοθέης στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη μεγάλη φωτιά του περασμένου Σαββάτου. Το παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέσορας στην Κοζάνη αναμένεται να δώσουν αύριο στις 12 το μεσημέρι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία αλλά και συμπαράσταση προς την οικογένεια της εκλοιπούσας. Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της Αφροδίτη Νέσορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα, θα λάβει ωστόσο ένα σύντομο εξιτήριο και θα επιστρέψει για περαιτέρω φροντίδα στο νοσοκομείο. Εταιρεία ανακύκλωση απορριμμάτων και εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων που λειτουργούσε χωρίς άδεια και ευθύνεται για σοβαρή περιβαλλοντική ρήπανση, εντόπισαν οι αρχές στην περιοχή του Καλοχωρίου. Συνελήφθη ο 46χρονος διαχειριστής του χώρου, ο οποίος μάλιστα κατηγορείται ότι παρουσίασε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λειτουργία της εταιρείας. Σχηματίστηκε παράλληλα δικογραφία σε βάρος 23χρονων και 46χρονης που εμπλέκονται με την προμήθεια των πλαστών εγγράφων. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωση εκτελούνται στο κέντρο της πόλης από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μετά την ασφαλτόστρωση της Καρόλου Ντίλ, σειρά παίρνουν οι οδοί Μητροπόλητου Ιωσήφ, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Λόντο Σοφού, Ολυμπίου Διαμαντή και τμήματα της Βίκτορ Γκο και της Πολυτεχνείου. Τουλάχιστον 3.685 νεκροί και 16.740 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός των αρχών της Βενεζουέλας για τα θύματα του διπλού φωνικού σεισμού που έπληξε τη χώρα στις 24 Ιουνίου. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, κυβερνητικές πηγές μιλούν για τουλάχιστον 10.000 ανθρώπους, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι μπορεί να είναι ακόμη και 50.000. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Καλημέρα σε όσους προστέθηκαν τώρα στην παρέα μας, 9 λεπτά μετά τις 11, ακούτε πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις, συντροφιά μαζί σας αυτό το δίωρο, το πρωινό δίωρο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Όσο πλησιάζουμε προς το μεσημεράκι, τόσο και η θερμοκρασία αυξάνεται. Δεν έχουμε παράπονο όμως, και χθες ήταν μια δροσερή βραδιά, κοιμηθήκαμε καλά το βράδυ. Και έτσι θα πάει ο καιρός τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή Σάββατο, με ζεστούλα τις πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές ώρες και τις απογευματινές ώρες, και με δροσούλα τις βραδινές ώρες. Αλλά από την Κυριακή και μετά η ζέστη θα είναι πολύ πιο έντονη, θα έχουμε μια πολύ θερμή εβδομάδα την ερχόμενη εβδομάδα, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη να φτάνει τους 35-36, ενδεχομένως και τους 37 βαθμούς. Και η χαμηλή θα είναι πιο υψηλή. Γενικά ετοιμαστείτε για μια πολύ ζεστή εβδομάδα. Την ερχόμενη θα είναι η ερχόμενη εβδομάδα, και περισσότερο όπως μας είπαν και οι μετρολόγοι θα μπορούμε να πούμε τη Δευτέρα. Από την άλλη, διαβάζοντας εδώ τις επιδόσεις μας στον πληθωρισμό, καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Διότι πολλές φορές οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια, πολλές φορές λένε την αλήθεια. Και είναι θέμα υποκειμενικής ερμηνείας αυτό το οποίο λέω. Είναι θέμα αντικειμενικής κατάστασης. Τι εννοώ? Στην περίπτωση του πλεονάσματος, ακούει άλλος ότι η Ελλάδα έχει πλεονάσμα 4%, 4,5%, άρα η οικονομία πάει καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι μπορείς να έχεις πλεονάσμα και 5 και 10 και 15% και να έχεις και ο κόσμος να υποφέρει, η κοινωνία να υποφέρει. Άρα και η οικονομία επίσης να μην σημαίνει ότι πάει καλά επειδή έχει πλεόνασμα 5% ή 4%. Εκεί οι αριθμοί μπορεί να δημιουργούν μια πλαστή εικόνα της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Στην περίπτωση του πληθωρισμού όμως, οι αριθμοί δείχνουν πραγματικά πως έχει η κατάσταση. Διαβάζω λοιπόν ότι βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού στις χώρες του ΟΣΑ το Μάιο, και εκεί φιγουράρουμε στην πρώτη πεντάδα. Είμαστε στις 5-5-5 πρώτες χώρες και θα καταλάβετε πολύ καλά ότι είμαστε στην ουσία η πρώτη χώρα της Ευρώπης με το μεγαλύτερο πληθωρισμό στις χώρες του ΟΣΑ. Δεν υπάρχει δεύτερη. Λοιπόν, η Τουρκία είναι πρώτη, με καλά οι Τούρκοι δεν παίζονται. Έχουν αιτήσει ο πληθωρισμό 32,5%. Όσοι πάνε Τουρκία και επισκέπτονται την Κωνσταντινούπολη, γιατί περισσότεροι Έλληνες προς τα εκεί πάνε, μπορούν να το καταλάβουν αυτό με την απίστευτη ακρίβεια που υπάρχει σε παντού, σε όλες τις υπηρεσίες. Πλην καυσίμων, η Τουρκία είναι μια πανάκριβη χώρα πλέον, απλησίαστη. Λοιπόν, ο πληθωρισμός στην Τουρκία λοιπόν έχει αιτήσει ο πληθωρισμός 32,5%. Πάνω από το 5% βρίσκεται η Κολομβία με 5,8%, ακολουθεί την Τουρκία, η Λιθουανία με 5,5, η Ελλάδα με 5,2 και η Ισλανδία με 5,1. Και καταλαβαίνετε ότι είμαστε στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΟΣΑ στον πληθωρισμό. Σε 16 από τις 38 χώρες του ΟΣΑ σημειώθηκε άνοδος του πληθωρισμού το μήνα Μάιο, σε 8 χώρες σημειώθηκε μείωση, ενώ σταθερός παρέμεινε ο πληθωρισμός σε 14 χώρες. Στο μεταξύ, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίστηκε η αύξηση στις τιμές της ενέργειας το Μάιο, φτάνοντας στο 15,8% σε ετήσια βάση, από 13,2% τον Απρίλιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με την ενέργεια. Εκεί όπου σοβαρό πρόβλημα έχουν, εκτός από την Τουρκία, που και εκεί υπάρχει τρομερό πρόβλημα και στο θέμα της ενέργειας, και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη Λιθουανία και τον Καναδά, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές οι χώρες κατέγραψαν πληθωρισμό ενέργειας άνω του 20%. Άρα στην κορυφή λοιπόν, στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΟΣΑ, η χώρα μας στον πληθωρισμό. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ το διαθέσιμο εισόδημα. Η κυβέρνηση διαφημίζει τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, αλλά πλέον ο κατώτατος μισθός δεν φτάνει ούτε για καραμέλες. Επίσης δεν φτάνει ούτε ο μισθός των επαγγελματιών. Οι επαγγελματίες έχουν τεράστια έξοδα, δαπάνες που δεν περιγράφονται. Μου έλεγε ένας φίλος επαγγελματίας, λέει, το τι συμβαίνει δεν περιγράφεται, και να μην απορεί κάποιος που λέμε ότι αγοράζουμε, είναι αυτό στο χώρο της εστίασης, το ψάρι, παραδείγματος χάρη, όπως μας έλεγε χθες ο πρόεδρος των Αλιέων, στα 10 ευρώ και το πουλάμε 25. Για να το πουλήσουμε 25 σημαίνει ότι δεν βγαίνουμε. Και μου περιέγραψε αναλυτικά τα κόστη των δαπανών, που πραγματικά ζουν εφιαλτικές στιγμές οι άνθρωποι, και στο επίπεδο της ενέργειας και στο επίπεδο της απασχόλησης προσωπικού και στο επίπεδο των εξόδων, των υπολείπων εξόδων. Και φυσικά την πληρώνει την ύφη πάντα ο καταναλωτής, ο οποίος το διαθέσιμο εισόδημά του είναι σε πολύ χειρότερα επίπεδα από την εποχή που μπορεί η μισθή να ήταν μικρότερη, αλλά το διαθέσιμο εισόδημά μας ήταν καλύτερο, διότι δεν υπήρχε τέτοιος πληθωρισμός και έκρηξη της ακρίβειας. Και κατά τα άλλα ακούμε την κυβέρνηση να διαφημίζει ότι θα έχουμε μειώσεις στις τιμές των προϊόντων, που δεν τις βλέπουμε φυσικά, μόνο στα λόγια. Δεν ξέρω τι θα γίνει από Σεπτέμβριο όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Ένα άλλο τεράστιο θέμα που το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, αλλά και εδώ η κατάσταση, με συγχωρείτε πολύ, είναι εξοργιστική. Υποτίθεται ότι έχουμε μια εκεχηρία. Υποτίθεται, διότι και εκεί πάλι τα τελευταία δείχνουν ότι υπάρχει μια ανάφλεξη. Αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε τις πολεμικές επιχειρήσεις που είχαμε το Μάιο και τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, με την επίτευξη της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Υποτίθεται ότι έχει πέσει, όχι υποτίθεται, έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Και αν πάτε να βάλετε βενζίνη σήμερα στα βενζινάδικα της Θεσσαλονίκης, η τιμή της αμόλυβδης είναι πάνω από 1,90. Και η τιμή της κατοστάρας σταθερά πάνω από 2 ευρώ. Στις νησιωτικές περιοχές είμαι βέβαιος ότι η τιμή της αμόλυβδης θα είναι πάνω από 2 ευρώ. Τι συμβαίνει και είναι τόσο ψηλή η τιμή στα καύσιμα? Τι συμβαίνει με τα διελιστήρια? Να κάνουμε συγκρίσεις, να δούμε παραδείγματος χάρη πώς ήταν η τιμή των καυσίμων πριν από τον πόλεμο και πόσο ήταν η τιμή του πετρελαίου διεθνώς πριν από τον πόλεμο. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο Θέμης ο Κουρτζής, καλός φίλος της εκπομπής. Κύριε Κουρτζή, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς
1: είστε? Καλημέρα, καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Μα δίνουμε μάχη.
0: Μάχη όλοι δίνουμε. Λοιπόν, καταρχάς, σήμερα η τιμή του πετρελαίου διεθνώς ποια είναι?
1: Εντάξει, τώρα ανέβηκε σήμερα, είναι λίγο στα 76 δολάρια ήταν το πρωί. Κάπου εκεί.
0: 76 δολάρια. Τις προηγούμενες μέρες ήταν κάτω από 75 και η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας είναι πάνω από 1,90 η μέση τιμή. Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
1: Κοιτάξτε, ο συνειρμός αυτός είναι πραγματικός, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι οι τιμές αυτές ήταν του δολαρίου με το βαρέλι περίπου ίδιες με την αρχή του πολέμου. Όμως δεν βλέπει και δεν ενημερώνεται σωστά ότι το δηληστηρίου ήταν 20 λεπτά τότε φθηνότερη από ό,τι είναι τώρα. Γιατί ήταν, αν δούμε τη τιμή του δηληστηρίου στην αμόλυβδη, ήταν 1,96. Σήμερα είναι 1,77. Δηλαδή έχουμε 21 λεπτά ακριβότερη τιμή. Το ίδιο περίπου είναι και στο πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μία διαφορά στο δηληστήριο. Άρα αυτή η διαφορά που δεν πέφτει, δεν αποτυπώνεται στην αντλία, γιατί δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Από τη στιγμή που αγοράζουν τα πρατήρια ακριβότερα, θα πουλήσουν και ακριβότερα. Δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το πετρέλαιο, για να πούμε, για να θυμίσουμε δηλαδή, ήταν 1,353 η τιμή του δηληστηρίου, σήμερα είναι 1,596. Είναι περίπου 24 λεπτά ακριβότερο. Όπως και η βενζίνη είναι 21 λεπτά.
0: Αυτό γιατί δεν μπορεί να πέσει, τι συμβαίνει εδώ πέρα?
1: Δεν μπορεί να πέσει τα δηληστήρια?
0: Ναι, γιατί δεν πέφτει στα δηληστήρια?
1: Αυτό προφανώς θα το απαντήσουν τα δηληστήρια ή η πολιτεία. Για την τιμή που είναι.
0: Ναι, αλλά και εσείς ως άνθρωπος της αγοράς τόσα χρόνια κάτι ξέρετε και μπορείτε να το ερμηνεύσετε αυτό.
1: Εγώ μπορώ να εκτιμήσω.
0: Να εκτιμήσετε, ναι.
1: Να δώσω μια ερμηνεία, είναι η εξής. Αύξηση περιθωρίου κέρδους των δηληστηρίων, πρώτον. Δεύτερον, αύξηση του κοστολογίου των δηληστηρίων. Γιατί? Γιατί είχαν μία πηγή αγοράς και εξαναγκάστηκαν να αγοράσουν από άλλες χώρες που προφανώς τα αγόρασαν ακριβότερα. Έχουν μία διαφορά στην ποιότητα του προϊόντος και για να το φάρουν στην καλή ποιότητα που παράγουν τα δηληστήρια, προφανώς έχουν άλλο κόστος λειτουργίας. Να μην ξεχνάμε ότι και αυτοί δαπάνησαν χρήματα στο κομμάτι ότι δεν μας άφησαν από καύσιμα, ούτε σκεφτήκαμε ότι δεν θα έχουμε καύσιμα στη χώρα. Τώρα, δικαιολογείται αυτή η αύξηση? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ μπορώ να σας απαντήσω ότι σήμερα τα καύσιμα, όπως προείπατε, η αμόλυβδη είναι πάνω από 1,90 και μια φυσιολογική θα τιμή με ένα πολύ μικρό περιθώριο κρέτους θα είναι στο 1,95, δηλαδή λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, και το πετρέλαιο γύρω στο 1,80, σύμφωνα με αυτό που πουλάει το δηληστήριο.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Εδώ τώρα, κατά την άποψή σας, επαναλαμβάνω, ως άνθρωπος που το ξέρει το χώρο του, γιατί τον υπηρετείται αυτό το χώρο πάρα πολλά χρόνια, η κυβέρνηση, εάν ήθελε, το τονίζω αυτό, εάν ήθελε, αν είχε την πολιτική και πραγματική βούληση, θα μπορούσε να παρέμβει στα δηληστήρια και να τους πει μειώστε το περιθώριο κέρδους. Είναι δυνατόν η τιμή του πετρελαίου διεθνώς να είναι στα 75 δολάρια και η τιμή της βενζίνης να είναι πάνω από 1,90, όταν αντίστοιχα μεγέθη πρώτου πολέμου ήταν 1,70 η τιμή της βενζίνης. Θα μπορούσε, εάν ήθελε, να παρέμβει σε αυτό το κομμάτι?
1: Η ερώτηση είναι εύλογη και η απάντηση είναι η εξής. Όπως παρέμβει στο κέρδος των πρατηρίων, γιατί όταν παρεμβαίνεις σε έναν από τους κλάδους,
0: επιβάλλοντας πλαφόν.
1: Πλαφόν, εκεί αποπροσανατολίζει και τον κόσμο. Γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι λένε τη τιμή στην Αγγλία. Και να θυμίσω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός μας πριν από τρεις εβδομάδες, τέσσερις, είπε θα πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Για να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία όμως πρέπει να πέσει πρώτα στο δηληστήριο. Άρα θα πρέπει να πάρει κάποια μέτρα που δεν ξέρω ποια θα είναι αυτά. Ενδεχομένως σκεφτόμαστε όλοι ότι μπορεί να υπάρχει ένα περιθώριο κέρδους μειωμένο και επίσης να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί αυτό είναι που επιβαρύνει. Τώρα είναι στρατηγικές και πολιτικές, οι οποίες ορίζει η κυβέρνηση. Σε ό,τι μας αφορά εμάς, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι η τιμή που παίρνει ο καταναλωτής από εμάς να είναι δίκαιη και νόμιμη. Το νόμιμο το καύσιμο. Εντάξει, γιατί και πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, τώρα πρόσφατα, μια-δύο εβδομάδες, είδαμε μια πάλι παρουσίαση του Ελληνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που είχε μία παράμετρο της παραβατικότητας, η οποία ήταν η κλοπή στην Αγγλία. Όπως με έχετε φιλοξενήσει πάρα πολύ και έχω πει σε όλες αυτές τις φορές ότι η νομιμότητα προέχει, γιατί στο κομμάτι που αφορά το πρατήριο, αυτό είναι δίκαιη τιμή και νόμιμο καύσιμο. Τα άλλα είναι δουλειά της κυβέρνησης.
0: Εγώ ξέρετε τι εκτιμώ ότι θα γίνει. Εγώ εκτιμώ ότι θα πάμε έτσι όλο το καλοκαίρι. Έτσι όλο το καλοκαίρι, διότι είναι καλοκαίρι και βολεύει και τους δύο, και τα δηληστήρια και την κυβέρνηση, να υπάρχουν αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή το καλοκαίρι της αμόλυβδης, μπαίνουν περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα δηληστήρια βγάζουν τα κέρδη τους και από το Σεπτέμβριο, που θα μπούμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, ιδιαίτερα, ειδικά αν οι εκλογές γίνουν πρόορες τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, ως διαμαγείας θα δούμε μειώσεις στις τιμές αμόλυβδης, με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα έχουμε ένα ειρηνικό τοπίο και ένα γαλήνιο τοπίο στη διεθνή οικονομία.
1: Κοιτάξτε, σε αυτό που είπατε για τον φόρο προστέμενης αξίας, να πούμε ότι τα 200 ευρώ το κυβικό που είναι παραπάνω, 21 είναι 210 είναι, αλλά πάνω στους 200 για ένα στρόγγυλο, είναι 48 ευρώ το κυβικό παραπάνω φόρος προστέμενης αξίας υπέρ των κρατικών ταμείων. Εντάξει, από τα κέρδη, από την αύξηση της τιμής, το κράτος έχει ένα όφελος. Η πολιτεία έχει ένα όφελος που λέγεται φόρος προϋστάμενης αξίας. Αυξημένη τιμή, περισσότερα έσοδα στο φόρο προϋστάμενης αξίας. 200 ευρώ πάνω από την προηγούμενη τιμή, 48 ευρώ είναι ο φόρος προϋστάμενης αξίας. Άρα κάτι άλλο πρέπει να γίνει ουσιαστικά. Γιατί τα ωφέλη από αυτή την έμεση φορολογία είναι σημαντικά για την πολιτεία. Γιατί για να τώρα βγαίνει κάποιος και λέει, ξέρετε, θα έρθουν και τουρίστες όμως και πρέπει να τους πάρουμε τα λεφτά. Εντάξει, η λογική αυτή, ξέρω εγώ, έχει ένα θέμα, ένα θέμα προσέγγισης. Δηλαδή, ποιο βρούμε μπροστά μας να πάρουμε τα λεφτά. Δεν παίζει έτσι.
0: Προφανώς δεν παίζει έτσι, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και εγώ ως εκπρόσωπος του κλάδου, μάλιστα πανελληνίως, έχω να πω ότι η αντιμετώπιση μας εμάς προς τους καταναλωτές είναι δίκαιη και τίμια. Οι τιμές προκαθορίζονται από τα δηληστήρια. Γιατί το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και εσείς ως δημοσιογράφος, πάντα να λέμε η τιμή στην Αγγλία. Η τιμή στην Αγγλία όμως προέρχεται από κάπου αλλού. Από το χωράφι στο ράφι. Βλέπουμε μόνο το ράφι, δεν βλέπουμε το χωράφι.
0: Εντάξει κύριε Γιουτζή.
1: Πρέπει να το δούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Την καλημέρα.
1: Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο
0: να είστε καλά. Λοιπόν. Να, από το χωράφι στο ράφι, αλλά να δούμε, λέει, το χωράφι και το ράφι τι γίνεται. Σωστό από τον κύριο Γιουτζή. Καταλάβατε τώρα γιατί. Ενώ έχουμε τιμή του πετρελαίου διεθνώς στα 75 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της αμόλυβδης στη Θεσσαλονίκη είναι 1,92 και στα νησιά είναι πάνω από 2 ευρώ. Το καταλάβατε, έτσι, το καταλάβατε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εάν είχε 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πόσο έπρεπε να φτάσει η τιμή? Τα 2,5 ευρώ? Όχι φυσικά. Απλώς τότε μειώνουν τα κέρδη τους, τα δηληστήρια. Λοιπόν, ενώ τώρα σου λέει είναι μειωμένη η τιμή του πετρελαίου, ας αυξήσουμε τα κέρδη μας. Και η κυβέρνηση πετάει αετό. Ή συμβιβάζεται με μια κατάσταση που σου λέει τώρα συμβιβαστήκαν όλοι, υπάρχει μια μικρή μείωση στην τιμή της αμόλυβδης. Λοιπόν, ας τα οικονομήσουμε κι εμείς με την έννοια των δημοσίων εσόδων. ας τα οικονομήσουμε, ας τα οικονομήσουν και τα δηληστήρια που είναι καλοί φίλοι μας, και όλα καλά και όλα ωραία. Και ο κόσμος πληρώνει την τιμή της αμόλυβδης στα νησιά πάνω από 2 ευρώ τη στιγμή που η τιμή του πετρελαίου διεθνώς έχει πτωτική τάση. Αυτή η κατάσταση είναι με τα καύσιμα. Όλα τα άλλα, και δεν τα λένε αυτά στον κόσμο. Δεν τα λένε αυτά στον κόσμο. Παραμυθιάζουν τον κόσμο, δυστυχώς. Πάμε στο επόμενο θέμα. Μία εβδομάδα απομένει για την εκπνοή της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις που τελειώνουν στις 15 Ιουλίου. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που δεν έχουν καταθέσει ακόμα φορολογικές δηλώσεις. Έβλεπα τα στοιχεία πριν από λίγο. 5.800.000 δηλώσεις έχουν κατατεθεί έναντι 6.800.000 συνολικά. Δηλαδή 1.000.000 και λίγο παραπάνω φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμα φορολογικές δηλώσεις. Προλαβαίνουν να υποβληθούν μέσα σε μία εβδομάδα 1.000.000 φορολογικές δηλώσεις? Κύριε Δημήτρη Χριστοφοράκη, πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα από Ηράκλειο, καλημέρα στους ακροατές σας. Προφανώς δεν προλαβαίνουν να υποβληθούν, και δεν είναι απλά αν προλαβαίνουν, είναι και η δυνατότητα, αν υπάρχει, μιας και στο ελληνικό δημόσιο κάποια πράγματα δεν λένε να λειτουργήσουν, να εναρμονιστούν με την πραγματικότητα. Τι θέλω να πω? Το ΕΠΚΑ αποφάσισε να κλείσει την πλατφόρμα του έως και τις 13. Για μια εβδομάδα έως τις 13.
0: Ο ΕΦΚΑ είπατε, ο ΕΦΚΑ.
2: Ο ΕΦΚΑ, ναι, ναι. Θα μου πείτε πού εμπλέκεται.
0: Πώς συνδυάζεται αυτό που λέτε? Ναι, αυτό ήθελα να σας
2: ρωτήσω. Ο ΕΦΚΑ εμπλέκεται, μιας και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλουν εισφορίες ασφαλιστικές φορές. Βεβαίως, ασφαλιστικών εισφορών εκδίδονται πλέον μόνο από την πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Πώς θα υποβληθεί μια δήλωση αν δεν γίνει η απαραίτητη διασταύρωση?
0: Άρα στην ουσία από πότε αυτό συμβαίνει?
2: Μια εβδομάδα από την αρχή της εβδομάδας αυτής.
0: Άρα στην ουσία από την αρχή της εβδομάδας μέχρι τις 13 Ιουλίου οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Αυτό
2: όχι,
0: μου λέτε.
2: Δεν έχουν υποβάλει. Δεν μπορούν
0: να υποβάλουν.

0: επαγγελματίες, αλλά δεν μπορεί να δοθεί μόνο σε ελεύθερες επαγγελματίες. Πρέπει να δοθεί γενικότερα και να δοθεί παράταση. Αυτό ζητάτε, έτσι, παράταση.
1: Εμείς ζητάμε παράταση έως 30 του μήνα, για το ώστε να κλείσει ομαλά. Μια κατατάει λοιπά και μέχρι την αρχή του Ιουλίου, να λέμε αλήθειες, ομαλή υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Με το που μπήκε ο Ιούλιος, ξεκίνησαν τα προβλήματα.
0: Τι λένε οι πληροφορίες που έχετε από το Υπουργείο, θα δοθεί? Γιατί νομίζω ότι το να δοθεί παράταση 10-15 ημερών δεν δημιουργεί πρόβλημα. Δεν ζητάτε μετάθεση της πληρωμής, γιατί ο Ιούλιος είναι ο πρώτος μήνας πληρωμής όσων...
1: Κανένα πρόβλημα στα δημοσιονομικά έσοδα. Δεν δημιουργεί.
0: Άρα θα τη δώσουν. Θα τη δώσουν. Μια 10-15 ημερή παράταση, λογικά θα τη δώσουν.
1: Το ζήτημα είναι να δοθεί η παράταση. Το πότε θα δοθεί, γιατί αν πάμε 15 του μήνα και ανακοινώσουν παράταση, καταλαβαίνετε ότι και ο κόσμος που δεν έχει υποβάλει δήλωση και οι συναδελφοί μου, οι φοροτεχνικοί, θα σκάσουν στα γραφεία της, να το πω έτσι, λαϊκά απλά.
0: Όχι μόνο θα σκάσουν, γιατί πολλοί μπορεί να σας πούνε μήπως δεν υποβληθεί και πάμε για πρόστιμο, κάντε τη δήλωση και ξανακάντε τροποποιητική δήλωση μετά τις 15 Ιουλίου.
1: Και το κόστος ποιος θα πληρώσει, ο λογιστής ή ο εργολάτης?
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ευθύνη μας.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω ότι άμεσα η λογική λέει, αν υπάρχει λογική στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι μέχρι την Παρασκευή πρέπει να δοθεί παράταση μέχρι τις 30 Ιουλίου. Αυτό λέει η λογική.
1: Εμείς αύριο ως Ομοσπονδία έχουμε προγραμματισμένη συνάντηση με τον διοικητή της ΑΔΕ, προκειμένου να απαιτήσουμε άμεση μετάθεση και όχι με ευθύνη των λογιστών. Να είμαστε ξεκάθαροι, όχι με ευθύνη των λογιστών, και να ανακοινωθεί άμεσα το αργότερο Παρασκευή. Και ικανός χρόνος, ώστε να υποβληθούν ορθά οι φορολογικές δηλώσεις. Διαφορετικά η ευθύνη είναι η δικιά μας. Επιτέλους κάποιος να συντονίσει αυτό το ελληνικό δημόσιο. Υπάρχει κι άλλο θέμα. Το clawback που εκδίδει ο ΕΟΠΗ δεν έχει βγει ακόμα. Φανταστείτε λοιπόν την ιατρική κοινότητα που έχει clawback, έχει ζητηθεί ένα ποσό τα τιμολόγια τους, δεν έχουν τη βεβαίωση να φορολογηθεί για ποσό το οποίο είχαν εισλάβει. Το clawback πότε θα βγει για να υποβληθούν αυτές οι δηλώσεις?
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Βέβαια πρέπει να πούμε και κάτι για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, για το οποίο δεν φταίτε εσείς οι λογιστές. Η πλατφόρμα άνοιξε, νομίζω...
1: Όχι, ήμουν ο πρώτος που είπα...
0: Η πλατφόρμα άνοιξε, πότε άνοιξε, 15 Μαρτίου, 20 Μαρτίου?
1: 15 Μαρτίου.
0: 15 Μαρτίου. Αν ήμασταν συνεπείς εμείς οι φορολογούμενοι, μέχρι τώρα έπρεπε να υποβάλουμε όλοι οι φορολογικές δηλώσεις, γιατί το σύστημα λειτουργούσε άψογα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και αυτό το 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αυτές τις δηλώσεις, τους έπρεπε να τις έχουν υποβάλει, κατά την άποψή μου, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, έτσι πως έφτασε η κατάσταση.
1: Οι δηλώσεις αυτές όμως που μπορούσαν να υποβληθούν.
0: Ναι, σωστά.
1: Είμαι σύμφωνος.
0: Έτσι πως έφτασε η κατάσταση, ο αριθμός είναι μεγάλος. 1 εκατομμύριο πολίτες. Το σύστημα δεν μπορεί να τσεκαριστεί, όπως είπατε, με τον ΕΦΚΑ, με ευθύνη όχι δική σας του ελληνικού κράτους, και νομίζω ότι πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε, πολύ σωστά το τοποθετείτε, μέχρι την Παρασκευή να δοθεί μια παράταση 15 ημερών που σε τελική ανάλυση δεν θα έχει κανένα κόστος για κανέναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυστοφοράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλημέρα. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Δημήτρης Χρυστοφοράκης, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2020.

0: 26. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Λοιπόν, Πάνος Μουζουράκης, ωραίο τραγούδι, το οποίο, όπως μου ενημέρωσε ο Τέλης, κυκλοφόρησε το 2013, παρακαλώ. Και γιατί το λέω αυτό, διότι στη δεκαετία του 60 η λέξη «μαντάμ» ήταν κάτι φυσιολογικό, ειδικά όταν την προσφωνούσε σε μια ωραία κυρία η οποία είχε και τα χρόνια της, αλλά τέλος πάντων ήταν πολύ, πολύ εμφανίσιμη και ήθελες να της πλέξεις το κοπλιμέντο. Τα τελευταία χρόνια τώρα τι να πεις «μαντάμ» τώρα, την αντίστοιχη κυρία με την οποία θα μιλήσεις, αλλά ξέρετε, μέσα από τις λέξεις του παρελθόντος και μέσα από τη μια κατάσταση του παρελθόντος, πόσο μπορεί το παρόν με το σύγχρονο τρόπο να εκφράζει και το παρελθόν. Γι' αυτό το τραγούδι είχε πέρασει κατά την άποψή μου, διότι έχει και πολύ ωραίους στίχους και πολύ ωραία μουσική. Ο Μουζουράκης είναι χαρισματικός, αλλά μου θύμισε έτσι πολύ κόσμο της εποχής των πατεράδων μας και των παππούδων μας, αν θέλεις, που όταν απευθύνονταν σε κυρίες του παρελθόντος τις αποκαλούσανε «μαντάμ». Και μάλιστα σε παλιές ελληνικές ταινίες υπήρχε και η λέξη «μανταμίτσα». Ο Σάκης Γκίνας γελάει. Έχεις δει ελληνικές ταινίες που νομίζω ηθοποιεί, όπως ο Αμίμητος Φωτόπουλος και πολλοί άλλοι, απευθυνόμενοι σε μια ωραία κυρία συνομήλικη τους, είναι ή εμφανώς ίσως και λίγο μικρότερη, δεν έλεγαν «μανταμίτσα μου»
2: ή «μανδάμ».
1: Η «μανδάμ». Σχολιάζω το τραγούδι του Πάνου του Μουζουράκη, το οποίο ο αγαπητός Τέλης μας το έβαλε πριν από λίγο και το ακούσαμε. Κοίταξε τώρα, έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό σε κάλεσα λίγο νωρίτερα για να τα πούμε όλα. Εγώ είμαι λίγο εκνευρισμένος από χθες. Όχι γιατί είμαι υποστήριξα Αίγυπτο σε καμία περίπτωση, αλλά επειδή προσπαθώ να είμαι δίκαιος στην κρίση μου, και το έχεις καταλάβει αυτό, την αθλητική κρίση μου δεν καταλαβαίνω τίποτα, όποιος και να είναι αυτός. Είχαμε έναν αγώνα όπου το φαβορί ήταν η Αργεντινή. Είχαμε έναν αγώνα όπου η Αίγυπτος έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο, έτσι, υπερέβαλε αυτόν, και η εξέλιξή του ήταν όντως συγκλονιστική. Είχαμε έναν αγώνα όπου η διαιτησία, και όχι τόσο στις επίμαχες φάσεις στις οποίες διαμαρτύρονται οι Αιγύπτιοι, όπου θα μπορούσε να πει κάποιος είναι θέμα ερμηνείας, η διαιτησία στις αποφάσεις, ειδικά μετά το 2-0 της Αιγύπτου, ο διαιτητής σφύριζε μόνο Αργεντινή. Λες και ήθελε να σμπρώξει την Αργεντινή στα φάουλ, το 90% των διαιτητικών σφυριγμάτων ήταν υπέρ της Αργεντινής. Και είχαμε και έναν αγώνα όπου η Αργεντινή μπορεί ως χώρα να μην είναι η παγκόσμια υπερδύναμη, δεν το συζητάμε. Φτωχή χώρα είναι η Αργεντινή με τα προβλήματά της, αλλά ως ποδοσφαιρική δύναμη είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής που έχει απομείνει σε ένα μουντιάλ, το οποίο προφανώς και θέλει ο τελικός να είναι μια υπερπαραγωγή. Αν παραδείγματος χάρη πήγαινε η Αίγυπτος στον τελικό, δεν το συζητάμε ότι θα ήταν ένας πολύ μικρότερος, πιο εμπορικός ημιτελικός που θα μπορούσε να είναι. Και γιατί λέω για την Αίγυπτο? Διότι ο νικητής του χθεσινού αγώνα, είμαι βέβαιος ότι θα περάσει στους τέσσερις. Δηλαδή η Ελβετία δεν υπάρχει περίπτωση να αποτελέσει, είτε ήταν η Γη Αίγυπτος είτε είναι η Αργεντινή όπως είναι, να κάνει την έκπληξη η Ελβετία. Άρα την είσοδο στην τετράδα και μετά σε έναν ημιτελικό όλα μπορούν να συμβούν. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η ανατροπή όντως είναι συγκλονιστική και είναι υπέρ του ποδοσφαίρου, θεωρώ ότι οι δηλώσεις με τις οποίες ξεκίνησα στην αρχή της εκπομπής του Χασάν, του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ότι «ρε αδελφέ», είπε ο άνθρωπος, «έχουμε μια άδικη ζωή, έχουμε έναν άδικο κόσμο, τουλάχιστον στον αθλητισμό να υπάρχει δικαιοσύνη. Με εκπροσωπούν και με αντιπροσωπεύουν». Αυτά είχα να πω για αυτό το παιχνίδι. Ο λόγος σε σένα να κάνουμε διάλογο.
2: Καταρχάς, συμφωνώ με την τοποθέτησή σου. Είναι πολύ συγκροτημένη. Εγώ δεν είδα το παιχνίδι όλο, Βασίλη, να σου πω την αλήθεια, γιατί την ίδια ώρα έπαιζε και ο ΠΑΟΚ το φιλικό.
1: Και έβλεπε το φιλικό του ΠΑΟΚ να κάνει ρεπορτάζ.
2: Ναι, για το δελτίο χθες στην TV 100. Ωστόσο, έπρεπε να επικεντρωθώ περισσότερο στο φιλικό του ΠΑΟΚ ως τοπικού ενδιαφέροντος αθλητικό γεγονός. Έριχνα κάποιες ματιές και στο Αργεντινή, Αίγυπτο. Πράγματι, όντως είναι μια συγκλονιστική εμφάνιση των Αιγυπτίων. Εγώ τώρα πώς το ερμηνεύω. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε, ότι στις επίμαχες φάσεις δεν έχουν δίκιο σε καμία φάση. Δεν υπάρχει κάτι κραχτό δηλαδή. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή δεν είδα όλο το παιχνίδι, εσύ το είδες, άρα έχεις καλύτερη άποψη, συνεπώς ισχύει αυτό που λες εσύ, μοίρασε το καρπούζι και τα κακούτσια και όλα μετά το 70 υπέρ των Αργεντινών. Αυτό, Βασίλη, συμβαίνει σε όλα τα Μουντιάν, νομίζω. Βέβαια, πάντα οι υπερδυνάμεις, οι μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου ευνοούνται και πολύ περισσότερο τώρα, όπως επισήμανες, διότι τι θέλουν οι Αμερικανοί σε αυτό το υπερθέαμα που πρέπει να ομολογήσουμε και να υποκληθούμε σε αυτό, γιατί έχουμε πει πολλά και για τον Ιφαντίνο και για την Αμερική κτλ. Έχουν διοργανώσει το κορυφαίο Μουντιάλ όλων των εποχών από άποψη εμπορικότητας, ναι, και ενδιαφέροντος.
1: Να πω κάτι ενισχυτικό σε αυτό το οποίο είπα πριν, ότι ήθελαν όλοι οι Αργεντινοί, οι μεγάλοι τέλος πάντων, στην επόμενη
2: και
1: φάση.
2: Και γιατί θέλουν, Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί σε αυτό το. Πολύ σωστά το περιέγραψε, σε αυτό το. Την υπερπαραγωγή, την χολιγουντιανή, με την οποία θέλουν να κλείσουν ένα Μουντιάλ υπερθέαμα, πραγματικά θέλουν μία ομάδα με εμπορικότητα στην Αμερική. Η Αμερική μισή είναι ισπανόφωνη. Λοιπόν, άρα θέλουν την Αργεντινή.
1: Πώς το αποδεικνύεται, πώς αποδεικνύεται αυτό, ήδη με μία απόφαση η οποία είναι προγραμματισμένη. Προημιτελική, φάση των 8. Πρώτος αγώνας, σήμερα έχουμε ρεπό. Για πρώτη μέρα μετά από τόσο καιρό δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο.
2: Θα μας λείψει.
1: Θα μας λείψει. Και μετά αρχίζουν οι μονοί αγώνες. Ένας αγώνας κάθε μέρα. Την Πέμπτη, Γαλλία-Μαρόκο. Ώρα ναι. Προβολής. 11 το βράδυ.
2: Γαλλία εναντίον Γαλλίας.
1: Λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο. Θα τα πούμε όλα. Για άλλο λόγο τα λέω. Θέλω να κάνω το σχόλιο μου. Παρασκευή 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο. Ώρα Ελλάδος αυτά, έτσι. Σάββατο 12 το βράδυ, μεσάνυχτα,
2: Κυριακή.
1: Αγγλία-Νορβηγία. Κυριακή προς Δευτέρα δηλαδή, 4 η ώρα τα ξημερώματα, Αργεντινή-Ελβετία. Το παιχνίδι της Αργεντινής είναι 4 η ώρα τα ξημερώματα προγραμματισμένο.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι διαφορά ώρας και θέλουν να έχουν μια εμπορική ώρα εκεί.
2: Ναι.
1: Αυτό που έλεγες πριν για την υπερπαραγωγή. Αυτό τα λέει όλα. Βέβαια. Το μόνο παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για να είναι σε μια λογική για εκείνους ώρα, αφύσικη ώρα για την Ευρώπη, είναι το Αργεντινή-Ελβετία την Κυριακή προς Δευτέρα στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
2: Γιατί, όπως είπαμε, Βασίλη, μισή Αμερική είναι ισπανόφωνη.
1: Ακριβώς.
2: Άρα θέλουν την Αργεντινή εκεί για να υπάρχει και εμπορική επιτυχία. Τώρα, εγώ επειδή έχω διαβάσει ένα.
1: Εγώ κάνω μια πρόβλεψη.
2: Ένα site εδώ είναι σίγουρα Σάββατο το τρίτο μάτς. Είναι μάλλον.
1: Σάββατο προς Κυριακή, μεσάνυχτα.
2: Ναι.
1: Αγγλία-Νορβηγία.
2: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εδώ ισχύει αυτό που λες. Πρέπει να. Της βγήκε της FIFA. Αυτό που λέγαμε όλοι από την αρχή, πολλοί αγώνες, 104 αγώνες, διπλασιασμός των αγώνων σχεδόν από το προηγούμενο Μουντιάλ. Ομάδες κατά 40% περισσότερες. 48, λέω, θα βαρεθούμε όλοι, τι θα δούμε. 40 μέρες, κι όμως έδωσε μπόνους το ποδόσφαιρο, όχι μόνο το ανέδειξε ως το κορυφαίο επαγγελματικό θέαμα στον κόσμο για άλλη μια φορά και το κορυφαίο κοινωνικό φαινόμενο, του έδωσε και όθηση, πιστεύω, σε όλες, γιατί πλέον οι εικόνες ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη και η τηλεθέαση, από ό,τι μεταδίδει και ο ξένος τύπος, είναι πολύ μεγαλύτερη και σε χώρες που δεν παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο, σε Ηπείρους μάλλον, στην Ασία.
1: Εγώ έχω βρει τη μία
2: φορά.
1: Να
2: σου πω τώρα για την Αίγυπτο αυτό που είπες.
1: Για την Αίγυπτο, ναι.
2: Και μετά θέλω να επισημάνω κι εγώ αυτό. Είμαι πάντα υπέρ των αδυνάτων, γιατί αυτή είναι και η γοητεία του ποδοσφαίρου κτλ. Όμως πρέπει να μάθουμε στη Μεσόγειο, και η Αίγυπτος είναι μια μεσογειακή χώρα. Πρέπει να μάθουμε.
1: Να αποδέχονται την ήττα.
2: Να χάνουμε.
1: Ναι, αλλά και η αργή.
2: Και να χάνουμε πολιτισμένα, με αξιοπρέπεια. Ο Σαλάχ τώρα είδες δεν συμμετείχει σε αυτά. Γιατί παίζει στη Λίβερπουλ και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε τώρα. Ως ένα σημείο δηλαδή, αμαύρωσαν την τεράστια εμφάνιση που έκαναν. Την αμαύρωσαν.
1: Με τις χειρονομίες.
2: Δηλαδή, είναι ποδόσφαιρο. Δεν έγινε και η σφαγή του αιώνα που λέμε. Μπορεί να ήταν τα σφυρίγματα υπέρ του μεγάλου. Έτσι συμβαίνει στη ζωή, στο ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε. Αλλά δεν έγινε και κάποια φοβερή σφαγή, ρε παιδί μου, να τσακυρώσουν ένα γκολ που δεν ήταν. Το γκολ που τσακύρωσαν ήταν offside. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάντως, εσύ έπεσες μέσα, είπες ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Μέχρι και το 92 το παιχνίδι πήγαινε στο Χ. Μέχρι το 80-79 ήταν ένα τεράστιο διπλό. Όσοι έπαιξαν στοίχημα θα γινόταν πλούσιοι, δηλαδή ναι, ανέβαζαν ναι, κάποια χρήματα.
2: Και ισχύει αυτό που λες, ότι η Αργεντινή μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Με το πράσινο ακροτήρι στην Τρίχα,
1: λοιπόν,
2: εδώ,
1: κοίταξε,
2: με την Αίγυπτο παρατρίχα.
1: Εκτιμώ ότι τη μία από ομάδα από τη βραδιά του τελικού, από το ζευγάρι του τελικού, την ξέρουμε ήδη. Είναι η Γαλλία.
2: Είναι η Γαλλία.
1: Η Γαλλία εκτιμώ ότι θα περάσει σίγουρα το Μαρόκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να της
2: υπάρξει. Δεν ξέρω αν θα περάσει την Ισπανία.
1: Μισό λεπτό λίγο. Αυτό ήθελα να σου πω. Καταρχάς να πούμε τα ζευγάρια των προημιτελικών. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Αγγλία-Νορβηγία και Αργεντινή-Ελβετία. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Γαλλία-Μαρόκο, νομίζω συμφωνείς ότι το μεγάλο φαβορί είναι η Γαλλία. Εκτός απρόοπτου. Πάντοτε που στο ποδόσφαιρο υπάρχει το απρόοπτο. Το Ισπανία-Βέλγιο, μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα περάσει η Ισπανία.
2: Λες.
1: Βεβαίως. Το Βέλγιο είναι μια ομάδα η οποία είναι ικανή για το καλύτερο και για το χειρότερο. Εκτιμώ ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η Ισπανία. Δεν λέω ότι δεν θα περάσει, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ και μπορεί να έχουμε έκπληξη σε αυτόν τον αγώνα.
2: Ναι, δεν αποκλείω. Ούτως ή άλλως δυσκολεύεται.
1: Αλλά αν πάμε στον ημιτελικό, Γαλλία-Ισπανία, νομίζω ότι η Γαλλία θα περάσει άνετα. Δεν θα έχει πρόβλημα με τους Ισπανούς. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Όσον αφορά το Αγγλία-Νορβηγία.
2: Ξέρεις που είναι το θέμα εκεί σε αυτό το μάτς. Θα είναι η πρώτη φορά που οι Γάλλοι δεν θα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους.
1: Ναι, είναι η δεύτερη ομάδα.
2: Ναι, όχι, οι Ισπανοί δεν μπορούν. Είναι αυτό το στυλ τους. Θέλουν κατοχή. Εκεί θα δεις λίγο. Θα ζοριστούν γιατί θα τους βγάλει έξω από τα νερά τους. Όμως θα έχουν το τακτικό πλεονέκτημα της αντεπίθεσης. Που αν ξεχυθούν μπροστά αυτοί οι τέσσερις, Ντεμπελέ, Ολίσε, Εμπαπέ και Μπαρκολά.
1: Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι η Γαλλία έχει την καλύτερη ομάδα.
2: Ναι, έχει καλύτερη ομάδα.
1: Δεν το συζητάμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι σίγουρα μία από τις δύο ομάδες του μεγάλου τελικού. Πάμε τώρα στην Αγγλία-Νορβηγία, εκεί όπου λογικά οι Άγγλοι, εκτός αν θυμηθούν το κακό τους αυτό, γιατί με την Αγγλία όλα είναι δυνατά.
2: Όλα είναι δυνατά.
1: Λοιπόν, θα περάσουν τους Νορβηγούς.
2: Εγώ εδώ το μάτσο βλέπω αμφίροπο. Γιατί βλέπεις και οι Άγγλοι ισχύει ότι με τους.
1: Όχι, ναι.
2: Με τους Αργεντινούς.
1: Οι Νορβηγοί είναι ικανοί για το.
2: Απέξαν τη Βραζιλία.
1: Και εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ φαβορή την Αγγλία. Αργεντινή-Ελβετία ούτε που το συζητάω.
2: Τελειώσαμε.
1: Φεύγει η Αργεντινή, το έχει προκριθεί αέρα με τους στο.
2: Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Με οποιοδήποτε τρόπο το συζητούσαμε και εκτός αέρα. Όποιος είδε το χθεσινό Ελβετία-Κολομβία, πραγματικά ταλαιπωρήθηκαν τα μάτια του. Δεν υπάρχει. Αλλά όμως, ποια είναι η παράξενη γοητεία αυτού του Μουντιάλ. Ακόμα και αυτό το παιχνίδι χασμωδία, δηλαδή που ήταν αργά, δεν υπάρχει πιο αργό από την καθυστέρηση, χωρίς φάσεις, χωρίς τίποτα, πήγε στα πέναλτι και απέκτησε μαγεία.
1: Σωστό. Λοιπόν, άρα τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών, αν λειτουργήσουν τα πράγματα σύμφωνα με την ποδοσφαιρική λογική, θα είναι Γαλλία-Ισπανία το πρώτο ζευγάρι και Αγγλία-Αργεντινή το δεύτερο ζευγάρι. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει στο Αγγλία-Αργεντινή, ε?
2: Ναι, θα αναβιώσει.
1: Εκεί θεωρώ ότι αν η Αγγλία περάσει την Νορβηγία και εξελιχθούν φυσιολογικά τα πράγματα, εκτίμηση κάνω ότι θα είναι το τέλος της Αργεντινής.
2: Ναι.
1: Διότι στους Άγγλους δεν μπορούν να κάνουν αυτά που έκαναν στους Αιγύπτιους, να παίξει μια διαιτησία στα σφυρίγματα τόσο.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, και θεωρώ ότι η Αργεντινή δεν θα μπορέσει να φτάσει στο μεγάλο τελικό, διότι υπάρχει και ο αντίλογος αυτό. Όσο και αν θα θέλανε την Αργεντινή ως εμπορική ομάδα στο μεγάλο τελικό, και η Αγγλία δεν είναι εμπορική, δεν είναι λιγότερο εμπορική ομάδα, και ένα τελικό Αγγλία-Γαλλία είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό.
2: Μπορεί και ποτέ.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Οπότε,
2: δεν
1: οπότε το πιο πιθανό κατά την άποψή μου, εάν δεν έχουμε κάποιο στραβοπάτημα της Αγγλίας, είναι να έχουμε τελικό Γαλλία-Αγγλία.
2: Και
1: αυτή είναι η εκτίμηση.
2: Θα αναβιώσει και το ιστορικό παιχνίδι στο Μουντιάλ του 86. Το Αργεντινή-Αγγλία 2-1 με τα δύο γκολ του Μαραντόνα.
1: Ναι.
2: Το ένα το χέρι του Θεού και το άλλο το καλύτερο γκολ όλων των παγκοσμίων κυπέλων που πέρασε όλη την Αγγλία και το βάλε.
1: Λοιπόν, συγκλονιστικός ο Μέση για μια ακόμη φορά.
2: Ναι,
1: έβαλε τις βάσεις για την ισοφάριση.
2: Είναι φοβερός, αυτός οδηγεί την.
1: Βέβαια.
2: Μόνο αυτός οδηγεί την. Αυτός οδηγεί στα 39. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν έχει ξαναγίνει. Έπαιζε, κυριαρχούσε σε Μουντιάλο Πελέ, ο Μαραντόνα. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι αστέρες, ο Ρονάλντο, αλλά όχι στα 39.
1: Και όχι μόνο αυτό.
2: Ο
1: Ρονάλντο με την Ισπανία δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Ο Μέση με την Αίγυπτο ήταν ο καλύτερος παίκτης της Αργεντινής.
2: Αυτός είναι μόνος του. Είναι πρώτος σκόρερ, πρώτος σε όλα. Και είναι και αυτός βέβαια που αν δεν υπήρχε ο Μέση, η Αργεντινή δεν θα ήταν εδώ που ήταν. Βέβαια, άρχισαν να λειτουργούν πλέον και οι εφεδρίες της Αργεντινής. Άρχισαν να ανεβαίνει ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Όλοι αυτοί που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Άρχισαν να μας δείχνουν την πολύ μεγάλη ικανότητα που έχουν στις κεφαλιές οι Αργεντινοί. Γιατί βλέπεις τώρα ότι εδώ προκρίνονται με γκολ στις κεφαλιές. Και με το πράσινο ακροτήρι και με την Αίγυπτο. Γενικά είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα. Αν θα πάμε σε ένα τελικό Γαλλία-Αργεντινή, θα είναι φανταστικό μάτς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο χθεσινό φιλικό που μας είπες ότι το έβλεπες για να κάνεις ρεπορτάζ για την TV 100.
2: Το είδα, ήταν.
1: Τρίτη νίκη του ΠΑΟΚ, αλλά σας φιλικά όπως είπες δεν έχει σχέση η νίκη.
2: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Πιο δύσκολη από κάθε άλλη ομάδα που έπαιξε με τη Λάρνακα, 3-2. Εντυπωσιακό το γκολ του Χατσίδη. Πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα από τους πιτσιρικάδες, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά.
2: Τι βγάζουμε εδώ συμπέρασμα. Ναι. Βασικά ο Λύση αρχίζει αναγκαστικά γιατί είμαστε μόλις 15 μέρες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρόσεξε. Σε 15 μέρες ο ΠΑΟΚ παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς.
1: Σε φιλικά θα δώσει το Σάββατο με
2: τη Τβέντε και γυρίζει πίσω.
1: Γυρίζει πίσω και μετά έχει κάποιο φιλικό παιχνίδι.
2: Όχι, έχει αντίστροφη μέτρηση.
1: Για το παιχνίδι της μεθεπόμενης εβδομάδος.
2: Σε 15 μέρες παίζει είτε με την. Σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι. Σε δύο εβδομάδες.
2: Σε δύο εβδομάδες, είτε με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, είτε με τη Δυναμό Κιέβου. Αύριο παίζουν το πρώτο μάτς αυτοί οι δύο και στις 16 Ιουλίου το δεύτερο. Άρα μπήκαν πλέον στην τελική ευθεία. Και τι έκανα αναγκαστικά, με όσο ό,τι ρόστερ έχει, πρέπει σου λέει να μοντάρω μια ομάδα. Και χθες παίζουν μέχρι το 60, αυτό πρέπει να κρατήσουν οι φίλοι ακροατές. Η εντεκάδα που πιθανόν σκέφτεται να παρατάξει με μικρές τροποποιήσεις. Γιατί μέχρι το 60 έχει κάνει μόνο μία αλλαγή. Το Χατσίδι αμέσως μετά τον γκολ. Το βάζει το 20 λεπτό αντί του Μπέρδου. Όλους τους άλλους άφησε μέχρι το 63. Έβαλε και τον Καμαρά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου αντί του Τσοπούρογλου. Οι υπόλοιποι ήταν Τσιφτσής τερματοφύλακας. Γιατί ο Παβλέγκα έχει κάποια προβλήματα.
1: Έχει πρόβλημα με τραυματισμό. Ναι.
2: Δεξιά το Λίρατζι δεν νομίζω. Θα βάλει τον Γκένι. Εδώ ίσως ήταν. Από την προετοιμασία ο Κένι να ήταν λίγο φορτωμένος και τα λοιπά. Αριστερά είχε τον Γκόμες. Εδώ θα βάλει τον Μπάμπα που ήταν στην.
1: Ο Μπάμπα δεν επέστρεψε
2: ακόμα. Όχι, είναι από το Μουντιάλ, έχει άδεια και τα λοιπά. Μιχαηλίδη σε Λουστόντο στο κέντρο της άμυνας.
1: Αυτό θα είναι το δίδυμο που θα παίξει.
2: Πάει, τελειώσαμε. Ξεκινάει με Ζαφίρη και Τσοπούρογλου.
1: Δεν θα είναι ο Τσοπούρογλου.
2: Στο 46 βασικός. Βάζει τον Καμαρά.
1: Ο Ζαφίρης θα είναι μαζί με τον Καμαρά.
2: Μαζί με τον Καμαρά γιατί έφυγε ο Σντόεφ.
1: Δεκάρι θα είναι ο Κωνσταντέλιας.
2: Έχει δεκάρι τον Μπέλκα στο φιλικό, αλλά θα είναι ο Κωνσταντέλιας. Τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Βάζει τον Μπέρδο στην αρχή στο 20 το Χατσίδι αμέσως γιατί κατάλαβε ότι δεν.
1: Ο Χατσίδης είναι
2: δεν μπορεί ο μικρός. Ναι, ο ένας ο Χατσίδης. Μετά ο Ζήφκοβιτς ο άλλο.
1: Σίγουρα θα είναι μέσα.
2: Όπως τον είχε χθες. Και επιθετικό είχε τον Γερεμέγεφ. Τώρα εκεί, εγώ νομίζω με τον Γερεμέγεφ θα ως πιο έμπειρο.
1: Ναι, ή Γερεμέγεφ ή Μύθου.
2: Άρα χθες αυτό μπορούμε να κρατήσουμε γιατί όλα τα άλλα είναι. Δεν έχουν σημασία. Είναι ότι σκέφτεται ήδη αναγκαστικά στείνει την ομάδα για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς.
1: Πόσο θα είναι έτοιμος ο Μπάμπα σε 15 μέρες. Το θεωρώ λίγο δύσκολο να είναι έτοιμος, αλλά μπορεί και να είναι. Και αν δεν είναι έτοιμος ο Μπάμπα, η μόνη επιλογή είναι πώς τον είπαμε, ο Σκοτσέζος.
2: Ο Κένι.
1: Όχι, ο Κένι είναι στο
2: Τέιλορ.
1: Ο Τέιλορ.
2: Ο
1: οποίος είναι.
2: Τραγωδία.
1: Ο άνθρωπος δεν παίζει τώρα, αλλά δεν είναι για να παίζει τον ΠΑΟΚ. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεν έχει πρόβλημα. Στο κέντρο Καμαρά και Ζαφίρης είναι δύο καλές επιλογές, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
2: Ακριβώς.
1: Δεκάριο Κωνσταντέλιας με αλλαγή τον Μπέλκα επίσης είναι καλά τα πράγματα. Στα άκρα Ζήφκοβιτς.
2: Χατσίδης. Αυτή θα είναι η βασική, πιστεύω.
1: Είναι δύο καλές επιλογές.
2: Έρχονται και έπαιξε και ο Τάισον στο δεύτερο ημίχρονο και έβαλε και γκολ.
1: Αλλά ο Τάισον ακόμα δεν πήγε, τον έβαλε σε φιλικό.
2: Και έβαλε και γκολ.
1: Μάλιστα.
2: Με απευθείας εκτέλεση. Άρα και ο Τάισον με τον Ντεσπότοφ θα είναι οι δύο εναλλακτικές στα άκρα και εδώ είναι ψιλοκαλυμμένη η ομάδα. Σέντερφορ δεν έχει.
1: Δεν έχει σέντερφορ.
2: Έχει, αλλά θέλει κάτι καλύτερο.
1: Επίσης δεν έχει στο κέντρο παίκτες. Ο Σάντα Μαρία έκλεισε.
2: Όχι ακόμα.
1: Αυτό είναι παίκτη τη Βαλένθια και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει δανεικό από τη Βαλένθια με όψιο να αγοράσει του χρόνου.
2: Ναι, έτσι το παλεύουν. Για το Γιαννούλη, οι Άγγλοι λένε ότι οι Γερμανοί ότι τα πράγματα είναι έτσι και έτσι. Δηλαδή,
1: έχει κουράσει αυτό το θέμα.
2: Ναι, έχει κουράσει.
1: Και
2: ό,τι κουράζει, ξέρεις, καμιά φορά οδηγεί προς ματέωση από ό,τι φαίνεται. για την... Εν πάση περιπτώσει, κάπου διάβασε το πρωί ένα δημοσίευμα γερμανικό που λέει ότι οι Γερμανοί τηρούν στάση αναμονής. Και από ό,τι φαίνεται εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Να κλείσουμε με μπάσκετ. Όπου ο Γιαννακόπουλος στηνάζει την μπάνκα στον αέρα και έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που λέγαμε πριν, ότι το χάσμα παραμένει πολύ μεγάλο παρά το γεγονός ότι θα έχουμε τρομερή ενίσχυση φέτος και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί ακόμα να φέρει έναν παίκτη όπως ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος αυτό το μεγαθύριο, ας το πούμε, που θυμίζει πολύ, πάρα πολλά, είναι ένας επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής με λαμπρή πορεία στο NBA, ενεργός παίκτης του NBA, και λοιπόν, και όλοι θυμόμαστε μετά το μυθικό κάρφωμα στο LeBron James που έκανε αυτός ο παίκτης. Και ο Γιαμπουσέλε, λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, έχει κλείσει. Αυτό αναφέρουν τα δημοσιεύματα της Αμερικής. Δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη ανακοίνωση και θα είναι στο νέο ρόστερ του Παναθηναϊκού, προφανώς με εξωπραγματικά ποσά ως αμοιβή του. Δεν ξέρουμε ακόμα περισσότερα, αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τεινάζει την μπάνκα στον αέρα και αναμένονται άλλες δύο ηχηρές μεταγραφικές ενισχύσεις. Δείγμα του ότι ο Γιαννακόπουλος εκτοξεύει το μπάτζετ στα 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Το ίδιο θα δεσμεύτηκε. Θα ακολουθήσει και ο Αγγελόπουλος και οι Αγγελόπουλοι. Προς το παρόν, εδώ Μιστακίδης και Σιάο δεν έχουν κάνει κινήσεις που να μπορούν να απειλήσουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Προς το παρόν, λέω. Μακάρι στην πορεία να κάνουν.
1: Ξέρεις τι λέω. Ότι εντάξει, τουλάχιστον στο μπάσκετ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που βάζουν λεφτά. Στο ποδόσφαιρο, εάν συγκρίνουμε και να κλείσουμε με αυτό, και περισσότερα θα πει στην αθλητική εκπομπή σε λίγο, στο ποδόσφαιρο, αν δούμε τις μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και με δευτερευόντως η ΑΕΚ, η οποία κράτησε τον κορμό και έκανε 2-3 ενισχύσεις, αλλά και τη ΑΕΚ ήταν δύο σημαντικές ενισχύσεις, ο ΠΑΟΚ μένει πάρα πολύ πίσω.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ πίσω, έτσι. Εάν δεν δυναμώσει, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν λεφτά για τον ΠΑΟΚ να κάνει κάτι ηχηρό. Λοιπόν, φέτος το πρωτάθλημα έχει τελειώσει από την αρχή ότι είναι αθηναϊκή υπόθεση. Θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε τις πιο δυνατές ενισχύσεις. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός, ο οποίος διψά γιατί έμεινε χωρίς τίτλο.
2: Θα το ξαναπάρει η ΑΕΚ.
1: Θα το ξαναπάρει η ΑΕΚ. Ένας από τους τρεις θα είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση με αυτή την ομάδα.
2: Αν δεν αλλάξει τα δεδομένα, λες.
1: Τι να αλλάξουν, εσύ βλέπεις να αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα δεν μπορούν να κλείσουν το Γιαννούλη επειδή για 500 χιλιάρικα διαφορά.
2: Και μια και να κλείσουμε με το Γιαννούλη, έγραψε η Bild σήμερα ότι ξεκινάει η προετοιμασία με την Augsburg και ότι οι διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ, λέει, είναι περίπλοκες.
1: Αυτό λέμε. Τι λέμε τώρα, ας το πω. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 3, 4, 5 εκατομμύρια έτσι για πλάκα σε ένα παίκτη για να έρθει.
2: Πήρε τον Ντεφράι τον.
1: Βέβαια, με τα γραφάρα. Ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Περισσότερα θα πεις στην αθλητική εκπομπή που ακολουθεί, το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα το ακούσουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από την Ευδοξία Δένη. Εμείς θα τα ξαναπούμε, φίλες και φίλοι, αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δρυμία επίθεση στην Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο στο ΝΑΤΟ, εξαπέλυσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτουν κάθε εμπορική σχέση με τη χώρα της Ιβηρικής. Επανέλαβε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τα άδικα στο ΝΑΤΟ και πληρώνουν δυσανάλογα πολλά για τη συμμαχία και ότι η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έφυξη του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε δε ότι η συμμαχία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, υπενθυμίζοντας μάλλον ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το κάσους μπέλι της Τουρκίας. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας οδηγεί το 47χρονο, ο οποίος μαχαίρωσε και τραυμάτισε θανάσιμα 32χρονο Ρωμά μετά από έντονο καυγά, υπό την επίρρεια αλκοόλ σε καφενείο και παράλληλα έστειλε στο νοσοκομείο έναν 62χρονο. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική, καθώς και σήμερα είναι υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Στο μεταξύ, κατασβέστηκαν πριν Λάμου διαστάσεις φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες στο Τριάδι. Η δύο ώρα σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση αποκατάσταση Ανθοπόλη και Φιλοθέη στους Δήμους Οροκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη μεγάλη φωτιά του περασμένου Σαββάτου. Περιφέρεια και Δήμοι προχωρούν σε καθαρισμούς από αποκαίδια, καμένα δέντρα, χόρτα και ρέματα με χρηματοδότηση 5 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τον παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στη Κοζάνη αναμένεται να δώσουν αύριο στις 12 το μεσημέρι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι τους παρουσία εκλαμβάνοντος μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία αλλά και συμπαράστασης προς την οικογένεια της εκλοιπούσας. Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ζητούν φοροτεχνικοί, λογιστές και επιμελητήρια επισημαίνοντας ότι από τις 7 έως τις 13 Ιουλίου θα είναι εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Υπενθυμίζεται ότι η παράταση λήγει στις 15 Ιουλίου. Στην προεδρική κούρσα του 2027 δηλώνει αποφασισμένη να μπει χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπως λέει η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκτη στην υπόθεση επεξαίρεσης. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξίας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά ο Σάκης Γκίνας. Ξεκινά η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

τα πράγματα ξεκαθάρισαν στο Μουντιάλ που πλέον χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα όλων των εποχών στη χώρα του Χόλιγουντ, στο Μεξικό των μεγάλων παραδόσεων και στον Καναδά, σε τρεις χώρες που πραγματικά το ποδόσφαιρο αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο επαγγελματικό θέαμα στον κόσμο, το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο, και πήρε και μπόνους το ποδόσφαιρο. Πήρε όθηση από την συνδιοργάνωση των τριών χωρών της Βόρειας Αμερικής. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να καταλογίζουμε στην διοργάνωση από πλευράς διαφόρων καταστάσεων, εξωαγωνιστικών κυρίως, όχι τόσο αγωνιστικών, δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε ότι το εγχείρημα της FIFA να διπλασιάσει σχεδόν τους αγώνες του Μουντιάλ και να πολλαπλασιάσει τις ομάδες ήταν απόλυτα, μα απόλυτα επιτυχημένο.

Το ποδόσφαιρο για αυτές τις 40 μέρες έχει παραμερίσει οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον πλανήτη, από την Ιαπωνία μέχρι, μέχρι τη Χιλή και από την Νορβηγία μέχρι την Νότια Αφρική. Πραγματικά κανένας δεν ασχολείται με οτιδήποτε άλλο, είτε με ακόμα και οι πολεμικές σειράξεις έχουν μπει στο περιθώριο σε δεύτερη μοίρα και έχουν παραμεριστεί από αυτό το τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο που λέγεται ποδόσφαιρο και που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των κατοίκων όλου του πλανήτη. Αν παλιά, πριν από μερικές δεκαετίες, λέγαμε ότι ποδόσφαιρο παρακολουθούν στην Ευρώπη και στην Αφρική πλέον, και στη Λατινική Αμερική βέβαια, πλέον ποδόσφαιρο παρακολουθούν παντού. Στην Ασία πολύ φανατικά, πάρα πολύ φανατικά, μέχρι και στις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου που συγκεντρώνουν τους μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου. Στην Αμερική και εκεί συμβαίνει το ίδιο, εκεί παίζει και ο Μέση εξάλλου, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Μουντιάλ. Πλέον και στον Καναδά και στην Ινδία, παντού ένα ντελήριο. Το ποδόσφαιρο παντού κυριαρχεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη και το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής ήταν μια ευκαιρία για την επιβεβαίωση της μεγάλης δύναμης που έχει το ποδόσφαιρο. Τα πράγματα ξεκαθάρισαν Γαλλία-Μαρόκο. Το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία. Αύριο στις 11 Γαλλία-Μαρόκο ο πρώτος προημιτελικός, στην Παρασκευή στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας Ισπανία-Βέλγιο ο δεύτερος προημιτελικός. Σάββατο προς Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα Νορβηγία-Αγγλία ο τρίτος προημιτελικός και την Κυριακή τις πρώτες πρωινές ώρες, 4 η ώρα, δεν τους ενδιαφέρει πλέον τους Αμερικανούς το αν θα μπορούν να το δουν οι Ευρωπαίοι. Στις 4 το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία. Η Αργεντινή βέβαια, η οποία θα τις μπρόξουν από παντού, γιατί η μισή Αμερική ισπανοκρατείται, η μισή Αμερική μένουν ισπανόφωνοι, άρα η Αργεντινή πρέπει να είναι στο τελικό. Νομίζω εκτός συγκλονιστικού απρόπτου αυτό θα συμβεί.

0: Είπαμε ότι είναι το κορυφαίο Μουντιάλ από άποψη εμπορικότητας, τηλεθέασης, επισκεψιμότητας στα γήπεδα, καθώς υπάρχει sold out σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Της βγήκε το εγχείρημα της FIFA για τον πολλαπλασιασμό των παιχνιδιών και των ομάδων. Υπάρχουν βέβαια, όπως σε όλα τα Μουντιάλ, πολλές φωνές, πολλές διαμαρτυρίες για διάφορα γύρω-γύρω γεγονότα. Και υπάρχουν και πολλές διαμαρτυρίες σε αυτό το Μουντιάλ για τις αποφάσεις της FIFA, για τη διαιτησία. Θα τα συζητήσουμε με κάποιον που ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο, το Μάνο Σταραμόπουλο, τον ανταποκριτή του έγκριτου αθλητικού, γαλλικού αθλητικού περιοδικού του France Football στην Ελλάδα. Επιτετραμένος είναι ο Μάνος στην Ελλάδα και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τύπου. Ψηφίζει και για τη χρυσή μπάλα κάθε χρόνο, το ίδιο θα κάνει και φέτος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Σάκη, σε εσένα και στους ακροατές των ΟΦΕΜ 100 στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος να μας πεις τι γίνεται εκεί, γιατί έχεις διασυνδέσεις και ξέρεις πρόσωπα για πράγματα στο εξωτερικό και στη FIFA. Έχουμε το Μουντιάλ αυτή την πλευρά, γιατί υπάρχει μια λαμπερή πλευρά της πολύ μεγάλης επιτυχίας που έχει σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με την υπόθεση της FIFA με τον Μπαλογκάν.
1: Ναι, ήταν σίγουρα ατόπιμα, θα λέγαμε, από την πλευρά των Αμερικανών καταρχήν, έτσι, όπου το παραδέχθηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι έκανε μια παρέμβαση στον ομολογό του της FIFA. Είπε ότι δεν είναι αποβολή αυτό, έτσι έκρινε αυτό. Στη συνέχεια ξέρουμε, όπως διαβάσαμε και στους New York Times και μας είπε και ο συνάδελφος, το αποκάλυψε ο Ταρίκ Πάντζα, ότι υπήρξαν μετά επαφές από το Λευκό Οίκο. Η νομική υπηρεσία της ΗΠΑ επικοινώνησε με την αντίστοιχη υπηρεσία της FIFA στο Μαϊάμι, γιατί έχει μετακομίσει λόγω της τελικής φάσης του παγκόσμιου κυπέλλου, και τους είπανε για εκείνο το μια παρόμοια απόφαση της FIFA το 1962 στο παγκόσμιο κυπέλλο της Χιλής, όπου τότε ο Γκαρίντσα, το μικρό πουλί όπως τον έχουν αποκαλέσει, έκανε ένα σκληρό φάουλ, αντιαθλητικό φάουλ. Η FIFA τότε, βέβαια δεν υπήρχαν ακόμα οι κανόνες όπως τώρα, αλλά η FIFA του επέβαλε ποινή αποκλεισμού ενός έτους, και εκεί πάνω στηρίχθηκαν οι δικηγόροι των Ηνωμένων Πολιτειών και είπαν στη FIFA ότι καλό θα είναι να εξετάσει την περίπτωση. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τώρα υπάρχει VAR που δεν υπήρχε την εποχή εκείνη, γιατί δεν το αποφάσισε την τιμωρία του Μπαλογκάν ο διαιτητής, του υπέδειξε το VAR. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, έτσι, από εκείνη την απόφαση του 62 μέχρι αυτή.
0: Μάνο, εκτός αυτού υπάρχει και μεγάλη διαφορά ως προς την απόφαση. Δηλαδή το 62 είχε επιβάλει σκληρότερη ποινή από ένα παιχνίδι τιμωρίας η FIFA. Δηλαδή ενός έτους αποκλεισμός στον Γκαρίντσα, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι δεν είναι.
1: Με αναστολή. Με αναστολή. Όπως έγινε και τώρα.
0: Έπαιξε ο Γκαρίντσα στο επόμενο παιχνίδι.
1: Έπαιξε. Μάλιστα. Όπως έγινε και με τον Μπαλογκάν, αλλά όπως γράφει και ο βελγικός τύπος, αποδόθηκε δικαιοσύνη. Ο νόμος του ποδοσφαίρου, γενικά το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο περίπλοκο και δεν το γνώριζε, θα το μάθει τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Το Βέλγιο παρουσιάστηκε σε εντυπωσιακή κατάσταση, συνέδρισε 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις απέκλεισε και βεβαίως ήταν ένα μάθημα ποδοσφαιρικό ότι δεν πρέπει να εμπλέκονται ηγέτες χωρών σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί μόνο καλό δεν κάνουν το παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο που ακούει το όνομα και είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μάνο, στην εξέλιξη υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά, γιατί και η UEFA καταφέρθηκε εναντίον της FIFA.
1: Η UEFA, όπως και η Βελγική Ομοσπονδία, με δηλώσεις τους, αλλά και ο Γκαρσιά, ο προπονητής της Ενίγης Βελγίου, όταν το μάθε, λέει σήμερα τι έχουμε. Σήμερα έχουμε 5 του μηνός, λέει, δεν είναι 1 Απριλιά. Νομίζω το πήρε ως αστείο αυτό. Η UEFA από την πλευρά της λέει είναι. Δεν είναι καλό αυτό για το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κανόνες, πρέπει να τηρούνται. Δεν είναι σωστή αυτή η ενέργεια. Εμείς δεν την αποδεχόμεθα και καλά κάνει. Το ίδιο και η Βελγική Ομοσπονδία. Ευτυχώς ήρθε το ποδόσφαιρο το ίδιο και έβαλε τα πράγματα στη θέση. Όμως θέλω να πω ότι θα πρέπει η FIFA, ο πρόεδρος βεβαίως βγήκε να απολογηθεί λέγοντας ότι έχω δημιουργήσει εγώ μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία μαθαίνω τις αποφάσεις της, άλλοτε συμφωνώ μαζί της, άλλοτε όχι, αλλά σέβομαι πάντα τις αποφάσεις και δεν επεμβαίνω. Τώρα ο καθένας καταλαβαίνει από εκεί πέρα αν μπορεί να επέμβει ή όχι. Πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: το θέμα είναι άλλο. Mm-hmm. Ότι αν αυτό υπάρξει δεδικασμένο και έρθει κάποια ομοσπονδία, λέμε τώρα αύριο, στη Γαλλία για παράδειγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Συμβεί κάτι παρόμοιο σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
0: Μπράβο.
1: Και ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας, έτσι, πήγε πει ότι αυτό το γκολ που έβαλε για παράδειγμα, το φάουλο, ο Λίσε, λέμε τώρα. Ο Λίσε, όχι, ο Λίσε, ο Ντεμπελέ της Παρίς Σεν-Ζερμέν. Κάνει ένα επικίνδυνο σκληρό φάουλ.
0: Και αποβάλλεται.
1: Τον αποβάλλει ακριβώς ή το διαιτητής ή το ΒΑΡ. Και έρχεται αυτός και πει θα το εξετάσουμε γιατί δεν είναι έτσι. Αν τον πάρει τηλέφωνο και κάποιος πρόεδρος, λέμε τώρα.
0: Όχι,
1: αν τον πάρει ο πρόεδρος πάρει.
0: Μάνο,
1: μπορεί να γίνει.
0: Θίγεις κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Να σου πω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, όχι λίγο αργότερα. Αποβάλλεται στα προημιτελικά ένας παίκτης από τις ομάδες που αγωνίζονται. Προκρίνεται η ομάδα του στα ημιτελικά. Γιατί να μην κάνει και αυτή μια ένσταση στην UEFA και να πει θέλω να παίξει.
1: Το είπε και ο Τούχελ, λέει να κάνουμε και εμείς τώρα ένσταση για το θέμα της αποβολής του Κόνσα. Καταλαβαίνουμε ότι εντάξει.
0: Ανοίγει ο ασκός του αιώλου μετά.
1: Δεν θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί γιατί δεν είναι καλό για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και ευτυχώς που η UEFA, που ανοίγει η Ελλάδα εννοείται, δεν υιοθετεί αυτή τη θέση. Οπότε τουλάχιστον στην Ευρώπη, δεν ξέρω τι θα γίνει στον υπόλοιπο κόσμο, στην Ευρώπη, εθνικά πρωταθλήματα δεν θα έχουμε παρόμοιες.
0: Ξέρεις που μπορεί να τον φέρουν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, να τον εκθέσουν, σχεδόν να τον ξεφτυλίσουν τον Ιφαντίνο. Αν στους προημιτελικούς τώρα υπάρχει μια αποβολή ομάδας που θα προκριθεί στα ημιτελικά και κάνει έφεση. Εκεί τι να πει.
1: Ναι, κοίτα, θεωρώ ότι ο Ιφαντίνο που είναι ένας πανέξυπνος νομικός έτσι.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Επηρεάστηκε σίγουρα από τον Ντόναλντ Τραμπ με τον οποίο έχει και προσωπική φιλία. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Να τον πάρει τώρα ο πρόεδρος της Ιταλικής, λέμε για παράδειγμα, ή της Γαλλικής Ομοσπονδίας.
0: Όχι, ρε, θέλω να πω ότι θα είναι έκθετος. Αν αρνηθεί, σου λέει γιατί με τον Αμερικανό το έκανες και όχι με εμάς. Θα γίνει χειρότερα. Δηλαδή, αν θέλουν να τον εκθέσουν.
1: Ναι, αλλά θα πει πάλι ότι την απόφαση την παίρνει η ανεξάρτητη επιτροπή.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα έχει φροντίσει να ξαναγίνει το ίδιο. Γιατί αυτό ήταν από μία πλευρά, το είχαν μελετήσει πολύ καλά και οι νομικοί της των ΗΠΑ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθεί.
0: Σίγουρα όμως.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει στείλει μήνυμα σε όλους.
0: Να μην κάνει κάποιος.
1: Να μην έχουμε συνέχεια σε αυτό το επίμαχο θέμα.
0: Μάλιστα. Και μετά πάμε στη διαιτησία τώρα. Υπάρχουν αρκετά παράπονα. Χθες η Αιγύπτη.
1: Πάντα, ναι, για το Λετισχέ.
0: Ναι.
1: Και ο Χωσάμ Χασάν βγήκε εκεί, είπε ότι δεν ήταν σωστό η απόφαση. Εγώ πάντως στην τη φάση του Λισάνδρο Μαρτίνες είναι φάουλ και σωστά, έστω και με καθυστέρηση, το έδειξε το ΒΑΡ. Ποιος το έδειξε.
0: Ναι.
1: Ήταν φάουλ, έτσι. Του πάτησε το πόδι. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε ότι τέλειο πράγμα δεν υπάρχει, όπως η ζωή δεν είναι τέλεια. Το ποδόσφαιρο τι είναι, μικρογραφία της ζωής μας.
0: Ναι. Να σου πω, εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, πολλές ιδιαιτερότητες σε αυτό το Μουντιάλ. Οι περισσότερες επιτυχημένες, αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε, έδωσαν όθηση στο φαινόμενο του ποδοσφαίρου. Υπήρχαν και κάποιες αστοχίες, αυτό είναι λογικό, δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια.
1: Ανθρώπινο είναι, ανθρώπινο.
0: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα η οποία ήταν αστοχία.
1: Γιατί το ΒΑΡ έχει επιτυχία 98%.
0: Ναι, έχει και τώρα αυτές.
1: Έχει βοηθήσει πολύ.
0: Θα σε ρωτήσω και για το ΒΑΡ, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο. Ήθελα να πω όσον αφορά τους διαιτητές. Να σου πω ποια ήταν η αστοχία που προφανώς. Μία από τις λίγες αστοχίες, γιατί ήταν λίγες. Είχαμε συνηθίσει στα προηγούμενα Μουντιάλ τους αγώνες να τους παίζουν ειδικά από τη φάση των 16 και μετά να τους παίζουν διαιτητές εγνωσμένης αξίας Ευρωπαίοι κτλ. Τώρα είχαμε την ιδιαιτερότητα να παίζουν διαιτητές από το Ουσμπεκιστάν, από την Ινδία, οι οποίοι δεν το κατέχουν και καλά το αντικείμενο.
1: Κοίτα να δεις, αυτοί οι διαιτητές είναι διεθνείς στη UEFA και κατ' επέκταση και της FIFA, έτσι.
0: Δεν
1: είναι. Έχουν κάποια βαθμολογία και πρέπει, άμα σύμφωνα με τη βαθμολογία τους είναι υψηλή, θα τους καλέσει και στο παγκόσμιο κύπελο η αρμόδια επιτροπή. Έχουν περάσει από 60. Τώρα, αν αυτοί δεν αντέχουν το βάρος των μεγάλων κορυφαίων αγώνων όπως είναι το παγκόσμιο κύπελο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα βοηθάει και το ΒΑΡ, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα. Φαντάζομαι τώρα, Μάνο, στα προημιτελικά ότι θα έχει εγνωσμένη αξία διαιτητέ. Δεν ξέρω του ορισμού.
1: Σίγουρα, σίγουρα θα έχει και Βραζιλιάνου θα έχει διαιτητέ και ομάδων που έχουν αποκλειστεί, έτσι.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για διαιτητέ από χώρε που παίζεται ποδόσφαιρο τώρα και όχι τώρα τελευταία, που παίζεται πολλά χρόνια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Άρα... Ναι, εντάξει, αλλά άμα ένα έχει αξιολογηθεί ότι είναι elite διαιτητή, για παράδειγμα, και έχει αποκλειστεί η ομάδα του, θα τον βάλει, πιστεύω, η FIFA.
0: Κοίταξε, θα σου πω τώρα, εγώ έβλεπα το χθεσινό.
1: Δεν θα βάλει τον Ουσμπέκο, όχι, να το πάμε πιο συγκεκριμένα.
0: Έβλεπα...
1: Αλλά θα βάλει ένα Βραζιλιάνο, θα βάλει ένα Γερμανό.
0: Εκεί άνετα.
1: Θα βάλει...
0: Δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει,
0: έβλεπα χθε το Ελβετία-Κολομβία και έπαιζε ένα. Δεν ξέρω τι ήταν. Ινδό ήταν. Κάτι ήταν. Ήταν Ασιάτη, εν πάση περιπτώσει. Φαινόταν ότι ο άνθρωπο ήταν έξω από τα νερά του. Δηλαδή δεν το. Τώρα το μαθαίνουν το άθλημα. Δεν είναι. Δεν είναι εξοικειωμένοι. Λοιπόν, να πάω σε κάτι πολύ σημαντικό, ναι, που έχει να κάνει με το VAR και με κάποιες νέες, ας πούμε, όπως το cooling break.
1: Που... Αυτό πρέπει να πούμε. Δεν θα εφαρμοστεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και γενικά στην Ευρώπη. Η UEFA είπε ότι εμείς το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 28 δεν θα το χρησιμοποιήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δικαίωμά της είναι. Η FIFA βεβαίως από την πλευρά της το έχει βάλει σε εφαρμογή και λειτουργεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 26, γιατί η ζέστη είναι πολύ. Τα λεφτά είναι το θέμα, έτσι. Μπορεί ο Γιάννη Φαντίνο να είπε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά, αλλά νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί, άμα του δώσει λεφτά, να πει δεν τα θέλω.
0: Τα λεφτά είναι. Παίρνουν
1: λεφτά και οι τηλεοπτικοί πάροχοι που έχουν εξοδέψει ούπο λίγα εκατομμύρια για να πάρουν την αποκλειστικότητα των μεταδόσεων. Έτσι. Οπότε είναι λογικό. Ναι, με να είπε αυτό η Φαντίνο, αλλά στην πραγματικότητα δεν βγήκε κανένα κανάλι, δεν βγήκε κανένας από τους άλλους, από την άλλη πλευρά, να πει όχι, δεν μας αρέσει. Κανένας δεν μίλησε.
0: Ερώτηση. Νομίζω ότι θα έρθει και στην Ευρώπη γρήγορα, γιατί είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία αυτό το time out.
1: Είπαμε. Η UEFA δεν το αποδέχεται, είπαμε.
0: Κάποια στιγμή.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα, ναι. Ναι.
0: Οι νέοι κανονισμοί από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που ξεκινούν τώρα θα υπάρχουν.
1: Θα ισχύσουν. Εννοείς το διάστημα ότι 8 δευτερόλεπτα πρέπει να έχει δώσει την μπάλα ο τροματοφύλακας.

0: πλάγιο από την υπέρ της αντίπαλης ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Να ξεπεράσει τα 8 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία.
0: Και άλλα τώρα που αφήσει δεν τα θυμάμαι.
1: Mm-hmm. Με το offside θα αλλάξει κάτι. Με αυτά τα τραγελαφικά που είχαμε με την τρίχα πετάει. Που...
0: Αυτό όχι. Αυτό πρέπει να πάει. Τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό πρέπει να πάει στην παγκόσμια ομοσπονδία κανονισμών που ηγούνται οι 5 χώρες του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί από εκεί τέθηκαν οι κανονισμοί το 1800 τάδε. Και μετά θα το εγκρίνει ή όχι η FIFA. Δεν είναι για φέτος, δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή για τον παγκόσμιο κύπελλο δεν έχουμε.
1: Όχι, λέω για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για την UEFA.
0: Όχι.
1: Δεν αλλάζει τίποτα. Πρώτα
0: αυτοί οι κανονισμοί που ισχύουν στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Μάλιστα. Ουσιαστικά ο μόνος καινούριος κανονισμός είναι τα 8 δευτερόλεπτα. Για τον τερματοφύλακα. Όλα τα υπόλοιπα ισχύουν.
0: Επίσης δεν θα ισχύσει. Ξέρουμε στο παγκόσμιο κύπελλο ισχύει ότι αν ένας ποδοσφαιριστής βάλει το χέρι του να μιλήσει σε αντίπαλο, στο παγκόσμιο κύπελλο αποβάλλεται. Έτσι, αυτό έχει ξεκινήσει από τον Μπρεστιάνη στο παιχνίδι Ρεάλ Μπενφίκα.
1: Ωραία.
0: Η UEFA όμως δεν το αποδέχεται, δεν θα αποβάλλεται. Λέει θα παίρνει κίτρινη κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Αν συνεχίσει, τότε θα πάρει κόκκινη.
1: Κατάλαβα.
0: Για την ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπως βάλει το χέρι του να μιλήσει σε συμπαίκτη ή να του πει οτιδήποτε όπως είχε γίνει τότε Πρεστιάνη Βινίσιος, θα παίρνει κίτρινη κάρτα.
1: Μάλιστα. Επίσης δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά την παρέμβαση του VAR στις κάρτες ή σε οτιδήποτε άλλο. Τις δυνατότητες.
0: Η δυνατότητα είναι ότι αν θυμόμαστε το περιστατικό Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Θυμόμαστε όλοι με τον. Σαντιάγο Εσέ. Εκεί που είχε αποβληθεί. Εδώ το VAR έχει δικαίωμα τώρα σύμφωνα με τον νέο κανονισμό να μπει και να ελέξει.
1: Και να πει αν είναι σωστή ή όχι η αποβολή.
0: Ναι, σωστό, ναι.
1: Ωραία. Αυτές είναι οι αλλαγές. Και πάμε μάλλον στο. Για να κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, έχουμε δύο ακόμα ερωτήσεις. Μουντιάλ 2030. 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ της Ουρουγουάης.
0: Ναι, που θα γίνει πάλι σε τρεις χώρες, έτσι, Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
1: Πορτογαλία, Ιβηρική Αφρική.
0: Πρέπει να πούμε ότι πιο έτοιμοι από όλους δείχνουν να είναι οι φίλοι μας οι Μαροκινοί, έτσι. Που επειδή έχω μιλήσει και με τον πρέσβη του Μαρόκου στην Ελλάδα, του έχω κάνει συνέντευξη, μου έχει δείξει το πόσο γρήγορα πάνε οι εργασίες και τα νέα μεγάλα γήπεδα που φτιάχνονται στο Μαρόκο. Μετά είναι η Ισπανία και τελευταία. Εντάξει, η Πορτογαλία έχει έτοιμα τα γήπεδα από το 2004, αλλά θέλουν ανακαίνιση.
1: Βέβαια.
0: Αρκετά από αυτά.
1: Η Ισπανία.
0: Η Ισπανία, εντάξει, έχει το νέο Μπερναμπέου που πιθανότατα θα γίνει ο τελικός. Το θέλουν και οι Μαροκινοί. Νομίζω θα γίνει στο Μπερναμπέου. Θα είναι έτοιμο σε ένα χρόνο 100% και το Camp Nou.
1: Το καινούριο. Ναι.
0: Το καινούριο έχει φτιάξει και άλλα γήπεδα. Εντάξει, μέχρι το 30. Θα είναι όλα έτοιμα, έτσι, όπου να θυμίσουμε στον κόσμο ότι επειδή γιορτάζονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της Ουρουγουάης, τρία παιχνίδια στην αρχή θα γίνουν σε Ουρουγουάη, Αργεντινή, Παραγουάη.
1: Μάλιστα. Θα είναι αυτό το πολύ.
0: Όλα τα άλλα θα έρουν στην Ευρώπη.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα είναι και αυτό. Έτσι, θα έχει ένα πολυεθνικό στυλ, πολυπολιτισμικό.
0: Ναι.
1: Θα έχει κάτι.
0: Αυτό και ζητήσει να το κάνει η Ουρουγουάη με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Αλλά οικονομικά δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι η FIFA αποφάσισε, η Επιτροπή Αξιολόγηση της FIFA, να πάει στη δεύτερη υποψηφιότητα που είχε όλα τα εχέγγυα, Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία.
1: Μάλιστα. Και κλείνουμε με την πρόβλεψή σου για το ζευγάρι του τελικού.
0: Θα ορίσει ακόμα.
1: Ναι,
0: αυτή τη στιγμή σίγουρα. Κοίτα, έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας αύριο. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Εμένα το Μαρόκο με έχει εντυπωσιάσει όσο και η Γαλλία. Το Μαρόκο για μένα είναι ξαδερφάκια της Γαλλίας από την άποψη ότι οι ποδοσφαιριστές παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες. Αν παίζει ένα στο Μαρόκο στο πρωτάθλημα, ζήτημα είναι. Παίζουν ίδιο στυλ ποδοσφαίρου, ελκυστικό ποδόσφαιρο, τεχνικό ποδόσφαιρο. Ο Μποαντί είναι από τους ποδοσφαιριστές που ήδη η Manchester United έχει κάνει πρόταση και η ομάδα του Ιλίλ θέλει 70 εκατομμύρια να τον πουλήσει και αρκετοί άλλοι θα πουληθούν εννοείται με το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τη φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλου του 22, έτσι.
1: Υπάρχει περιθώριο έκπληξης, λες.
0: Συνεχίζει, ναι, όλα αυτά να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή Η πιθανότητα αυτή τη στιγμή είναι 55-45, θα λέγα.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, τόσο εκεί. Κοντά είναι δύο ομάδες.

0: Γι' αυτό λέω 55-45.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ισπανία-Βέλγιο. Εντάξει, το Βέλγιο ήταν εντυπωσιακό απέναντι στι ΗΠΑ. Εδώ δίνω περισσότερε πιθανότητε. 60-40 υπέρ των Ισπανών.
1: Νορβηγία-Αγγλία.
0: Νορβηγία-Αγγλία, κοίτα, αυτή η Αγγλία του Χόλαντ είναι εντυπωσιακή με τον Έντιγκαρντ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νορβηγία δεν έφτασε εδώ που έφτασε στοιχεία, όπως και η Μπόντο Γκλιμπ και γενικά το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας. Το 2013 αποφασίστηκε και δημιουργήθηκε η Εθνική Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Πληροφοριών, όπως λέγεται για την ακρίβεια. Λοιπόν, τι έκανε, ποια είναι τα προβλήματα, λέει, οι αγωνιστικοί χώροι καταρχήν. Τα γήπεδα όλα τι ήταν, με λάσπη λόγω της βροχής, έτσι, γιατί ο χειμώνας είναι βαρύς εκεί.
1: Του χιονιά και τα λοιπά.
0: Άρα, τι πρέπει, θα κατασκευάσουμε, είπανε, κλειστά γήπεδα. Θα δώσουμε έμφαση, έχουμε ψηλά, δυνατά κορμιά, ωραίο αυτό. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην τεχνική. Άρα λοιπόν άρχισαν να αλλάζουν, βλέπουμε τον Έντεγκαρντ, βλέπουμε τον Μπέργκ, βλέπουμε τον Χόλαντ, μπορεί να είναι τόσο ψηλός, αλλά έχει και τεχνική κατάρτιση. Άλλαξε λοιπόν ο νους, βλέπουμε την Μπόντο Γκλιμπ, είναι σχεδόν συνέχεια στο league face του Champions League. Και γενικά υπάρχει μια αλλαγή, μια ανωδική πορεία του ποδοσφαίρου. Δώσαν έμφαση στα νέα ταλέντα, κλειστά γήπεδα. Οργάνωσαν όλο το σύστημα.
1: Αυτές,
0: αυτό παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Αυτές οι
0: Σκανδιναβικές. Δεν έγινε τυχαίο δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν έγινε τυχαία επιτυχία της.
1: Όχι. Αυτές οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν άλλη κουλτούρα στην οργάνωση, έτσι, μεθοδικότητα. Δεν μπορούμε
0: και
1: να.
0: Τώρα... άλλο. Ναι. Η Νορβηγία είναι η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο, έτσι.
1: Ναι. Πετρέλα.
0: Μπορεί να πετρέλα. Μην είναι καλύτερη από πλευράς πληθυσμού, αλλά είναι η πλουσιότερη χώρα.
1: Πολύ πετρέλαιο και δικό τους. Παρότι τους απειλούσαν και οι Ρώσοι και οι Άγγλοι, το κράτησαν για αυτούς. Εκεί αποδεικνύεται η δύναμη μια μικρής χώρας όταν είναι συσπειρωμένη όμως.
0: Ακριβώς.
1: Όχι
0: ακριβώς.
1: Όταν θέλει να βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου όπως στην Ελλάδα. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Και πάμε τώρα στο Αργεντινή-Ελβετία.
0: Ναι. Εντάξει, αφού ξεπέρασε το σκόπελο χθες της Αιγύπτου, θα είναι πιο προσεκτική τώρα η ομάδα της Σκαλόνη, ο οποίος παρεπιπτόντως θα πούμε ανανέωσε το συμβόλαιο του έως τον 30. Πριν από το παιχνίδι, έτσι ασχέτως τι θα γινόταν, αν θα πήγαινε η Αργεντινή πιο ψηλά ή θα αποκλειόταν. Λοιπόν, τώρα νομίζω θα είναι πιο διαβασμένοι, πιο προσεκτικοί οι παίκτες της Σκαλόνη. Και όσο και αν προσπαθήσουν οι πολύ καλοί Ελβετοί με τον προπονητή της, τον Μουράτ Γιακίν, παλιός άσος, έτσι. Και τον θαυμάσιο τροφλέκα της Ντόρτμουντ, τον Κόμπελ, που ήταν θαυμάσιος χθες στη διαδικασία των πέναλτι, έτσι, που νίξαν 4-3 στους Κολομβιανούς, που και αυτοί ήταν πολύ καλοί. Θέμα τύχης, θέμα. Ό,τι θες πες το, πέρασε τελικά η Ελβετία. Από το 1958 η Εθνική Ελβετία να βρεθεί σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τα κατάφερε τώρα, αλλά νομίζω ότι μέχρι εδώ είναι. Δεν νομίζω ότι θα πάει παραπέρα.
1: Η πορεία της. Και κλείνοντας, Μάνο, αυτό που λένε τώρα έτσι στο παρασκήνιο, εσύ μπορεί να έχεις μια πιο έγκυρη απάντηση. Ότι η Αργεντινή, επειδή ο τελικός του Μουντιάλ στη χώρα του Χόλιγουτ, θέλουν να είναι μια υπερπαραγωγή. Και θα χρειαστούν, τώρα, βέβαια, θα χρειαστούν την Αργεντινή, γιατί η μισή Αμερική είναι ισπανόφωνη. Θα σμπροχτεί, λες, ή...
0: Εντάξει, τώρα άμα δεν είσαι καλός, δηλαδή χθες, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική, πιο τυχερή η Αιγύπτη, θα είχαν πέρασει η Αιγύπτη.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε τώρα.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, έτσι είναι. Και επίσης πρέπει να πούμε, μια και λέμε για την Αργεντινή, το FBI έχει ξεκινήσει έρευνες για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, γιατί πήγε το μεγάλο, να το πούμε, το βαθύλαρι και πασχολητός ένας επιχειρηματίας στο Τυφώνι και κατέθεσε επί πολλές ώρες ότι υπάρχει μια χρηματοοικονομική δομή που ξεκινάει την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής και φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό ενεπλάκει το FBI, το οποίο ερευνά για κάποια συμβόλαια και χορηγίες και κάποιες άλλες εμπορικές συμφωνίες ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε πού θα φτάσει η υποθέση.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία σε κάποιον. Είναι υπό διερεύνηση όμως αρκετή. Ακόμη και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, που βεβαίως είναι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ. Καλό μεσημέρι. Πολλά φιλιά στο Μόρφη Θεσσαλονίκη.
1: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Συνεχίζουμε να πούμε στο εσωτερικό μέτωπο ότι ο Μπάμπα θα πάρει 10 μέρες άδεια. Το αρχικό πλάνο ήταν να πάρει 10 μέρες άδεια, δεν αποκλείεται να παραταθούν. Είναι νομίζω πολύ δύσκολο να παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα είναι ανέτοιμος ο Ράχμα Μπάμπα. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Καθώς ήταν με την εθνική Γκάνα στο παγκόσμιο κύπελο, η Γκάνα που έφτασε μέχρι τη φάση των 32.

0: Επίσης, έχουμε αλλαγή δεδομένων όσον αφορά το φιλικό με την Τβέντε. Το τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους το Σάββατο. Πιο συγκεκριμένα, το φιλικό αρχικά ήταν προγραμματισμένο να γίνει διπλό φιλικό, δηλαδή να γίνουν 2,90 λεπτά. Τα δεδομένα άλλαξαν, οι δύο ομάδες αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί μόνο ένα φιλικό, δηλαδή ένα κανονικό φιλικό παιχνίδι, 90 λεπτών, και η σέντρα θα γίνει στις 4 ώρα Ελλάδας το Σάββατο. Και επίσης με απόφαση των τοπικών αρχών, ο αγώνας θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Έτσι, γιατί φοβούνται επεισόδια ανάμεσα σε Ολλανδούς και Έλληνες. Κάτι άλλο, θέλουν την ησυχία τους, δεν ξέρουμε το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα δεδομένα. Εμείς θα επιστρέψουμε τώρα στο Μουντιάλ και θα πάμε στον Βασίλη Βιολίδη, ο οποίος έχει συλλέξει ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία για την χθεσινή μεγαλειώδη εμφάνιση του Μέση, ο οποίος οδήγησε και πάλι την Αργεντινή σε άλλη μία πρόκριση. Βασίλη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χθες ο Λιονέλ Μέση απέδειξε για άλλη μία φορά ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πλανήτη. Στα 39 του χρόνια πραγματοποίησε ακόμη μία μαγική εμφάνιση. Αναδείχθηκε MVP για 5ο συνεχόμενο παιχνίδι της Αργεντινής. Με ένα γκολ και μία assist, οδήγησε την ομάδα στην πρόκριση και στα προημιτελικά απέναντι στην Ελβετία. Δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις όταν χάνεις με 2-0. Αλλά όπως λέω πάντα, αυτή η ομάδα ποτέ δεν τα παρατά, είπε ο Λιονέλ Μέση μετά τον αγώνα. Η αριθμή του είναι εντυπωσιακή. Είχε 91 επαφές με την μπάλα, ολοκλήρωσε 5 επιτυχημένες τρίπλες, διένυσε 160 μέτρα με την μπάλα στα πόδια, επιχείρησε 12 σέντρες και τα νούμερα αυτά μας δείχνουν ότι είναι κομβικός στη δημιουργία και όχι μόνο στο σκοράρισμα. Με το χθεσινό του γκολ έφτασε τα 8 στη διοργάνωση και είναι πλέον ο μόνος πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ. Για σύγκριση, τόσο είχε σημειώσει ο Κιλιάν Εμπαπέ όταν η Γαλλία κατέκτησε το τρόπαιο, ενώ πριν ο τελευταίος που είχε πετύχει 8 γκολ σε ένα Μουντιάλ ήταν ο Ρονάλντο Ναζάρε του 2002. Το απόλυτο ρεκόρ εξακολουθεί να ανήκει στο Ζις Φόντεν με 13 γκολ στο Μουντιάλ του 1958 στη Σουηδία. Παράλληλα, αυτά τα 8 γκολ αποτελούν και την καλύτερη προσωπική του επίδοση σε μια διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου, ξεπερνώντας τα 7 που είχε πετύχει στο προηγούμενο Μουντιάλ που κατέκτησε η Αργεντινή. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Λεάντρο Παρέδες, ο μέσος της Αργεντινής. Είχε 130 επαφές με την μπάλα, μοίρασε 115 πάσες με το εντυπωσιακό ποσοστό το 97%. Έκανε 11 επανακτήσεις, δηλαδή 11 φορές πήρε την μπάλα από τους Αιγύπτιους, περισσότερες από κάθε άλλο παίκτη στον αγώνα.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα ήταν τα στοιχεία για τα ανδραγαθήματα, τα επιτεύγματα του Λιονέλ Μέση σε άλλο ένα παιχνίδι. Και τώρα πάμε στον έμπειρο, τον Γιάννη Χατζιωαννίδη, με τον οποίο δεν μιλήσαμε χθες γιατί είχαμε αυτή την μακρά συζήτηση με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα λόγω του αγώνα της Εθνικής Αργεντινής εχθές. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα. Δεν πειράζει, προηγούνται άνθρωποι σαν τον κύριο Ρότσα, που είναι και κύριος και μεγάλος ποδοσφαιριστής.
0: Σωστό. Και έγραψε και βιβλίο, λέει, για αυτή την περιπέτεια που είχε στα ελληνικά δικαστήρια.
2: Χουάν Ραμόν Ρότσα Πουμπλής, παιδάκια ήμασταν τότε.
0: Πουμπλής. Και άνοιξε η πόρτα ουσιαστικά με την υπόθεση Μπουμπλή για τις ελληνοποιήσεις μετά και σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, που βέβαια ξεχύλωσε το πράγμα, και στο μπάσκετ τώρα τελευταία.
2: Ειδικά στο μπάσκετ.
0: Ναι, ειδικά στο μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε για...
2: Δεν είδα πάντως την ευαισθησία των συναδέρφων που είχαν με τον Κωνσταντέλια για παίκτες όπως ο Αντετοκούμπο, όπως και άλλοι που δεν παίζουν στην Εθνική.
0: Δεν παίζουν, ναι. Και πάει όποιος θέλει. Στην εθνική ομάδα.
2: Και πάει όποιος θέλει, ναι. Κατά τα άλλα, αυτά έχουν στα τέλη. Άκουσα με προσοχή τον Βασίλη.
0: Ναι.
2: Στις δηλώσεις του Μέση θα στραφώ, όχι σε αυτά που είπε ο Βασίλης. Mm-hmm. Εκεί που λέει δεν είναι εύκολο, τον άκουσα με προσοχή να επιστρέψει από το 2-0. Γιατί δεν είναι εύκολο, άμα έχεις το DIT, επιστρέφεις. Και από το 3-0. Νομίζω ότι ο Σπρόξοβ της Αργεντινής, δεν αμφιβάλλω ότι είναι μακράν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σύγχρονης εποχής. Μην μπερδευόμαστε. Δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ταπεινή μου άποψη. Δεν απαραίτητο να συμφωνούμε. Αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσω και με τον Ιμπραήμοβιτς ότι σμπρώχτηκε πολύ η Πορτογαλία και σμπρώχνεται πολύ η Αργεντινή. Δηλαδή έχει δίκιο ο Χουσάμ Χασάμ, φτάνει σε σημείο να πεις «ΟΚ, τι να παρακολουθήσω». Δεν συμπαθούσαμε ποτέ το Βέλγιο, γίνομαι φανατική οπαδή του, πανηγυρίσαμε όλοι για το θρίαμβο επί των ΗΠΑ μετά τα έσχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Διάβαζα μάλιστα ότι οι Άγγλοι σκέφτονται να κάνουν έφεση όπως και οι Γάλλοι για τις κόκκινες και τις κίτρινες κάρτες. Ας μην γιουασκός του αιώλου.
0: Να κάνουν πλάκα στον Ιφαντίνο, λες. Πάντως ο Ιμπραήμοβιτς είπε και για το Μέση χθες ότι είναι ένα τέρας που δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Τέρας με την καλή έννοια.
2: Νομίζω ότι οι Άγγλοι θα το σταματήσουν.
0: Λες.
2: Δεν είμαι οπαδός της Εθνικής Αγγλίας και το ξέρεις αυτό. Δεν θα επαναλάβω ότι κάνει ποδοσφαιρικό τουρισμό στη ΣΥΠΑ σε σχέση με Μπαπέ, Χάρι Κέιν, όλους αυτούς τους Ευρωπαίους. Εκεί παίζει, καλά κάνει ο άνθρωπος. Παναλαμβάνω, και εγώ τον θεωρώ τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σύγχρονης εποχής. Νομίζω όμως ότι η Αργεντινή σπρώχνεται. Είναι άλλο να παίζεις τελικό κυπέλλο Ελλάδος ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και άλλο να παίζεις τελικό Ελλάδος, ας πούμε, Ολυμπιακός Κηφισιά ή ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Κάπως έτσι είναι και το Μουντιάλ. Είναι άλλο σύγκρουση Εμπαπέ ή Γιαμάλ εναντίον Αργεντινής, γιατί λογικά εκεί θα πάμε. Ή όποιος περάσει από το πάμε για Γαλλία-Ισπανία, νομίζω ότι και οι δύο δεν θα έχουν προβλήματα στις διασταυρώσεις τους. Μάλιστα, οι Γάλλοι ξεκινάνε απόψε στις 11 με το Μαρόκο. Πιστεύω εύκολα δύσκολα θα περάσουν όπως και οι Ισπανοί. Είναι άλλο να παίζει Εμπαπέ αν περάσει η Γαλλία ή ο Γιαμάλ, ο Ρόδρι αν περάσει η Ισπανία και αν περάσει η Αργεντινή. Και άλλο να παίζει με υποδιέστερες ομάδες. Όμως έτσι ο αθλητισμός που είναι το βασίλειο του απρόβλεπτου χάνει τη μοναδικότητά του και χάνει οπαδούς με το Μουντιάλ της Αμερικής. Επαναλαμβάνω. Το είχε πει και ο Κεϊρός αυτό, προπονητής Εθνικής Πορτογαλίας. Βοηθός κάποτε του Σερ Άλεξ Φέργκισον, πέρασε και από τη Ρεάλ κλπ. Ότι το Μουντιάλ απέκτησε φήμη γιατί πήγαιναν οι καλύτεροι 24. Το να πάνε 60 δεν είναι, δεν πάνε οι καλύτεροι. Ομολογουμένως επέστρεψε, νομίζω αδικήθηκε η Αιγυπτός. Ίσως και εμείς λόγω ασπρόμαυρων συναισθημάτων βλέπαμε τον Χωσάμ Χασάμ και τον Ιμπραήμ που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Τους ξέρεις, Άκη, έκανες πρώτο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και εσύ. Και αργότερα ο Σικαμπάλ, ο Μακντή.
0: Θα σου πω, Γιάννη, βεβαίως και έχουμε έτσι μια συναισθηματική σύνδεση
2: συναισθηματικά ήταν
0: με τους αδερφούς Χασάν. Εγώ όμως θέλω να σου πω και ξέρεις ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Διαφωνούμε και σε λίγα για να είναι και ζωντανός ο διάλογος. Ότι δεν είδα όλο το μάτς. Αυτό συζητούσαμε και με τον Βασίλη τον Κοντογουλίδη προηγουμένως. Δεν είδα όλο το μάτς γιατί ταυτόχρονα για τις ανάγκες του δικτύου ειδήσεων χθες στη V100 έπρεπε να βλέπω πιο πολύ τον ΠΑΟΚ που έπαιζα και την ώρα στο φιλικό με την Γιαννάκο εικόνα. Όμως βλέποντας τα highlights δεν δικαιολογώ αυτό το χαμό. Δηλαδή στις επίμαχες φάσεις δεν υπάρχει κάποια μεγάλη σφαγή. Τώρα αν κατά τη διάρκεια του αγώνα ο διαιτητής σφύριζε υπέρ της μεγάλης ομάδας, εννοώ στα φάουλ, σε αυτά και τα λοιπά, στα επιμέρους, αυτό
2: οκ. Okay. Το πέναλτι είναι τραβηγμένο.
0: Ποιο εννοείς της... Κοίταξε, τον βρίσκει. Δεν βρίσκει μπάλα. Δεν βρίσκει μπάλα καθόλου. Τον βρίσκει. Δεν μπορεί να μην το δώσει.
2: Εσύ θα το δίνε, δηλαδή, αν ήταν στη θέση του Σαλάχ, ας πούμε.
0: Δεν ήταν όμως. Δηλαδή ο Σαλάχ. Ναι, ο Σαλάχ έπεσε μόνος του, δεν έκανε κάτι. Και επίσης.
2: Ναι, όχι, δεν είπα. Ναι.
0: Και επίσης, δηλαδή, αν δεις. Γιατί δεν δικαιολογείται. Εδώ, εγώ τους καταλαβαίνω τους Αιγύπτους, γιατί είναι μια μικρή χώρα, έκανα μια συγκλονιστική εμφάνιση. Και κάποια στιγμή, ξέρεις, αυτοί οι Μεσόγειοι τώρα, εμείς είμαστε λίγο πολύ των άκρων, ρε παιδί μου. Πολύ ενθουσιώδεις. Πρέπει να μάθουμε να χάνουμε κιόλας όμως. Και εδώ η τεράστια εμφάνιση που έκαναν χθες, κατά την άποψή μου, την αμαύρωσαν λίγο με αυτά που έκαναν στο τέλος.
2: Στο τέλος.
0: Ναι. Τα οποία δεν περιποιούν και τιμή, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο, όλα αυτά.
2: Όλος ο παγκόσμιος τύπος λέει ότι αδικεί. Εντάξει.
0: Okay. Ξέρεις, πάντα είμαστε. Πάντα είναι υπέρ του αδυνάτου η κατάσταση και έτσι πρέπει να είναι και καλό να είναι αυτό. Για να υπάρχει μια ισορροπία. Εδώ όμως, αν δεις έτσι ψύχρεμα τις φάσεις, δεν έχουμε τη μεγάλη σφαγή. Δεν υπάρχει μεγάλη σφαγή. Εγώ πιστεύω ότι εδώ τι έγινε, αυτό που το ξέρεις καλύτερα από μένα, βλέπεις ποδόσφαιρο επαγγελματικά 40 χρόνια, η δύναμη, η εμπειρία της μεγάλης ομάδας. Ότι εγώ θα τα βάλω και στο τέλος. Και τελικά έτσι έγινε. Δηλαδή, όπως έγινε και με το Κονγκό με την Αγγλία. Όπως έγινε με η Σενεγάλη με το Βέλγιο.
2: Εκεί όμως δεν είχαμε το σμπρόξιμο της πορτέρας. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι επειδή Μουντιάλ βλέπω από το 1974 ίσα-ίσα, θυμάμαι τον τελικό, είχαμε μία τηλεόραση στο χωριό και είχαμε μαζευτεί όλοι. Όσοι μεγάλωσαν στην επαρχία με καταλαβαίνουν.
0: Με περνάς, εγώ έβλεπα το 78, είχα δει το τελικό.
2: Το 78 το είδα όλα. Εντάξει, δεν έγινε η σφαγή με τη χούντα του Βιντέλα τότε, που την ώρα που έπαιζε Αργεντινή, αυτή σκοτώναν τον κόσμο και.
0: Φοβερά πράγματα.
2: Σουηδία. ο διαιτητής εκτελεί κόρνερ η Βραζιλία, σηκώνεται ο Ντιρσέου, κάνει κεφαλιά γκολ και ο διαιτητής λέει ο Σουηδός, δεν θυμάμαι το όνομά του, σφύριξε τη λήξη όταν η μπάλα ήταν στον αέρα. Δεν έγιναν τέτοια.
0: Ναι, δεν γίνονται τέτοια.
2: Απλά θα συμφωνήσω ότι ο κόσμος πάει περισσότερο με τον
0: αδύναμο.
2: Βλέπει το Σαλάχ, εντάξει, το συμπαθεί.
0: Όλα αυτά. Η δική μου ανάγνωση, Γιάννη, είναι ότι την πάτησαν οι Αιγύπτιοι όπως και οι Σενεγαλέζοι που έκαναν συγκλονιστική εμφάνιση με το Βέλγιο και οι Κογκολέζοι που έκαναν συγκλονιστική εμφάνιση.
2: Με...
0: Να σου πω, δεν είναι τυχαίο. Ξέρεις ποια είναι. Είναι η δύναμη σαν να παίζει Ρεάλ τώρα με την Σαραγώσα.
2: Με τη Σαραγώσα.
0: Είναι η δύναμη της βαριάς φανέλας και το αίσθημα ανωτερότητας της μεγάλης ομάδας. Σου λέω εγώ τώρα... και της μεγάλης ομάδας σου λέω τώρα θα...
2: Εντάξει, Αργεντινή είναι Αργεντινή.
0: Ναι, θα το βάλω το γκολ είτε στο 80, στο 90, στο 93 και επίσης η αδυναμία που δείχνουν όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες κάνουν την υπέρβαση, όπως είναι Γάλλη, το Κογκό,
2: οι αφρικανικές ομάδες.
0: Ναι, η Αίγυπτος, η αδυναμία που δείχνουν στα τελευταία λεπτά να κρύονται όλοι πίσω. Γιατί, ξέρω εγώ, σου λέει, γίνεται το θαύμα. Ναι, φοβούνται, όπως το λες. Και αυτό πληρώνουν.
2: Το είχαν αυτό και οι Ιταλοί, δηλαδή, και 3-0 να χάνουμε, επιτίθεται. Ενώ γι' αυτό λέω, ρωτάω το Σάκη Γκίνα, επιστρατεύοντας την εμπειρία του, γιατί οι αφρικανικές χώρες στο σύνολό τους. Όταν μπάλα καίει, καταστρέφουν αυτό. Γιατί όλοι λένε παίζουν καλά, έχουν κορμιά, αλλά πάντα όπως η Αίγυπτος στο 85 είναι 2-1, 83 πόσο ήταν, 2-1 ναι. Και γίνεται 3-2. Πες με την Αργεντινή, εντάξει, είναι Αργεντινή, ό,τι και να είναι.
0: Το ίδιο έπαθε και σε Νεγάλη, το ίδιο και το Κονγκό.
2: Αυτό λέω.
0: Δεν είναι τυχαίο.
2: Τώρα...
0: Και βέβαια το απέδωσε Γιάννη, το εξήγησε ο Ρούντι Γκαρσία, ο προπονητής, ο Γάλλος
2: του
0: Βελγίου, είπε. Ότι είχα πει στους παίχτες μου να μείνετε συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος, γιατί όλες οι αφρικανικές ομάδες, λόγω ιδιοσυγκρασίας των παιχτών τους, στα τελευταία λεπτά χάνουν την αμυντική τους δομή και προσήλωση. Χάνουν τη συγκέντρωσή τους. Δεν μπορούν να αμυνθούν οι Αφρικανοί.
2: Ναι.
0: Οι Αφρικανοί μπορούν να επιτεθούν, δεν μπορούν να αμυνθούν. Δεν το έχουν αυτό το πράγμα.
2: Δεν νομίζω ότι θα φτάσουν κάποτε. Γιατί λέγαμε πότε θα φτάσουν, γιατί έχουν καλές ομάδες. Τώρα, εσείς όμως ο ποδοσφαιρικός κόσμος, έχω την εντύπωση. Εσωτερικά παρακαλάει να φτάσουμε στην ώρα να περάσει από τους 8 και η Αγγλία και η Αργεντινή και να πάμε στο Αγγλία-Αργεντινή. Έλεγα από την αρχή ότι η Αγγλία δεν έχει καμία σχέση με τις Αγγλίες που βλέπαμε. Την βλέπουμε από την εποχή του Trevon Brooking, του παικταρά της West Ham, την Αγγλία στα Μουντιάλ. Θα το πάρουμε. Και όλοι γελούσαμε με όλο το σεβασμό που έχουμε. Γιατί ξέρει γιατί συμπαθεί ο κόσμος στην Αγγλία. Θα σου πω γιατί. Καταρχάς έχει φανατικούς οπαδούς.
0: Γιατί γέννησε το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, και έχει οπαδούς, επειδή μου, δηλαδή, αν πας σε μια μικρή πόλη, στο Ρέξαμ, ας πούμε. Είναι όλοι Ρέξαμ, ρε φιλέ. Δεν είναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, μπορεί...
0: Και
2: δεν
0: τώρα. Υπάρχει. Και για να αλλάξει, Γιάννη, οποιοσδήποτε κανονισμός, μου έλεγε προηγουμένως ο Μάνος Ταραμόπουλος.
2: Πρέπει να συμφωνήσουν οι Αγγλοί, είναι όπως τη φόρμα.
0: Πρέπει να συμφωνήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί είναι αυτές οι πέντε χώρες οι οποίες εφήβραν το ποδόσφαιρο και στην ουσία πρωτοέγραψαν τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, ρε παιδί μου. Άρα όλοι οι κανονισμοί του.
2: Με τη φόρμουλα, ξέρεις, επειδή είσαι Ιταλόφιλος, με τη Φεράρι.
0: Με Φεράρι μπορεί.
2: Αν η Φεράρι σταματήσει. Αν πει δηλαδή τον κανονισμό η Φεράρι δεν δέχομαι, δεν μπορεί να περάσει ο κανονισμός. Όπως αυτό που λες με την Αγγλία. Λέω γιατί το Αγγλία-Αργεντινή, γιατί διάβασα και ορισμένα σχόλια, δεν μπαίνω στα social media, τα έχω εγκαταλείψει. Είναι καλύτερη η ζωή χωρίς τα social media. Από τότε που έφυγα και στη σύνταξη και με τον νόμο της κυβέρνησης εργάζομαι στον FM100. Διάβαζα, ας πούμε, ότι άλλοι πανηγύριζε κάποιος, λέει, γιατί να χάσει η Αγγλία, γιατί ο Χωσάμ Χασάν σήκωσε τη φανέλα της Παλαιστίνης. Προς Θεού, αν πάμε δηλαδή στο Αγγλία-Αργεντινή και πω εγώ, επειδή ανήκω στη Δύση, να κερδίσουν οι Άγγλοι, γιατί
0: Γιάννη,
2: το Όκλαντ και...
0: Τώρα μπήκε μέσα ο Πόλης ο Μαυρόπουλος και μου δείχνει τι κάνει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Και μετά λέμε εμείς
2: εδώ... για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ όμως πες στο φίλο μας τον Πόλη,
0: ναι,
2: ότι ο ακούει. ΠΑΟΚ, δεν ναι. ξέρω αν το είπατε, ο ΠΑΟΚ
0: ναι.
2: είναι η μοναδική ομάδα... Σε όλη την ιστορία του τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, του τεράστιου αυτού πρόεδρου, τον έχω κάνει πάνω από τρεις συνεντεύξεις με Νίκο Πετρουλάκη στον Α103
0: ναι.
2: παλαιότερα, ποτέ δεν μας είπε όχι, είναι η μόνη ελληνική ομάδα που κλήθηκε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Και, αυτό κάτι σημαίνει. Και τι απαντά ο Πόλης Μαυρόπουλος αυτό.
2: Τι
0: απαντά. Άνοιξε
3: το μικρόφωνο. Να μιλήσω ναι. με τον φίλο μου. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη μου.
2: Γεια σου, Πόλη. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σ' ακούω.
3: Κι εγώ. Κι εγώ. Τι να πει κανείς, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη τιμή, έτσι. Και κανένας μάλλον δεν το περίμενε αυτό.
0: Ναι, πράγματι.
2: Νομίζω ότι από την ώρα που ανέλαβε ο κύριος Μιστακίδης και ο κύριος Τρικέρη, έτσι αλλάζει το δόγμα και καλείται ίσως και το γεγονός ότι ο Σπανούλης πήγε στον Άρη και δείχνει να έχει λίγο περισσότερη συμπάθεια με τον Ολυμπιακό. Ίσως ο Γιαννακόπουλος, ο Παύλος, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
3: Μπορεί.
2: Είναι μεγάλη τιμή για τον ΠΑΟΚ πάντως.
3: Πάρα
2: αυτό,
3: πολύ μεγάλη τιμή. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ τον δρόμο του, γιατί δεν ξέρω, ακούμε πάρα πολλά για το τι γίνεται μέσα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι.
3: Στα εσωτερικά, να βρει τον δρόμο του, να ξαναποκτήσει την έγκλη αυτή που του αξίζει πραγματικά ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Και ναι, ο κόσμος απέδειξε, δηλαδή, εγώ πέρσι που είδα ο κόσμος πόσο διψάει για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, πραγματικά έχω πάθει σοκ, έτσι. Που γέμισε το παλατάκι. Ναι. Είναι δύσκολο γήπεδο.
0: Πόλη και Γιάννη θα μας κυνηγήσουν και το δελτίο ειδήσεων εξάρου πόλη ακολουθείς.
3: Θα σε κυνηγήσει ο Πόλης, να ξέρει.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Είναι πιθανό να έχουμε συνέντευξη για τον ΠΑΟΚ, να φύγουμε λίγο από το Μουντιάλ, δηλαδή να κάνουμε μια μικρή παρένθεση γιατί έχει και ρεπό αύριο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η θρημία επίθεση στην Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο στο ΝΑΤΟ, εξαπέλυσε από την Άγκυρο ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτουν κάθε εμπορική σχέση με τη χώρα της Ιβηρικής. Προανήγγειλε επίσης τερματισμό της συνεννόησης με το Ιράν. Υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζονται άδικα στο ΝΑΤΟ και πληρώνουν δυσανάλογα πολλά για τη συμμαχία και επανέλαβε ότι η Ιρλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνοχή του ΝΑΤΟ προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την αύξηση του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Υπογράμμισε εδώ ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, ενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το κάσους μπέλι της Τουρκίας. Για υπέρβαση ορίων και σκανδαλώδεις δηλώσεις κατηγόρησαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα ενώ ήταν φιλοξενούμενος. Το παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη αναμένεται να δώσουν στις 12 αύριο το μεσημέρι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Εκείνη τους παρουσία εκλαμβάνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία, αλλά και συμπαράσταση προς την οικογένεια της εκλοιπούσας. Σημειώνεται ότι στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Θα πάρει ωστόσο ένα σύντομο εξιτήριο για την τελετή και θα επιστρέψει για φροντίδα στο νοσοκομείο. Έκκληση προς τους ανδόχους που έχουν προσφύγει στη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο ανάπλασης της Αριστοτέλους. Απευθύνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας τους να επιλύσουν γρήγορα τις διαφορές τους με γνώμονα το συμφέρον της πόλης, για να μην οδηγηθεί το έργο σε νέες καθυστερήσεις όπως συνέβη με την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας. Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ζητούν φοροτεχνικοί, λογιστές και επιμελητήρια. Υπενθυμίζονται ότι η προθεσμία λύγει στις 15 του μήνα και όπως επισημαίνουν όσοι ζητούν παράταση, μεταξύ 7 και 13 Ιουλίου θα είναι εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης εκτελούνται στο κέντρο της πόλης από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μετά την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης της Καρολντήλ, σειρά έχουν οι Οδοί Μητροπολιτού Ιωσήφ, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Λεόντος Οφού, Ολυμπίου Διαμαντή και τμήματα της Βίκτορ Γκο και της Πολυτεχνείου. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Μπλα μπλα μπλα. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω, πω, πω.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: 9 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Τετάρτης. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 μεσημέρι στην πόλη. Στο μικρόφωνο Πόλης Μαυρόπουλος, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Χίπης μου γίνεσαι, χίπης.
1: Δεν έχω γίνει χίπης. Απλά προσπαθώ να μακρύνω το μαλλί μου.
0: Καλοκαιριάτικα, Γιώργο. Ο κόσμος κουρεύεται το καλοκαίρι για να μην το ζεσταίνει το μαλλί.
1: Καλά, από το Φεβρουάριο το ξεκίνησα.
0: Αυτοί που έχουν δηλαδή. Οι άλλοι έχουν θέματα ούτως ή άλλως.
1: Το Φεβρουάριο όταν είπα ότι θα το μακρύνω δεν ήταν ακόμα καλοκαίρι. Τώρα ήρθε.
0: Τέλος πάντων, εσύ ξέρεις τι να σου πω. Σήμερα η μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα ετοιμάζει ένα πραγματικά εντυπωσιακό και πολύ πολύ πολύ δυνατό σοου, δυναμικό σοου στο Θέατρο Γης. Χθες σας δώσαμε 5 διπλές προσκλήσεις. Σήμερα έχουμε κάτι διαφορετικό μετά τη 1:30. Θα ανοίξουμε εδώ τις γραμμές μας. Τις γραμμές μας απευθείας στο στούντιο δηλαδή, για να ακούσουμε και την φωνούλα σας.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σήμερα το βράδυ, για το Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης και για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Εγώ σας τα λέω κάθε μέρα.

0: Χθες βλέπαμε την είδηση, την διαβάσαμε για το προσωρινό μπλόκο που μπαίνει στην έναρξη της υλοποίησης της ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους μετά από προσφυγές δύο υποψηφίων αναδόχων για την, κατά της απόφασης για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Σιγά μην δεν είχαμε προσφυγές. Αλλά αναφίβολα προσωρινό θα είναι το βλέπω, το μπλόκο. Περασμένη εβδομάδα είχαμε δύο από τους μειοδότες να καταθέτουν προσφυγές. Η απόφαση εκτιμάται ότι θα βγει σε διάστημα 40 ημερών, γρήγορα σχετικά, για να πάρουν τα πράγματα τον δρόμο τους και να ξεκινήσει και η ανάπλαση του έργου αυτό και στην ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους. Επίσης διαβάσαμε και βλέπαμε τις εικόνες, τις αποκρουστικές αυτές εικόνες που πραγματικά είναι κανείς να απορεί, όχι μόνο να απορεί, να νευριάζει, γιατί σιγοματερεί μετατράπηκε ένας δρόμος σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην οδό Θερμοπυλών 32 έγινε. Τα συνεργεία του Δήμου προχώρησαν στην άμεση αποκομιδή. Αν δείτε τις εικόνες, πραγματικά θα τρομάξετε. Δεν θα πιστεύετε τα ματάκια σας. Αμέσως μετά ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Λάζαρος Ζαχαριάδης, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδάου, κατέθεσε μήνυση κατά γνώστων. Και ευχόμαστε όλοι έτσι να βρεθούν πολύ πολύ γρήγορα και άμεσα οι συγκεκριμένοι ανεγκέφαλοι, απίστευτοι άνθρωποι που ζουν αυτοί, όπως λέμε, ανάμεσά μας, και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να πληρώσουν αυτά τα πρόστιμα που τους αναλογούν. Και διάβασα και την ανακοίνωση από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας. Καλούμε για μία ακόμα φορά όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στον χώρο τον οποίο μοιραζόμαστε, να σταματήσουμε αυτούς που επιμένουν να υποβαθμίζουν την καθημερινότητά μας και να καταστρέφουν την πόλη μας. Και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε, να είμαστε συνειδητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια θέματα. Και όποιον και όταν δούμε, κατευθείαν να καλούμε τους αρμόδιους να παίρνουμε. Γιατί και εμένα μου έχει τύχει εκεί σε εμάς, γιατί είναι η περιοχή εκεί λίγο αεροκατοικημένη. Εκεί
1: κάδους.
0: Τα φαρμακέικα του.
1: Κάδους, παίρνουμε κάδους.
0: Και τι?
1: Κάδους λέω, αν κάνεις κάποια αναγέννηση κάτι, παίρνεις κάδο και το βάζεις μπροστά από το σπίτι.
0: Δεν το κάνουν όμως, πάνε εκεί και τα πετάνε όπου βρούνε, δίπλα σε άλλους κάδους. Και μετά σου λέει, ας βγάλουν αυτοί ό,τι εκεί το φίδι από την τρύπα και να κάνουν ό,τι θέλουν. Άστα εκεί. Πόσους έχω μαλώσει εκεί και οργανωτικά τι γίνεται.

Εγώ να σας υπενθυμίσω πως μετά τη 1:30 θα ανοίξουμε γραμμές. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για σας. Θα στείλουμε θέατρο σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών, στο Μάνος Κατράκης, για την επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Και πραγματικά χρειαζόμαστε και την επιθεώρηση. Χρειαζόμαστε όλοι. Θα γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Είναι για σήμερα το βράδυ. Να είστε κοντά στις τηλεφωνικές σας συσκευές. Θα προλάβετε να μας πάρετε για να πάτε θέατρο.

0: μιας και μιλάμε για συναυλίες. Αν δεν ενημερωθήκατε, να σας πούμε ότι εκτός προγράμματος βγαίνει μία από τις καλοκαιρινές εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για την προγραμματισμένη συναυλία του Θοδωρή Μαραντίνη και της Ευρυδίκης ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο στη Μονή Λαζαριστών. Ακυρώθηκε και για όσους πραγματοποίησαν την αγορά τους online, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει αυτόματα μέσω της πλατφόρμας έκδοση εισιτηρίων. Όσοι προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους με φυσική παρουσία από τα συνεργαζόμενα καταστήματα θα λάβουν τα χρήματά τους πίσω από το αντίστοιχο σημείο που έγινε η αγορά. Γιατί ακυρώθηκε δεν μάθαμε. Είπαμε ο δεν κρυπτονόμος, θα τα μάθουμε λίγα συντόμως. Αυτά. Έχουμε πάρα πολλές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. Καλλιτέχνες δίνουν το παρόν τους σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στα μεγάλα γήπεδα, οι άλλοι σε μικρότερα και πάει λέγοντας πάντως. Όλα λίγο πολύ, λίγο έως πολύ έχουν μεγάλη επιτυχία. Άντε Δημήτρη μου άργησες. Έβαλα και το κομμάτι σου στην αρχή, ο Δημήτρης ο Φλιάτουρας. Χθες μου έστειλε το Βάμος Αργεντίνα. Χθες καρδιοχτύπησε όμως. Καρδιοχτύπησε όλος ο πλανήτης, γιατί έχει έτσι εκατομμύρια των εκατομμυρίων φίλους φανατικούς. Η Αμπισελέστε. Αλλά τι γίνεται όταν έχεις παίκτες με προσωπικότητα, ε? Μέχρι το 79-02 και μέσα σε 10 λεπτά 3-2. Απίστευτο, ε? Και δεν έχουμε λόγια φυσικά, αλλά να πούμε για το Μέση. Εγώ να το ξαναπώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην εποχή του Μέση.
1: Και τώρα που τα λέμε αυτά, δεν ξέρω αν είδες και ένα βίντεο που είναι viral με τον Αργεντίνο Σπίκερ.
0: Ναι,
1: που τρελάθηκε και την ισοφάρισε.
0: Κανονικά. Αυτός τι, αυτός κινδυνεύει, θα μπορούσε να πάθει και έφραγμα στο τρίτο γκολ.

0: Κοίταξε εδώ τώρα, διαβάζω αυτή την είδηση και λέω πόσο καλοπροαίρετος, όσο καλοπροαίρετος και να είσαι, πόσο μπορείς να συμπαθείς αυτούς τους άνθρωπους. Χάος στο Θριάσιο στην Αθήνα, όπου 50 Ρωμά έσπασαν τζάμια και επιτέθηκαν σε γιατρούς επειδή καθυστέρησε, λέει, η αξονική συγγενή τους. Και δύο σύλληψη είχαμε μόνο. Δεν μου ζουγκάσει τους όρους εκεί. Και έχουμε την σύγχρονη ηρωίδα που είναι στην Κεφαλονιά και είναι μία ναυαγοσώστρια, μία κούκλα και της αξίζουν όχι μπράβο.
1: Συγχαρητήρια.
0: Είναι λίγα αυτά που λέμε. Τι να πεις, δεν υπάρχουν λόγια. Η οποία έσωσε 7 λουόμενους από ισχυρά ρεύματα, ανάμεσά τους 2 παιδιά.

0: με τον Γιώργο μάλλον έχουμε το απόλυτο timing στις ειδήσεις, αυτές που τρέχουνε. Γιατί μου γύρισε να μου δείξει μια ειδήση την οποία την είχα μπροστά μου για να την πούμε, για να τη σχολιάσουμε πάλι.
1: Τώρα
0: γιατί
1: αυτό,
0: αυτή συνεχίζει, αυτό είναι η συγκεκριμένη γερουσιαστής από την Παραγουάη.
2: Απτόνητη και ειρωνικότατη.
0: Η οποία άφησε μας, γυναίκα του Θεού να πούμε, άφησε μας εδώ να απολαύσουμε το παγκόσμιο και τους παιχταράδες. Ο Εμπαπέ δηλώνει δεν ξέρει καν που πέφτει η χώρα μου. Ας βρει δικηγόρο η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Τώρα θα τα βάλει και με τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Νομίζω πως θα βρεθεί απέναντι σε όλο τον κόσμο και σε μια γενικότερη κατακρεβή σε λίγο.
2: Και γράφει από κάτω.
0: Και είπε, δεν οφείλω καμία.
2: Ναι.
0: Στην Παραγουάη, το έκανα για την Παραγουάη, είπε η συγκεκριμένη.

0: Από το πουθενά πάλι τώρα αυτές οι κόδρες είναι λίγο...
1: Δεν έχουμε την ασχολή, δεν έχουμε την ασχολή με τον Εμπαπέ και όλα αυτά, τι χειρότερα.
0: Πού κολλάει.

0: Χθες αναφερθήκαμε εδώ στη συναυλία των Μισκουμπρίων. Που δώσανε δύο φοβερές συναυλίες στην Αθήνα για τα 30 χρόνια και έγιναν sold out σε χρόνο ντετέ. Και χθες αναφέραμε ότι θα γίνει και μια συναυλία για τα 30 χρόνια επαιτειακή και στην Θεσσαλονίκη 11.
1: 11.
0: Γιατί χθες κάτι άλλο μας είπες.
1: Όχι,
0: παραπληροφόρησες.
1: Όχι, όχι, 11 Σεπτεμβρίου. Θα το δούμε μετά στο.
0: Και τι έγινε, Γιώργο?
1: Τίποτα, βγήκε sold out μέσα σε μία μέρα.
0: Μέσα σε μία μέρα, sold out.
1: Αλλά εμένα κάτι μου λέει.
0: Ότι.
1: Ότι θα βγάλουν άλλη ημερομηνία.
0: Θα κάνουν και δεύτερη. Γιατί και εμένα κάτι μου το λέει, γιατί είναι. Ναι. Να σου πω κάτι, αυτή τη συναυλία από τα Μισκούμπρια την περιμένουν πάρα πολύ. Πώς και πώς.
1: 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια, επαιτειακά. Επαιτειακή συναυλία και αυτή. Και τώρα θα μου λέει ο Δημήτρης καλοκαίρι, ρυθμό θέλουμε. Έλα, έλα, έλα. Με ρυθμό, με disco DJ.

0: disco.
1: Γυμνάζεσαι. Ταυτοχρόνως δεν κάνουμε και γυμναστική.
2: Απόψε η πίστα γήπεδο. Είμαι σε άλλο επίπεδο εγώ.
3: Τώρα να σε ρωτήσω. Και στις δίσκο όταν έπαιζες έτσι έκανες?
1: Όχι. Όχι, όχι, ποτέ. Δεν είναι, αφού σου έχω πει. Ήμουν ένας προσιλωμένος DJ. Δεν ήμουν του χώρου. Ήμουν εκεί. Σήμερα οι DJ είναι πιο πολύ του show, ρε παιδί μου. Να κάνουν.
3: Είναι
1: να
3: αλήθεια.
1: Χτυπιούνται να κάνουν. Καταρχάς δεν παίζουν μουσική. Τα έχουν όλα έτοιμα στον αυτόματο και κάνουν τάχα κάποια στιγμή που κάνουν εκεί με τα ποντεσιόμετρα. Κάτι κάνουν και χτυπιούνται σαν τα ζαγάρια.
3: Για το story.
1: Ζαγάρ.

0: Χθες μου κέντρισε το ενδιαφέρον αυτή η είδηση που έβλεπα για τους χρηστές. Και έβλεπα τα βίντεο από τη δράση της συμμορίας που άδειαζε κοσματοπολία στην Αττική. Και λέω, πού το έχουν πάει, πού το έχουν πάει. Έχουν γίνει όχι expert, πιο expert των expert.
1: Επαγγελματίες.
0: Με φοβερή ταχύτητα και συντονισμό. Απίστευτο. Ανοίξανε και άδειασαν κατάστημα μέσα σε 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Είναι απίστευτο.
1: Ρεκόρ πρέπει να
0: έχουμε. Μόνο ρεκόρ. Σε κοσματοπολία που έχουν και συστήματα ασφαλείας πάρα πολύ σύγχρονα. Ενώ σε ένα άλλο βίντεο καταγράφονται να τοποθετούν τα αντικείμενα που αφαίρεσαν σε καφάσια και να αποχωρούν, λέει, από το σημείο μέσα σε λίγο περισσότερο από 2 λεπτά. 2 λεπτά. 1.35 στο ένα, 2 στο άλλο. Απίστευτο.
1: Προσπαθούν να σπάσουν κάποιο ρεκόρ. Τι γίνεται. Είναι 2 λεπτά.

disco. Αυτό ήταν. Με αυτό και με ρυθμό θα πάμε στο πακετάκι μας και θα επανέλθουμε. Και σας είπα ότι μετά θα ανοίξουμε και γραμμές για να σας δώσουμε τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε για σήμερα το βράδυ για το θέατρο Σκιών Μάνος Κατράκης για την επιθεώρηση.

0: Γιώργο, τι έγινε το κορίτσι μας, έξαλλο το είδα πάλι.
1: Έξαλλο.
0: Τελευταία, ναι, η Αλεξανδράκη είναι λαλίστα, δεν ανεβάζει βίντεο. Για μια επίδειξη μόδας που πήγε πρόσφατα. Ήταν, λέει, εντυπωσιακή διοργάνωση, αλλά την ενόχλησε ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα μοντέλα παρουσίασαν τα ρούχα. Δεν μπορεί, λέει, να είναι ένα ρούχο που να πρέπει να του δώσεις αέρα. Και εσύ να βγαίνεις, λέει, και να το κρατάς. Ήθελα να ανέβω στη σκηνή να τις χαστούκίσω. Για τις μοντέλες, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ήταν και αυτή πρώην μοντέλο.
1: Ναι,
0: η Αλεξανδράκη. Επίσης, λέει, ήταν τσαλακωμένα τα ρούχα γιατί φαινόταν ότι καθόντουσαν. Το δημοσίευσε στο YouTube. Υποστηρίζοντας τη φίλη της που είπε κατά άλλο ότι η σχεδιάστρια, ότι η διοργάνωση κατά άλλο ήταν πολύ άψογη. Μόνο αυτό, ήθελα να χαστουκίσετε μερικά μοντέλα.
1: Τα έκανε αυτή την παρουσίαση των ρούχων.
0: Δεν κάνει άλλο πασαρέλα, παροπλισμένη είναι. Μεγάλωσε το κορίτσι.
1: Για να δείξει πώς γίνεται. Να κάνει μαθήματα.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
3: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά.
3: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
9: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
2: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
1: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
2: πολύ καλή μουσική,
1: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
2: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
1: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 37 μετά τη μία στο μεσημέρι της Τετάρτης. FM 100 στους δέκτες σας. Ιντερνετικά πάντα στο www.fm100.gr. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, ο Κώστας έχει χαθεί τελευταία. Δεν δίνει παρόν και πρέπει να τιμωρηθεί ο Γεωργιάδης. Πώς, τι να παίζει μουσική το μεσημέρι, πού να παίζει μουσική.
1: Σε κανένα πιτσόμπαρο.
0: Μπα, όχι. Νωρίς είναι για τα πιτσόμπαρα. Για τα πιτσόμπαρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Για σήμερα, επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω. Όχι, όχι, Γιώργο, τι έγινε. Αμάν. Εγώ τις έβαλα εδώ, αλλά... έχουν πέσει, λοιπόν. Για να ξανακάνουμε εδώ, ότι ξανακάνετε εσείς που πήρατε την προσπάθειά σας. 2310-285-106. Γεια σας. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι το... κάνετε.
0: Καλά, καλά.
2: Χαιρόμαστε που σας ακούμε.
0: Κι εγώ πάρα πολύ.
2: Για την πρόσκληση, Βίκη Αρβανιτίδου.
0: Η Βίκη Αρβανιτίδου είναι η πρώτη που κερδίζει τη διπλή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ. Στις Οικίες, εκεί προς τα εκεί μένετε.
2: Εκεί.
0: Α, εκεί.
2: Με τα πόδια.
0: Α, μια χαρά. Θα πάτε και με τα πόδια, δεν θα ταλαιπωρηθείτε.
2: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Να περάσετε πολύ, πολύ ωραία.
2: Μακάρι, θα είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία παράσταση. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας. Πάμε εδώ να δούμε. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε. Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας, καλά είστε.
0: Καλά, καλά. Εσείς πώς είστε.
3: Τέλεια.
0: Χαίρομαι.
3: Σεφερίδου Κική.
0: Κική.
3: Σεφερίδου.
0: Πάντα κάνει αυτό το ναι, δεν το άκουσες Γιώργο το επίθετο. Όχι. Δεν το ακούσαμε, όχι.
1: Το επίθετο.
3: Σεφερίδου.
1: Σεφερίδου.
0: Σεφερίδου.
3: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τι κάνετε καλοκαίρι, θα πάτε πουθενά.
3: Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Δεν υπάρχει δυνατότητα, ναι. Δεν πειράζει εδώ. Θα σας κρατάμε εμείς παρέα όσο μπορούμε, συντροφιά.
3: Ευτυχώς υπάρχετε κι εσείς.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Εδώ να μας ακούτε, γιατί καθημερινά θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικείτε εδώ. Έχουμε προσκλήσεις αρκετές τουλάχιστον να σας στέλνουμε όπου μπορούμε και όταν μπορούμε. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε στην επόμενη. Γεια σας. Τι κάνετε. Αυτό το τούτα που κάτω είναι με τσακίσεις.
1: Τα κολλάς, τα ρημάζεις τα μηχανήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Τώρα είναι και η ζέστη που τα επηρεάζει.
1: Σωστό
4: και
1: αυτό.
0: Ναι, τα επηρεάζει εκεί που βρίσκονται. Για πείτε μου ονοματεπώνυμο.
4: Στεφανίδου Όλγα.
0: Η Όλγα Στεφανίδου.
4: Μάλιστα.
0: Όλγα μου, και εσύ δυτικά μένεις από εδώ.
4: Όχι, ανατολικά.
0: Ανατολικά, δεν πειράζει. Θα πας και θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι εξαιρετική η παράσταση.
4: Ναι, ναι, ναι, το έχω δει σε διαφήμιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε στην επόμενη. Γεια σας. Ναι, ναι. Μας ακούτε. Είναι η γραμμή αυτή.
1: Dolby είναι, Dolby.
0: Dolby surround είναι, δεν μας ακούει. Ναι. Γεια σας. Τι έγινε το Γιώργο, για
1: δεν καταλαβαίνω τώρα.
0: Μα, ναι, μας ακούτε.
5: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Ποιος είστε.
5: FM 100.
0: Εδώ, εδώ, FM 100. Σωστά πήρατε.
5: Διαφορετική είναι η φωνή του πόλη.
0: Διαφορετική είναι. Γιατί. Αυτή είναι πάντα, δεν την αλλάζω.
1: Μήπως ακούσατε εμένα.
5: Από το ραδιόφωνο.
0: Για πείτε μου ονοματεπώνυμο.
5: Κωνσταντίνος Γκούντιος.
0: Κωνσταντίνος Γκούντιος.
5: Ναι.
0: Κωνσταντίνος Γκούντιος. Κωνσταντίνε μου, έχεις κερδίσει και εσύ τη διπλή πρόσκληση να περάσεις πολύ καλά. Καλοκαίρι θα πας πουθενά.
5: Φεύγω Σαντορίνη.
0: Αχ, ωραία, μπράβο, μπράβο, να το χαρίσεις. Είναι...
5: Εσύ.
0: Εγώ θα πάω στην κόρη μου, πού άλλο. Στη Ρόδο. Κλασικά.
5: Το καλύτερο, το καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και να περάσεις υπέροχα το βράδυ.
5: Κύριε, ευχαριστώ να είσαι γερός, να μας δίνεις προσκλήσεις να πηγαίνουμε θέατρο.
0: Όσο μπορώ θα δίνω. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε και για την τελευταία, ναι, γεια σας.
1: Τελευταία.
0: Όχι, όπα, εδώ δεν μας έκανε. Πάμε εδώ, καλησπέρα. Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας και σε εσάς τους δύο εκεί πέρα που μας κρατάτε συντροφιά.
0: Να είστε καλά. Ποιο κορίτσι μου είστε?
6: Καραλή Χρυσούλα λέγω.
0: Η Χρυσούλα η Καραλή, η οποία μας ακούει από πού?
6: Κέντρο.
0: Κέντρο. Χρυσούλα μου, έχεις κερδίσει την τελευταία διπλή πρόσκληση που έχουμε για σήμερα. Να περάσεις πάρα πάρα πολύ καλά.
6: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε
0: καλή
6: πολύ.
0: Συνέχεια, καλή συνέχεια.
6: Για χαρά, για χαρά. Φιλιά.
0: Γιώργο, θέλεις να πεις τα ονόματα?
1: Θέλω, πώς δεν θέλω. Έχουμε, λοιπόν, Βίκη Αρβανιτίδου, Κική Σεφτερίδου, Στεφανίδου Όλγα, Κωνσταντίνος Γκούντιος και Καραλή Χρυσούλα.
0: Πέντε, δεν είναι?
1: Πέντε, ναι.
0: Πέντε, μπράβο. Είσαι καλό στην προπαίδεια, γι' αυτό το ξαναρωτάω.
1: Το πέντε ξέρω να μετράω. Από εκεί και πέρα δυσκολεύω.

0: Τι ωραίες καρέκλες, ε! Καρέκλες, τώρα θα μας ακούει. Κανένας ο οποίος μας ακούει και πρώτη φορά, τι λέει αυτός, τι καρέκλες λέει.
1: Έτσι τα λέγαμε,
0: η δίσκο της εποχής της δεκαετίας του 80, ε! Τι ωραίες καρέκλες. Τότε που χόρευαν ασταμάτητα όλοι. Ρίχναν υδρότα, Γιώργο, στις πίστες.
1: Πρέπει κάποια στιγμή όμως και εμένα που είμαι μικρός να μου πεις τον όρο της καρέκλας. Πώς ξεχωρίζουμε μια καρέκλα.
0: Ιδιαίτερα θέλεις δηλαδή εσύ.
1: Ναι,

0: Είπαμε πολλές συναυλίες και στις συναυλίες κάποιες από αυτές συμβαίνουν διάφορα πραγματάκια.
1: Ξέρω που το πας.
0: Για τον Οικονομόπουλο θέλεις να πω, ε.
1: Δεν θα έλεγες για τον Οικονομόπουλο.
0: Θα έλεγα και τον Οικονομόπουλο, αλλά θα έλεγα για το Φέρι πρώτα. Αλλά θα πω για τον Οικονομόπουλο, μιας και με πήγες εκεί. Είδαμε όλοι το βιντεάκι αυτό.
1: Εντάξει.
0: Το ανεβάσανε. Εντάξει, μπορεί, συμβαίνουν αυτά. Καμία φορά, ξέρεις, δεν δουλεύουν αυτά που έχουν τα ακουστικά οι καλλιτέχνες για να ακούνε κλπ.
1: Η αντίδραση λίγο.
0: Για κάποιο λόγο που είναι και τραγουδάρα, από τα αγαπημένα μου τραγούδια, τα ελληνικά είναι. Διαπίστωσε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του. Γύρισε προς την μπάντα, προς τη μεριά της μπάντας και είπε: κλείσατε τα μικρόφωνα, τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω. Πέταξε και το ακουστικό του, πέταξε και ένα τμήμα του εξοπλισμού του στο δάπεδο. Αλλά επανήλθε κανονικά, του γύρισε αμέσως μετά και συνέχισε και τα έδωσε όλα και ερμήνευσε το για κάποιο λόγο.
1: Χωρίς μικρόφωνο.
0: Για κάποιο λόγο γίνονται όλα έτσι, είναι Γιώργο. Όχι, ρε, με το μικρόφωνο.
1: Χωρίς ακουστικά.
0: Τα ακουστικά. Αυτά που έχουν
1: τα ενία.
0: Τα ενία αυτά τα ενία. Τα ποινία.
1: In ear.
0: In ear. Τα in ear. Ο Οικονομόπουλος. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος έχει συναυλίες, μετά του ετοιμάζουν ένα εκπληκτικό μαγαζί στην Αθήνα, όμως Μαρασούλη Κοταρίδη. Και ο φίλος μου, ο Βαγγέλης Οξοχώου, είναι εκεί στον Όμιλο Διευθύνων Σύμβουλος. Θα μείνει άφωνη όλη η Ελλάδα με αυτό το μαγαζί. Αυτό
1: ναι, σου ναι, ναι. Μπουζούκια που λέμε.
0: Μπουζούκια. Δεν είναι μπουζούκια, ρε κορδό. Δεν είναι τα μπουζούκια. Τα λέγαμε κάποια. Τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα, γιατί είναι, δεν είναι απλά μπουζουκλερί.
1: Είναι σοου.
0: Γίνεται και το σοου. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπεις, το Fox που ήταν ο Ρέμος την περασμένη χρονιά, δηλαδή αν πήγαινες θα πάθαινε σοκ. Και όλες που πήγατε καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι κάτι
1: σκηνή,
0: διαφορετικό.
1: Σκηνή.
0: Έχει ξεφύγει τελείως από τις μπουζουκλερί που λέει και ο Γιώργος εδώ, τις μπουζούκια.
1: Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο όνομα τώρα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, έχω κομμάτι για τον Δημήτρη το Φλιάτουρα εκεί στην Πάτρα. Έχω Νίνο! Γιατί είναι κολλητός του αντιπάλου του Γιαννακόπουλου. Χαμός, από τώρα άρχισαν τα όργανα. Στις μεταγραφές. Παιχταράδες ο Παναθηναϊκός, παιχταράδες ο Ολυμπιακός, να δούμε τι θα γίνει. Είναι οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

0: Καλλιτεχνάρα δεν λέω, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι να τον ακούσε και πολύ ωραία ζωντανά. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Είναι ρε παιδί μου star, είναι σε αυτή την κατηγορία των star καλλιτεχνών.
1: Είναι
0: στην Ελλάδα. Έλεγα λίγο πριν για τον Θοδωρή το Φέρι, ο οποίος είναι από τους πολύ καλούς μου φίλους αρκετές δεκαετίες, τέλος πάντων, και ο οποίος κάνει πάταγο σε όλη την Ελλάδα και βρέθηκε 4 του μηνός, το Σάββατο μας πέρασε στην Κοζάνη, δεν ήταν, στην Κοζάνη, ναι, στο δημοτικό στάδιο της Κοζάνης. Χθες ήταν στην Πάτρα, έγινε, το τι έγινε πάλι, είδα καμία εικοσαριά βίντεο, δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Λαοθάλασσα.
0: Και τα ίδια θα γίνουν και στην Καλαμαριά που θα έρθει τον Αύγουστο. Είναι πολύ αυθόρμητος γενικά, το έχει πολύ και με το χιούμορ ο Θοδωρής. Και ακούγεται στο βιντεάκι να ρωτάει το κοινό του εάν ενέκρινε τα ρούχα του, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δεν του άρεσαν οι συνδυασμοί που έκανε. Η αλήθεια είναι πως από τις λίγες φορές που ξεφεύγει από τα μαύρα ο Θοδωρής είναι και έβαλε κάτι διαφορετικό. Επέλεξε, λέει, τυχαία το παντελόνι του. Και όπως είπε, με το χέρι στην καρδιά, θέλω να μου πείτε, λέει, το παντελόνι που φοράω σας αρέσει, χάλια, ε! Τελείως τυχαία, λέει, το βρήκα στην ντουλάπα σήμερα. Είμαι πολύ προβληματισμένος, λέει, με τον ντύσιμο αυτό. Άσπρο μπλουζάκι, άσπρο παπούτσι. Μάμι σέντα, τι να πω. Πλήρης απογοήτευση, δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει, θα σας τα πω τώρα καλά, λέει, και μπορεί να με συγχωρέσετε για αυτό το ελάττωμα που έχω. Ένα από τα 50.000 ελαττώματα που έχω, είπε ο Θοδωρής ο Φέρης, ο οποίος. Σας είπα, το έχει πάρα πολύ και με το χιούμορ και με τον αυτοσαρκασμό. Και θα το ξαναπώ από αυτό το μικρόφωνο, το αξίζουν αυτά που βιώνει τώρα και ίσως και ακόμα καλύτερα. Μπράβο, Θοδωρή μου.

0: Και θα σας πω και κάτι ακόμα με πολύ μεγάλη σιγουριά, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που μπορεί να πει τα πάντα και αβίαστα. Τώρα ο κόρος μου έδειξε την είδηση, την άφησε εμβρόνητο γιατί δεν την είχα δει, και είναι η εξής.
1: Ότι ο Θοδωρής Φέρης, για τον οποίο μιλούσαμε πριν λίγο, θα τραγουδήσει, θα ερμηνεύσει Μίκη Θεοδωράκη.
0: Τι να πούμε. Πολλά μπράβο του, γιατί είμαι σίγουρος ότι για μια ακόμα φορά θα δώσει ένα ρεσιτάλ και θα μας αφήσει άφωνους για μια ακόμα φορά.
1: Έχει λίγο ακόμα καιρό βέβαια. Θα γίνει την 3η 22 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα στο θέατρο του Λυκαβητού.

Είχαμε και Νατάσα, η οποία έδωσε συναυλία στο θέατρο Άλσο το βράδυ της Δευτέρας και αφιέρωσε λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια αυτής ώστε να μιλήσει για τη σχέση της με την σπουδαία Μαρινέλα. Και είπε ότι είναι ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω. Έβλεπα πάντα την Μαρινέλα και έλεγα πόσο λαμπερή, πόσο όμορφη ή ωραία θα ήταν και εγώ να είμαι κάπως έτσι. Αν ποτέ κάνω ένα βήμα παραπάνω από τη Θεσσαλονίκη και βρεθώ και εγώ στην Αθήνα και αρχίσω να τραγουδάω. Ανέφερε στην αρχή και μετά είπε: εδώ λοιπόν είναι πολλές δικές μας στιγμές, γιατί εμφανίστηκε στην οθόνη, εμφανίστηκαν κάποιες κοινές φωτογραφίες τους. Εδώ είναι από την πρώτη φορά που αποφασίσαμε να τραγουδήσουμε μαζί και έτσι το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα και δεν το πίστευα. Αυτό όμως που μένει από όλα αυτά που βλέπετε και βλέπω και εγώ ξανά είναι ότι παντού χαμογελάμε. Ποτέ δεν την είδα στεναχωρημένη, είπε για τη Μαρινέλα, για τη μεγάλη, την τεράστια Μαρινέλα ή Νατάσα Θεοδωρίδου. Και αμέσως μετά ερμήνευσε το καμία φορά. Λίγο αργότερα είδαμε και άλλα βιντεάκια όπου σηκώθηκε, ήταν εκεί και η Δέσποινα Βανδύ. Και τώρα οι λόγοι είναι ευνόητοι, γιατί είναι επίκαιτη συνεργασία των δύο τον χειμώνα στο Vox, εκεί όπου πέρσι ήταν ο Αντώνης ο Ρέμος. Τραγούδησαν μαζί, είχαν ωραίες στιγμές και έχουμε και θα έχουμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές όλο αυτό το καλοκαίρι με τις συναυλίες και όλα αυτά που πρόκειται να δούμε. Πάντα τρομάζω σε αυτό το σημείο, Γιώργο. Απολαύστε μια εκπληκτική εκτέλεση που πάντα μου τη θυμίζετε και μου αρέσει που μου τη θυμίζετε.

0: εγώ το μεταξύ το τι γίνεται μέσα στα social media με τον Λιονέλ Μέση. Για τον Λιονέλ Μέση δεν έχει χαμός. Προηγούμενο.
1: Χαμός
0: δεν σημαίνει τίποτα. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Δηλαδή 39 χρονών μέχρι το τελευταίο λεπτό, το τελευταίο δευτερόλεπτο να δίνεις τα πάντα και στο τέλος να κλαις. Και να κάνεις αποσβολωμένος ενώ έχεις περάσει τόσο σε αυτήν την τρομερή καριέρα, γιατί είχατε με και για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Και να μένεις αποσβολωμένος μισή ώρα μετά το τέλος του αγώνα και να βλέπεις τους φιλάδους σου και να κάτσεις να κλαίσεις και να το λέω και να τυχαίως. Δεν υπάρχει προηγούμενο αυτή.

0: Γιώργο, κοιτάω την ώρα, είναι δυνατόν.
1: Εγώ δεν κατάλαβα πότε πήγε.
0: Χειρότερα.
1: Και 57.
0: Να κλείσω με μια είδηση εδώ που βλέπω τώρα μπροστά μου. Και πρόσθετη Μαλή που φτάνουν έως και 200 ευρώ επιβάλλουν οι αρχές στη Βαρένα, ένα γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Εκεί όχι, όπου έχει πάει πολλοί κόσμος και άλλοι τόσοι ονειρεύονται να πάνε. Και εγώ συγκαταλέγομαι σε αυτούς, βάζοντας τέλος λέει στις εμφανίσεις των τουριστών με μαγιό ή χωρίς μπλούζα εκτός παραλίας. Έχει 650 μόνιμους κατοίκους. Και επειδή δέχεται όλο ένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρο με στόχο να διαβλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και να διασφαλιστεί η ηρεμία των κατοίκων. Έτσι λοιπόν, παραβάτες, οι οποίοι θα έρχονται αντιμέτωποι πλέον με πρόστιμο όσοι κυκλοφορούν, όπως είπαμε, με μαγιό κλπ. Αυτό που σας είπα πριν, με μαγιό ή χωρίς μπλούζα, πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ.
1: Τσουπ.
0: Τσουπ. Τσουπ. Ήρθε και αυτό.
1: Ήρθε αυτό και φεύγουμε εμείς.
0: Αυτό ήρθε, εμείς φεύγουμε.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ, για χαρά.

0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.
2: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Δίνει μια επίθεση στην Ισπανία την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο στο ΝΑΤΟ, εξαπέλυσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι οι ΗΠΑ διακόπτουν κάθε εμπορική σχέση με τη χώρα της Ιβηρικής. Προανήγγειλε επίσης τερματισμό της συνεννόησης με το Ιράν, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζονται άδικα στο ΝΑΤΟ και πληρώνουν δυσανάλογα πολλά για τη συμμαχία και επανέλαβε ότι η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Υπογράμμισε ότι η Συμμαχία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το κάζους μπέλι της Τουρκίας. Για υπέρβαση ορίων και σκανδαλώδεις δηλώσεις κατηγόρησαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα ενώ ήταν φιλοξενούμενος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρησης στο Κιλκής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η περιοχή ανήκει, είναι για σήμερα μάλλον, στην κατηγορία κινδύνου 3 σύμφωνα με το χάρτη της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έκκληση προς τους αναδόχους που έχουν προσφύγει στην διαγωνιστική διαδικασία για το έργο ανάπλασης της Αριστοτέλους, απίθυνε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας τους να επιλύσουν γρήγορα τις διαφορές τους με γνώμονα το συμφέρον της πόλης, για να μην οδηγηθεί το έργο σε νέες καθυστερήσεις όπως συνέβη με την Πλατεία Ελευθερίας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο αυτοκίνητό του. Το παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη αναμένεται να δώσουν στις 12 αύριο το μεσημέρι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Η κοινή τους παρουσία εκλαμβάνεται ως μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία, αλλά και συμπαράστασης προς την οικογένεια της εκλοιπούσας. Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα. Το ΕΣΥ βρίσκεται σε μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του σήμερα στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, διότι κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ζητούν φοροτεχνικοί, λογιστές και επιμελητήρια. Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία, με τους φορείς που ζητούν παράταση να τονίζουν μεταξύ άλλων ότι από τις 7 ως τις 13 Ιουλίου θα είναι εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Νυχτερινές εργασίες ασφαλτόστρωσης εκτελούνται στο κέντρο της πόλης από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε ασφαλτόστρωση στην Καρόλου Ντίλ από Καστριτσίου μέχρι Λεωφόρο Νίκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθούν οι οδοί Μητροπολίτου Ιωσήφ, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Λέοντος Σοφού, Ολυμπίου Διαμαντή και τμήματα της Βίκτορο Σουγκό και της Πολυτεχνείου. Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας όταν Ρωμά προκάλεσαν σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου με αφορμή την καθυστέρηση στη διενέργεια ξωνικής τομογραφίας. Περίπου 50 άτομα άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους γιατρούς, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σπάζοντας τζάμια και γκισέ. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας οδηγείται ο 47χρονος που μαχαίρωσε και τραυμάτισε θανάσιμα 32χρονο Ρωμά μετά από έντονο καυγά υπό την επίρρεια αλκοόλ σε καφενείο και παράλληλα έστειλε στο νοσοκομείο έναν 62χρονο. Εταιρεία ανακύκλωσης απορριμμάτων και εμπορίου παλιών σιδήρων και μετάλλων που λειτουργούσε χωρίς άδεια και ευθύνεται για σοβαρή περιβαλλοντική ρήπανση εντόπισαν οι αρχές στην περιοχή του Καλοχωρίου. Συνελήφθη ο 46χρονος διαχειριστής του χώρου που κατηγορείται επίσης ότι παρουσίασε πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λειτουργία της εταιρείας. Σχηματίστηκε παράλληλα δικογραφία σε βάρος 23χρονου και 46χρονες που εμπλέκονται με την προμήθεια των πλαστών εγγράφων. Στην προεδρική κούρσα του 27 δηλώνει αποφασισμένη να μπει η Μαρίν Λεπέν παρά την καταδίκη της στην υπόθεση υπεξαίρεσης. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας ζητώντας την ανατροπή της απόφασης και τόνισε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις εκλογές χωρίς ηλεκτρονικό φακελάκι. Βραχιολάκι, με συγχωρείτε. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις. Πάμε τώρα να δούμε τα ρεπορτάζ μας αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να δούμε πώς τη σχολίασε ο δημοσιογράφος Νίκος Οικονόμου που μίλησε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
4: Μια δυσκολία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία τόσο καιρό δεν είχε αντίπαλο και τσαλαβουτούσε από εδώ και από εκεί δεξιά και αριστερά, κάνοντας ουσιαστικά πολυμέτωπο αγώνα με διάφορα κόμματα από εδώ και από εκεί. Όποιος ήταν εκείνη την περίοδο στην επικαιρότητα ή όποιος την δυσκόλευε για κάποιο λόγο, είτε κοινοβουλευτικό είτε πολιτικό, αυτή τη στιγμή εμφανίζεται κάποιος αντίπαλος που αυτός φαίνεται ότι θα είναι ο βασικός της αντίπαλος στις επόμενες εκλογές. Ένας αντίπαλος που έρχεται από το παρελθόν προσπαθεί να αλλάξει λίγο τη βιτρίνα και την ουσία ενδεχομένως. Αυτό έχει ένα πλεονέκτημα γιατί ο Μητσοτάκης τον έχει αντιμετωπίσει τον Τσίπρα αρκετές φορές και τον έχει κερδίσει. Από την άλλη βέβαια όμως και ο Τσίπρας κάνει προσπάθειες έτσι ώστε να αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν του. Υπάρχει ένα μεγάλο αίτημα στην κοινωνία να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε και σε αυτό πάνω θα βουτήξει κατά κάποιο τρόπο και ο Τσίπρας. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και ένα κομμάτι της κοινωνίας που ακούει Τσίπρας και συσπυρώνεται στον αντίπαλο. Για να κερδίσεις χρειάζεται έναν καλό προπονητή, έναν καλό μποστάρι και μια καλή ομάδα. Το μεγάλο ερωτηματικό κατά τη γνώμη μου για τον Τσίπρα είναι δύο. Δύο είναι τα βασικά του ζητήματα. Πρώτον, οι θέσεις που θα παρουσιάσει και κατά πόσο αυτές οι θέσεις θα είναι καινούργιες και θα γίνουν πιστευτές από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι μια μεγάλη επιφυλακτικότητα σε αυτά που λέει ο Τσίπρας. Διότι έχει ακούσει στο παρελθόν διάφορα που δεν έγιναν. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι η ομάδα του. Δηλαδή, τι πρόσωπα θα βάλει μπροστά. Προσπαθεί να βάλει μια καινούργια ομάδα. Δεν ξέρω, μακάρι να το πετύχει, αλλά νομίζω ότι θα πιεστεί πάρα πολύ από τους παλιούς του συντρόφους που θα θελήσουν να ξαναμπούν να τον ξαναπλησιάσουν, να τους έχει κατά κάποιο τρόπο και αυτούς στη βιτρίνα. Αν καταφέρει και βρει έναν τρόπο που παρουσιάζει μια καινούργια ομάδα που πείσει και με τις θέσεις αλλά και με τα πρόσωπα. Θα βάλει δύσκολα το Μητσοτάκη. Από την άλλη όμως να πούμε και για το Μητσοτάκη, για να μην λέμε τώρα όλα από την άλλη πλευρά, ότι έχει καταφέρει ένα πράγμα που δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή κατάφερε δύο εκλογικές νίκες και πάει για τρίτη.
2: Πάμε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο.
5: Πολύ απλό και αυτονόητο. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, αυτοί οι οποίοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα ποσοστό γύρω στο 10-12%, το οποίο ακόμη είναι αναποφάσιστη. Από αυτούς θα πάρει κάποιος ο κύριος Σαμαράς, ενδεχομένως και το κόμμα της κυρίας το κόμμα. Δεν υπάρχει ακόμη κόμμα στις εθνικές εκλογές, αλλά αυτό το οποίο δηλώνεται ως κόμμα Λατινοπούλου, η φωνή λογικής, προφανώς θα διαλυθεί και μετά θα θέσει το στρατόπεδο του Σαμαρά, οι άλλοι άνθρωποι. Σε αυτά θα πάρει. Δεν μπορείτε να επηρεάσει σε τίποτα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί οι οποίοι δηλώνουν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
6: Τώρα, τα ποσοστά φαντάζομαι τα παρακολουθείτε που λαμβάνει το κόμμα σας στις δημοσκοπήσεις.
5: Δημοσκοπήσεις
6: είναι ένα εργαλείο. Θεωρείτε ότι είναι εξαιρετικά, γιατί ξέρετε.
5: Εξαιρετικά.
6: Υπάρχει και μία συζήτηση κατά πόσο βέβαια αυτά τα ποσοστά αγγίζουν τα ποσοστά μιας νέας αυτοδυναμίας. Δεδομένου ότι εσείς έχετε θέσει ως στόχο μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή.
5: Μα όχι απλώς τα υποστηρίζουν, αλλά όχι απλώς τα αγγίζουν όπως είπατε, αλλά τα υποστηρίζουν και πάρα πολύ στενά. Θα σας πω, είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι απολύτως σαφές ότι κινούμεθα με την προβολή ψήφου πάνω από το 30%. Τώρα αυτά εδώ είναι δημοσκοπήσεις όπως είπατε. Τώρα αν βγούμε στις εκλογές και κινηθούν οι δικοί μας οι μηχανισμοί, το 30-31% θα γίνεται άνετα 32%. Άνετα. Αν έχει στην πρώτη εκλογή 32%, είναι προφανές ότι σε μια από τις επόμενες, αν χρειαστεί, το 35% θα το πάρεις.
2: Πάμε και στην αντιπολίτευση τώρα. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μίλησε και αυτή το πρωί στην εκπομπή 100%.
7: Ανεβάζουμε ρυθμούς. Εμείς, ξέρετε, έχουμε ζητήσει εκλογές το συντομότερο, γιατί μια κυβέρνηση η οποία είναι σε αποδρομή αυτή τη στιγμή, είναι μια κυβέρνηση που έχει χάσει την αξιοπιστία της. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο ούτε την εικόνα παρακμής, ούτε την εικόνα διαφθοράς, αλλά κυρίως δεν αντέχει την οικονομική ασφυξία. Είτε αυτό αφορά τα νοικοκυριά, είτε αυτό αφορά τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, όπως και πολύ σωστά αναφέρεται, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Δεν μπορούμε να έχουμε υγιή ανάπτυξη στη χώρα, εάν δεν στηρίξουμε τους μικρομεσαίους, αυτούς που είδαν την κάνουλα του Ταμείου Ανάκαμψης να είναι κλειστή. Αυτούς που δύσκολα μπαίνουν σε μια τράπεζα για να μπορέσουν να πάρουν ένα δάνειο για να κινηθεί η επιχείρησή τους. Αυτούς που είδαν να μπαίνουν σε έναν οριζόντιο τεκμαρτό φόρο, άδικο, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι με την οριζόντια φορολόγηση, θεωρούνται εκ προημίου όλοι ότι φοροδιαφεύγουν. Για αυτούς λοιπόν εμείς σήμερα θα προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Θα είπατε πολύ σωστά και για τη δεύτερη ευκαιρία και για τον ακατάσχετο λογαριασμό και κυρίως για τη στήριξη των επιχειρήσεων για να μπορέσουν να λειτουργούν μέσα στην ελληνική οικονομία χωρίς να βλέπουν κάποιους να ευνοούνται, και ενώ τους ισχυρούς προφανώς παίκτες της αγοράς, και αυτούς να μένουν πίσω.
2: Τώρα να βγούμε εκτός συνόρων και να πάμε στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πώς σχολίασε όλες τις μέχρι τώρα εξελίξεις και όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα ο διεθνολόγος Θόδωρος Τσίκας, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
8: Η δήλωση του Πρωθυπουργού νομίζω ότι είναι κυρίως διότι θα αρχίσουν να υπάρχουν ερωτήματα στην Ελλάδα και για την παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα. Εγώ περισσότερο έτσι τη βλέπω. Βέβαια αυτά τώρα τα θέματα δεν θα συζητηθούν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν είναι στην ατζέντα της επίσημης Συνόδου, είναι στο περιθώριο λόγω ακριβώς της θεσινής συνάντησης που προέκυψε μεταξύ των Πρόεδρων Τραμπ και Ερντογάν. Νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα, η ελληνική εξωτερική πολιτική, είναι κατά βάση να προσπαθήσει να μπει στο σκληρό πυρήνα των χωρών που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή άμυνα. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί και δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Θέλει δεσμεύσεις, θέλει δυνάμεις, κάποια μεταφορά χρηματικών πόρων και κονδυλίων. Θέλει μια διαθεσιμότητα να συμμετέχει κανείς στις δράσεις και στις πρωτοβουλίες που θα παίρνει αυτός ο σκληρός πυρήνας. Αυτό θεωρώ ότι είναι βασικό να γίνει. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να είμαστε πίσω ουρά της Τουρκίας, όπου πηγαίνει η Τουρκία και παίρνει όπλα, παίρνει από την Γερμανία, τρέχουμε στην Γερμανία, πηγαίνει, παίρνει από τη Βρετανία, τρέχουμε στη Βρετανία, παίρνει από την Αμερική, τρέχουμε στην Αμερική. Αυτό δεν αποδίδει, φαίνεται και από την πράξη. Δηλαδή η διπλωματία της παρεμπόδισης δεν έχει, κατά τη γνώμη μου, νόημα. Έχει νόημα κανείς να κάνει τις δικές του, ας πούμε, πρωτοβουλίες, τις δικές του, ας πούμε, δράσεις, προκειμένου ο ίδιος να εδραιώνει τη δική του θέση και όχι, ας πούμε, να το βλέπει αυτό πάντα ότι είναι σε αντιπαλότητα με κάποια άλλη χώρα.
2: Να ξανάρθουμε και πάλι στα δικά μας και να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων που φαίνεται ότι τραβάνε και θα τραβήξουν και πάλι την ανηφόρα, καθώς είχαμε και πάλι ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής.
5: Αυτή η διαφορά που δεν πέφτει δεν αποτυπώνεται στην αντλία γιατί δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Από τη στιγμή που αγοράζουν τα πρατήρια ακριβότερα, θα πουλήσουν και ακριβότερα. Δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το πετρέλαιο, για να πούμε, για να θυμίσουμε δηλαδή, ήταν 1,353 η τιμή του δηληστηρίου, σήμερα είναι 1,596. Είναι περίπου 24 λεπτά ακριβότερο. Όπως και η βενζίνη είναι 21 λεπτά.
9: Αυτό γιατί γιατί δεν μπορεί να πέσει, γιατί δεν μπορεί να πέσει, τι συμβαίνει εδώ πέρα?
5: Δεν μπορεί να πέσει τα δηληστήρια.
9: Ναι, γιατί δεν πέφτει στα δηληστήρια?
5: Αυτό προφανώς θα το απαντήσουν τα δηληστήρια ή η πολιτεία. Για την τιμή που είναι.
9: Ναι, αλλά και εσείς ως άνθρωπος της αγοράς τόσα χρόνια κάτι ξέρετε και μπορείτε να το ερμηνεύσετε αυτό.
5: Εγώ μπορώ να εκτιμήσω.
9: Να εκτιμήσετε, ναι.
5: Να δώσω μια ερμηνεία είναι η εξής. Αύξηση περιθωρίου κέρδους των δηληστηρίων, πρώτον. Δεύτερον, αύξηση του κοστολογίου των δηληστηρίων. Γιατί? Γιατί είχαν μία πηγή αγοράς και εξαναγκάστηκαν να αγοράσουν από άλλες χώρες που προφανώς τα αγόρασαν ακριβότερα. Έχουν μία διαφορά στην ποιότητα του προϊόντος και για να το φάρουν στην καλή ποιότητα που παράγουν τα δηληστήρια, προφανώς έχουν άλλο κόστος λειτουργίας. Να μην ξεχνάμε ότι και αυτοί δαπάνησαν χρήματα στο κομμάτι ότι δεν μας άφησαν από καύσιμα, ούτε σκεφτήκαμε ότι δεν θα έχουμε καύσιμα στη χώρα. Τώρα, δικαιολογείται αυτή η αύξηση? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ μπορώ να σας απαντήσω ότι σήμερα τα καύσιμα, όπως προείπατε, η αμόλυβη είναι πάνω από 1,90 και μια φυσιολογική θα τη τιμή με ένα πολύ μικρό περιθώριο κρέτους θα είναι στο 1,95, δηλαδή λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, και το πετρέλαιο γύρω στο 1,80.
2: Πάμε τώρα και στα αθλητικά μας. Ο Σάκης Γκίνας είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
10: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Μετά και τα χθεσινά εντυπωσιακά και συγκλονιστικά σε εξέλιξη παιχνίδια, μας έχει συνηθίσει το Μουντιάλ σε μεγάλες ανατροπές και σε μάτς έντονων συγκινήσεων. Και τις σπουδαίες νίκες της Αργεντινής με 3-2 επί της Αιγύπτου και της Κολομβίας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, της Ελβετίας, συγγνώμη, με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι επί της Ελβετίας, πλέον συμπληρώθηκαν τα 4 ζευγάρια των προημιτελικών του Μουντιάλ. Τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Τα 4 ζευγάρια των 8 παγκοσμίου κυπέλου είναι τα εξής. Γαλλία-Μαρόκο, αύριο στις 11 θα γίνει το παιχνίδι. Ισπανία-Βέλγιο την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Νορβηγία-Αγγλία στις 12 τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή. Και στις 4 τα σημερώματα της Κυριακής θα παίξει η Αργεντινή με την Ελβετία. Από εκεί και πέρα στο εξωτερικό επίπεδο, ο ΠΑΟΚ νίκησε χθες το τρίτο φιλικό του Ολλανδικού Εδάφους την ΑΕΚ Λάρνακα με 3-2. Έχει κάνει τρεις νίκες η ομάδα του Αλέσιο Λύση στα φιλικά. Υπενθυμίζω, κέρδισε το πρώτο φιλικό με την Μπέβερεν 4-1, το δεύτερο φιλικό με τη Βέσκελο, το πρώτο φιλικό με την Μπέβερεν 4-0, το δεύτερο με τη Βέσκελο 4-1. Χθες 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακα. Περιμένουμε μεταγραφικές εξελίξεις σήμερα για τον ΠΑΟΚ, ενώ στον Άρη χθες πραγματοποιήθηκε υπό την τεχνική ηγεσία του Μιχάλη Γρηγορίου, πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για τη νέα χρονιά. Κωνσταντίνε.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Και κλείνοντας, να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Στην περιφερειακή, αυτή την ώρα, ένα μικρό κομμάτι του ρεύματος προς τα δυτικά έχει πρόβλημα. Μικρό δεν το λες μάλλον. Ξεκινά από τον κόμβο της Τούμπας, θα είναι σχεδόν μέχρι τον κόμβο Μετεώρων. Στο κομμάτι αυτό υπάρχει πρόβλημα. Η υπόλοιπη είναι, περιφερειακή είναι καθαρή. Οι άλλες οδικές αρτηρίες τώρα, η Τσιμισκή. Είναι πιο επιβαρημένη οδός στο κέντρο αυτή τη στιγμή, όπως και η Αγίου Δημητρίου, κομμάτια της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και διασταύρωση 26 Οκτωβρίου με την Παλαιού Σταθμού. Όπως και η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι πολύ μα πολύ επιβαρημένη αυτή τη στιγμή. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Εσείς μείνετε στον FM 100. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Ξεκινάει η σύνοδος ΝΑΤΟ, όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Τραμπ. Τι απαντά ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στην κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. και ιστορική συμφωνία Καναδά-Γερμανίας για υποβρύχια. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες 32 χωρών του ΝΑΤΟ συναντώνται στην Άγκυρα σήμερα για μια κρίσιμη σύνοδο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από τους συμμάχους αφοσίωση, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, θεωρεί πως η αμυντική βιομηχανία πρέπει να ρισκάρει περισσότερο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ απέρριψε την κριτική Τραμπ για τις γερμανικές αμυντικές δαπάνες. Τόνισε ότι η Γερμανία θα φτάσει το 3,5 του ΑΕΠ ως το τέλος της δεκαετίας, ενώ τόνισε ότι η χώρα ήδη δαπανά περισσότερο από πολλούς εταίρους της, παρά τον χαρακτηρισμό του Τραμπ ότι η γερμανική συνεισφορά στο ΝΑΤΟ είναι αστεία. Πάμε όμως τώρα στην Τουρκία, η οποία υποδέχεται σήμερα στην Άγκυρα τους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συνόδου, δύο ακόμη δημοσιογράφοι συνελήφθησαν. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα κάνουν λόγο για τυφλές και αυθαίρετες επιχειρήσεις εν ώψη της συνόδου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η τουρκική κυβέρνηση θέλει να προβάλλει την ετοιμότητα και τον κεντρικό ρόλο της χώρας στο ΝΑΤΟ. Το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Ριάννα Φερεντίνου.
13: Ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Τουρκίας αυτή την κρίσιμη στιγμή που θα καθορίσει, όπως είπε, το μέλλον της συμμαχίας. Ο Φιντάν δήλωσε ότι η συλλογική άμυνα παραμένει θεμελιώδη στοιχείο του ΝΑΤΟ, αλλά το στρατηγικό περιβάλλον αλλάζει, είπε. Αυτό που έχει σημασία τώρα, τόνισε, είναι η ικανότητα ανάπτυξης, η βιομηχανική ικανότητα και η υπηρεχησιακή ετοιμότητα. Ο στόχος της Τουρκίας είναι σαφής, μια πιο συνεκτική, πιο ικανή και πιο ανθεκτική συμμαχία, είπε ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η εφαρμογή των περσινών δεσμεύσεων στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης ότι οι σύμμαχοι θα διαθέσουν το 5% του αγκαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους στην άμυνα έως το 2035. Όμως τα μάτια όλων είναι στραμμένα στην άφιξη του Πρόεδρου Τραμπ στην Άγκυρα αργότερα σήμερα, όπου θα γίνεται εκτός από τον Πρόεδρο Ερντογάν στο ανακαινισμένο αεροδρόμιο Etimesgut. Θα συνοδεύεται από μεγάλη αντιπροσωπεία, όπου θα συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέξεθ. Η αμυντική βιομηχανία αναμένεται να είναι το πιο σημαντικό θέμα συζήτησης μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των New York Times, ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι είναι έτοιμος να επιτρέψει στην Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα stealth μαχητικών F-35. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αμερικανική Εφημερίδα, υπήρξε διαφωνία για τον τρόπο που ο Τραμπ θα επιδιώξει να παρακάμψει του περιορισμού του Κογκρέσου και τη Αμερικανική νομοθεσία, αρκεί άφησε να εννοηθεί ότι αυτό μπορεί να γίνει με ανταλλαγή επιστολών. Για τον Τραμπ είναι απλώς θέμα εμπιστοσύνης και φιλίας, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία προτίθεται να αξιοποιήσει αυτή τη φιλία προς όφελος του γενικότερου καλού για ολόκληρη την οικογένεια του ΝΑΤΟ. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
12: Και από την Άγκυρα πάμε στη Λευκωσία, καθώς οι επαφές στο περιθώριο της Συνόδου ενδέχεται να δώσουν και μια νέα όθηση στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην Κύπρο, Λουκέλο Λυρίτσα.
14: Στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα στρέφεται το ενδιαφέρον της Λευκωσίας, καθώς εκτιμάται ότι οι διπλωματικές διεργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της Συνόδου μπορούν να διαμορφώσουν το πολιτικό momentum για τις επόμενες κινήσεις στο Κυπριακό και την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Συγκεκριμένα αύριο, οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Αντώνιο Κώστα και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα συναντηθούν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν με βασικά θέματα συζήτησης, τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τις προσπάθειες για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένεται να μεταφέρουν στον Τούρκο πρόεδρο το μήνυμα ότι η περαιτέρω αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας συνδέεται με μια πιο επικοδομητική στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συγκυρία και το αυξημένο ενδιαφέρον της Τουρκίας για στενότερη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, ώστε να ασκηθεί πολιτική πίεση εν ώψη των επόμενων πρωτοβουλειών των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα της πρόθεσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες για σύγκληση μιας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό εντός του καλοκαιριού. Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την επικείμενη πενταμερή αποτυπώνεται και σε σχετικό δελτίο τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας με τον Ταϊπ Ερντογάν, στο οποίο γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε συζήτηση της περιφερειακής κατάστασης και των εν εξελίξει διπλωματικών προσπαθειών του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
12: Παράλληλα με την ιστορική σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μια μεγάλη αμυντική συμφωνία έρχεται να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα σε Ευρώπη και Καναδά. Η Οτάβα επέλεξε τη γερμανική TKMS για την αυπήγηση του νέου στόλου υποβρυχίων της σε μια συμφωνία που μπορεί να φτάσει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ και η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη αμυντική παραγγελία στην ιστορία του Καναδά. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Ξεπέρασε τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα στην Κούβα, το ηλεκτρικό δίκτυο κατέρευσε για ακόμη μια φορά, βυθίζοντας ολόκληρη τη χώρα στο σκοτάδι. Πρόκειται για το 8ο γενικό blackout από τον Οκτώβριο του 2025. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
11: Το θέμα της ημέρας.
12: Η Γερμανία είναι γενικά ένας ασφαλής προορισμός για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Και επειδή πολλές γυναίκες ταξιδεύουν μόνες εδώ, ίσως βρείτε και παρέα. Να έχετε υπόψη ότι τα γερμανικά τρένα δεν είναι ιδιαίτερα συνεπή στα δρομολογιά τους παρά τις προσδοκίες που μπορεί να είχε κανείς. Τον Οκτώβριο του 25, για παράδειγμα, κάθε δεύτερο Intercity είχε καθυστέρηση. Αν ταξιδεύετε με προορισμό το αεροδρόμιο ή πρέπει να προλάβετε κάποια ανταπόκριση, υπολογίστε λίγο χρόνο παραπάνω. Το να χάσει κανείς την πτήση δεν είναι άλλωστε ευχάριστο. Ούτε και η αναμονή σε έναν μεγάλο σταθμό μέσα στη νύχτα είναι ευχάριστη, ιδίως αν είσαι γυναίκα. Γι' αυτό οργανωθείτε εγκαίρως. Οι εφαρμογές Google Maps και Deutsche Bahn θα σας βοηθήσουν να βρείτε το δρόμο σας. Αν ταξιδεύετε με χαμηλό budget, μπορείτε να βρείτε ξενώνες με κοιτώνες μόνο για γυναίκες στις μεγάλες πόλεις όπως το Βερολίνο, το Αμβούργο ή η Κολονία. Νομίζω ότι καταλάβαμε πως υπήρχε μεγάλη ζήτηση, επειδή πολλές γυναίκες ζητούσαν κοιτώνες μόνο για γυναίκες. Για πολλές από αυτές που ταξιδεύουν μόνες, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς και μπορεί να το κάνουν για πρώτη φορά στη ζωή τους αυτό το ταξίδι μόνες και να μην είναι συνηθισμένες να μοιράζονται ένα δωμάτιο με πολλούς αγνώστους. Έτσι, ίσως το να βρίσκονται ανάμεσα σε γυναίκες να τις ενθαρρύνει και να κάνει την εμπειρία πολύ πιο ευχάριστη. Ας δούμε όμως τι λένε οι ίδιες οι γυναίκες για τα σόλο ταξίδια στη Γερμανία και εκτός Γερμανίας. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεσαι πραγματικά πολλά για να ταξιδέψεις. Δεν χρειάζεσαι πολύ προετοιμασία. Μπορεί να γίνει αυθόρμητα, κάτι που είναι και πολύ πιο διασκεδαστικό για μένα. Νιώθω

0: Αν νιώσετε περίεργα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διακριτικούς κωδικούς για να ζητήσετε βοήθεια, όπως να παραγγείλετε ένα Angel Shot ή να ζητήσετε τη Λουίζα. Δεν γνωρίζουν όλοι αυτούς τους κωδικούς, αλλά ίσως βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναρτημένες στις γυναικείες τουαλέτες. Σε κάθε περίπτωση, να είστε σε εγρήγορση. Και φυσικά να προσέχετε το ποτό σας, ειδικά αν είστε μόνες. Στη Γερμανία έχουν υπάρξει περιστατικά νοθείας ποτών με διάφορες ουσίες. Ο χρυσός κανόνας είναι βέβαια και εδώ ότι δεν δεχόμαστε ποτά από αγνώστους. Αν είστε μόνες, μπορείτε να καλύψετε το ποτό σας με ένα από αυτά τα καλύματα. Και βέβαια υπάρχουν και καλύτερες επιλογές στο διαδίκτυο. Και αν θέλετε, μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν κάποιος έχει ρίξει κάτι στο ποτό σας με ένα από αυτά τα βραχιολάκια. Αυτό το βραχιολάκι μπορεί να ανιχνεύσει υγρό έκσταση, αλλά και το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Κοστίζει περίπου 4 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στην αλυσίδα DM στη Γερμανία. Για να ελέγξετε το ποτό σας, βάλτε μία ή δύο σταγόνες στον κύκλο και αν γίνει μπλε, μπορεί να περιέχει την ουσία. Ορισμένοι δρόμοι στη Γερμανία είναι αρκετά σκοτεινοί και αυτό ισχύει και εδώ, στο Βερολίνο. Και δεν είμαι η μόνη που το έχει παρατηρήσει. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι δρόμοι είναι πιο σκοτεινοί εδώ. Πιο αποδοτικός φωτισμός, μείωση της φωτορύπανσης και εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους. Αν ποτέ νιώσετε ανασφάλεια όμως, περπατώντας προς το ξενοδοχείο σας στη Γερμανία, υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για γυναίκες που ονομάζεται Heimweg Telefon. Θα παραμείνουν στη γραμμή μαζί σας μέχρι να φτάσετε σε ένα ασφαλές μέρος.
1: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστό. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
11: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
10: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
11: στο παρκέ,
10: στην πόλη,
11: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
10: σχόλια,
11: αναλύσεις,
10: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
11: Με τον Σάκη Γκίνα.
12: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
13: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Αυτό το αγαπημένο μουσικό θέμα που έχει εμπνευστεί και δημιούργησε η Κρινιό Νικολάου καθημερινά. Ξεκινάμε και το άφησε έτσι λίγο να το απολαύσουμε, γιατί πραγματικά κάποιες φορές πρέπει να το ακούμε και παραπάνω. Ουλετέ και μαλαχέρε, καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τα 90 λεπτά είναι στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν τελικά τα καταφέρνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Πάντως, αυτά που συζητούσαμε χθες, σήμερα βλέπω να υπάρχουν αντιδράσεις. Δηλαδή, έχουμε περιβαλλοντική ρήπανση που διαπιστώθηκε σε χώρο εταιρείας ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Και για όλα αυτά έχει συνελήφθη ένας 46χρονος. Υπάρχουν και ένας 32χρονος και μία 46χρονη που επίσης σχηματίστηκε κατά περίπτωση η δικογραφία για παράβαση των νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος, για το ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων και για πλαστογραφία. Αυτό που λέμε εμείς είναι πώς γίνεται στα τελευταία χρόνια. Έχουμε κάποιες εταιρείες ανακύκλωσης που τελικά συνέχεια παίρνουν φωτιά όλα αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το πιο πρόσφατο περιστατικό το είχαμε εδώ στην πόλη μας πριν από λίγες μέρες. Και από εκεί βγήκαν και πολλά ερωτηματικά πάνω από το κεφάλι μας, που βγήκαν και στον αέρα. Τι γίνεται με αυτές τις εταιρείες ανακύκλωσης και αν υπάρχει κάποια πρότυπα, υπάρχουν κάποιες εντολές, κάποιοι κανόνες για το πώς πρέπει να χειρίζονται την ανακύκλωση, ή αν απλά μπορούν έτσι να τα πετάνε δημόσια σε έναν χώρο, να τα έχουν εκτεθειμένα και μετά αυτά να παίρνουν φωτιά και εμείς να ψαχνόμαστε. Λοιπόν, προχωράει από ό,τι φαίνεται το θέμα. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία και περιβαλλοντική επιθεώρηση στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί. Εύχομαι πραγματικά έτσι να γίνεται σοβαρός έλεγχος σε όλες τις εταιρείες ανακύκλωσης, σε όποιο σημείο και να βρίσκονται, και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, γιατί η τοξικότητα η οποία υπάρχει πάνω από την πόλη μας και φυσικά έχει μεταφερθεί έτσι από την πρώτη μέρα κιόλας προς την Αττική και φαντάζομαι πήγε και παρακάτω τις επόμενες μέρες, δεν είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται και είναι σωστό να το αναπνέουμε. Οπότε πάμε τώρα στα δικά μας και στον χάρτη μας. Έτσι όπως μας αρέσει να το βλέπουμε το χάρτη μας, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πολύ πολύ όμορφα όλα. Με καλή εικόνα είμαστε στην περιφερειακή, κυρίως για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά. Από τα δυτικά μόνο χαμηλές ταχύτητες έχουμε εκεί στην Πολύχνη. Από τα ανατολικά προς τα δυτικά έχουμε καθυστερήσεις από την Άνω Τούμπα μέχρι και την Ανηφόρα του Σέιξου.

Είμαι ο Χάρτης και συνεχίζω να σου πω ότι μόνο στο Φίνικα στα Φανάρια έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή, πολύ καλή εικόνα έχει. Εγνατία θα την πω Κούκλα, Λεωφόρος Νίκης Κουκλάρα. Τσιμισκή καθυστερήσεις λίγο πριν την Αριστοτέλους και μέχρι το κλείσιμο της Αριστοτέλους. Προσεκτική να μου είστε, Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη με καλή εικόνα, με αρκετή κίνηση στο κομμάτι που ενώνεται με την εσωτερική περιφερειακή, ψηλά ψηλά δηλαδή, εκεί στην Ευκαρπία.

Είμαι ο Χάρτης και κλείνοντας να σου πω ότι έτσι για όσους έρχονται προς τη Μοναστήριο, στο κλείσιμο της Εγνατίας έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Στα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας η εικόνα είναι πολύ καλή, με καθυστερήσεις μόνο στα φανάρια, όπως και αντιστοίχως στα φανάρια των δικαστηρίων από όλες τις κατευθύνσεις. Ξεκινάμε λοιπόν και μπαίνουμε με το δεξί όπως πάντα στην βιταμίνη μας, και αλλά και με τα αριστερό να μπει δεν θα γίνει κάτι, δεν μαλώνουμε σε αυτή την εκπομπή. Με ό,τι αισθάνεται άνετα, ο καλέ ο καθένας. Ο τείχος στο Facebook φυσικά και έχει ανοίξει και σε περιμένει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Και εγώ λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με μία τριλογία στον Μάικλ Τζάκσον. Και ξέρω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί μου, οπότε να βάλω όλα τα καλά από νωρίς. Να τα τρέξουμε, να τα προλάβουμε, να ανεβάσουμε και τις δονήσεις μας. Να ανεβάσεις και εσύ λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σου και να τα αφήσεις να σε παρασύρει. Δεν νομίζω να έχεις κάτι καλύτερο στο μυαλό σου από τριλογία Μάικλ Τζάκσον. Το κάνουμε και αυτό.

Γίνεται χαμός και στην επανομή. Βέβαια, ο κόσμος πηγαίνει να κάνει το μπάνιο του, αλλά ο πόλεμος για την αμοληψία καλά κρατεί. Είναι το γνωστό θέμα για τις ανάγκες της επέκτασης του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η απόφαση ελήφθη χωρίς να έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο Δήμος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το δικαστήριο το αντιλήφθηκε αυτό και το λιμάνι, έχοντας καταλάβει ότι ήταν άστοχη, λαθασμένη, παράνομη, παράτυπη αυτή η διαδικασία, συντάσσει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τουλάχιστον αυτά έχει δηλώσει ο κύριος Τζέκος.

Ο Δήμαρχος Σαμαϊκού αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση υλικών από λατομεία, κήτες ποταμών ή το Δέλτα Αξιού. Και είπε ότι επιλέχθηκε η ευκολότερη λύση και βέβαια δεν είναι και μία λύση η οποία συμφωνεί πολλοί κόσμος. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος αντιτίθεται σε αυτή τη λύση. Ήδη για το έργο του flyover έχουν απομακρυνθεί περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα υλικών. Τουλάχιστον τα μισά θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί, ισχυρίζει το Δήμαρχος Θερμαϊκού. Και φυσικά πρέπει όλοι να σκεφτούμε τις σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής. Η περιοχή βρίσκεται και σε μικρή απόσταση από προστατευόμενη περιοχή Natura και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Ευχόμαστε τα καλύτερα να γίνουν για την περιοχή. Ο θαλάσσιος πλούτος είναι αυτός που μας αφορά όλους. Και επιτέλους να παίρνουμε αποφάσεις για το καλό όχι μόνο των ανθρώπων και, για να προχωράνε τα έργα, αλλά και για το καλό του περιβάλλοντος που πάρα μα πάρα πολύ το πληγώνουμε εδώ και αρκετά έτη και ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Και ειδικά την τελευταία δεκαετία. Έτσι λοιπόν θυμηθήκαμε και αυτό το τραγούδι από τον Michael Jackson, έτσι για να στείλουμε το μήνυμα και να το καταλάβουμε, να το εμπεδώσουμε επιτέλους όλοι μας. They don't care about us. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να φωνάξουμε και να στυλώσουμε τα ποδάρια.

Μεγάλες αλήθειες έδωσε ο Μάικλ Τζάκσον και ειδικά τα τελευταία έτη. Με τις τελευταίες σου δισκογραφικές δουλειές άφησε πάρα πολλά μηνύματα. Το τραγούδι το οποίο είχε προκαλέσει σ' άλλο, τα κυκλοφόρησε They Don't Care About Us.

Διαβάζω ότι έχουμε φωτιά στον Αργυρόμηλο Λάρισας, φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Εκεί επιχείρουν και με ένα αέριο μέσο, και στο Κιλκής δηλαδή. Αλλά και στην Λάρισα, στον Αργυρόμηλο, έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων, των πυροσβεστικών δυνάμεων, και σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα. Είναι αυτό που λένε, αρχίσαμε. Στη Λάρισα είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί έχουμε 52 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και συνδρομή παρέχουν και οι υδροφόρες ΟΤΑ. Να ευχηθούμε και για τα δύο μέτωπα που έχουμε ενεργά αυτή την ώρα, και στην Ξηρόβρυση Κιλκής, αλλά και στον Αργυρόμηλο Λάρισας, να δεθούν πολύ πολύ γρήγορα υπό έλεγχο και να μην κινδυνεύσει κανένας, και φυσικά να σωθεί και ό,τι μπορεί να σωθεί από το δάσος και τις περιοχές εκείνες. Χλωρίδα και Ιπανίδα, τόσο μα τόσο σημαντικές, και δέχονται τόσο μεγάλα πλήγματα με μια φωτιά που είναι καταστροφική. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, η σκέψη μας είναι εκεί. Και εδώ παραμένουμε για να ανεβάσουμε δονήσεις, γιατί αυτό το χρειαζόμαστε.

Τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος για τις καθυστερήσεις που γίνονται για την πορεία της ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους. Φυσικά πάντα είναι με το δίκαιο και λέει ότι οποιοδήποτε θέλει να ασκήσει ένα νόμιμο δικαίωμα θα πρέπει να το κάνει. Η εκκρεμότητα θα λήξει σύντομα και εκτιμάει πως το επόμενο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η δικαστική αντιδικία που αφορά τις προσφυγές. Πάνω απ' όλα η πόλη, είπε ο Δήμαρχος. Πάνω απ' όλα τα συμφέροντα προηγείται η πόλη. Δεν ασχολείται με το πόσοι ή ποιοι θα είναι οι προσφεύγοντες, αλλά η όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών, ώστε να προχωρήσει ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και με αυτή την είδηση θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, όπου επειδή ζητήσατε κι άλλο Michael Jackson, θα ολοκληρώσουμε αυτή την ώρα λοιπόν αυτό το ημίωρο με Michael Jackson και θα περιμένουμε τον Κωνσταντίνο Λουζιούδη με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο να έρθει εδώ στις 3 ακριβώς και εμείς αμέσως μετά θα περάσουμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Περάστε και από τον τοίχο να αφήσετε αποτυπώματα, ε. Σας βλέπω τι κάνετε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δρυμή επίθεση στην Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρος στο ΝΑΤΟ, εξαπέλυσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτουν μαζί της κάθε εμπορική σχέση. Προανήγγειλε τερματισμό της συνεννόησης με το Ιράν, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζονται άδικα στο ΝΑΤΟ και πληρώνουν δυσανάλογα πολλά για τη συμμαχία και επανέλαβε ότι η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τις εργασίες της Συνόδου. Υπογράμμισε ότι η συμμαχία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το κάζους μπέλι της Τουρκίας. Για υπέρβαση ορίων και σκανδαλώδεις δηλώσεις κατηγόρησαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Ξηρόβρηση στο Κιλκίης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέρειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενισχύθηκαν στο μεταξύ δυνάμεις τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Έκκληση προς τους αναδόχους που έχουν προσφύγει στην διαγωνιστική διαδικασία για το έργο ανάπλασης της Αριστοτέλους, απίθυνε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Τους καλεί να επιλύσουν γρήγορα τις διαφορές τους με γνώμονα το συμφέρον της πόλης, για να μην οδηγηθεί το έργο σε νέες καθυστερήσεις, όπως συνέβη με την Πλατεία Ελευθερίας. Το παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη αναμένεται να δώσουν στις 12 αύριο το μεσημέρι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Η κοινή τους παρουσία εκλαμβάνεται ως μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία και συμπαράσταση στην οικογένεια της εκλοιπούσας. Το ΕΣΥ βρίσκεται σε μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί η κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων ζητούν φοροτεχνικοί, λογιστές και επιμελητήρια. Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία, με τους φορείς που ζητούν παράταση να τονίζουν μεταξύ άλλων ότι από τις 7 ως τις 13 Ιουλίου θα είναι εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές του ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
8: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
8: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
11: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
12: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Χωρίς άλλαγες είμαστε όσον αφορά τις κίνησεις και αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα στην πόλη μας όπως και στην περιφερειακή. Το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά κινείται χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, χωρίς προβλήματα, με χαμηλές ταχύτητες από την Τούμπα μέχρι και το τούνελ. Ενώ το αντίθετο ρεύμα από την Τούμπα ξεκινάει το γνωστό μποτιλιάρισμα έως και την ανηφόρα του Σέιχ Σουμ. Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρεί μια καλή εικόνα με καθυστερήσεις στα φανάρια, Άνοπολη Κουκλάρα, Εγνατία Κουκλάρα, Τσιμισκή Κούκλα, Λεωφόρος Νίκης Κούκλα, Βασιλίσσης Όλγας Κούκλα, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου Κούκλα, Μίκη Θεοδωράκη επίσης Κούκλα. Τι να πω, πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ακόμη και στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην Πολυτεχνείου, στα φανάρια των δικαστηρίων. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι γρήγορα, γρήγορα και με χαρά πάμε γρήγορα στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε. Η Ελένη Λεμονίδη είναι εδώ και βέβαια που θα ήταν με λεμονάκι ξεκινήσαμε σήμερα. Συνδυασμός λεμονιού και τζίντζερ ιδανικός για τον οργανισμό, κυρίως για την αποτοξίνωση και αν κάποιος θέλει να χάσει κανένα κιλά, γιατί πρωί-πρωί άμα το δοκιμάσετε, βοηθάει, βοηθάει. Θα πάμε στη στιγμή μας στο Ηράκλειο, στην Ελένη μας, στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας, στο Γεώργιο, στον Παντελή μου στο κέντρο, στην Ευγενία μας στο κέντρο. Η Έλενα και ο Πάπης στη Γαλαμαριά, αλλά είναι στη Χαλκιδική τώρα και τους στέλνουμε πολλά φιλιά εκεί. Η Σύση μας είναι στην Τούμπα, όπως και ο Δημήτρης με την Τασούλα. Καλώς στην Τλίτσα μας και σε μελετούσαμε προχθές. Να καλωσορίσουμε και τον Στέφανο στην παρέα. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ, η Βιονική μας είναι εδώ, η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε κι άλλο ρυθμό και να ξεκινήσουμε πάλι έτσι μουσικά με ανεβασμένες δονήσεις έως και τις 4 που θα είμαστε παρεούλα. Μπορείτε να συνεχίσετε να περνάτε από τον τοίχο μας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook. Αφήνετε τα δικά σας αποτυπώματα και ανεβάζουμε δονήσεις.

Και ενώ σήμερα όλοι ασχολούνται με την Αργεντινή για άλλους λόγους και φυσικά οι λόγοι είναι το Μουντιάλ, εμείς θα πάμε στην Αργεντινή για να δούμε τι μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Μια σύλληπτη τραγωδία εξελίχθηκε στον αέρα πάνω από το Τολέδο της Αργεντινής όταν ο 42χρονος εκπαιδευτής πτήσεων, ο Λεάρτο Μπερτάτσο, αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του πηδώντας από το πιλωτήριο ενός Cessna C-150. Και μέσα είχε την 22χρονη μαθήτριά του, η οποία βρέθηκε ξαφνικά μόνη της στο τιμόνι, παρακολουθώντας έντρομη το δάσκαλό της να πέφτει στο κενό. Αδιανόητο και απίστευτο, δηλαδή να πηγαίνεις για πτήση να μάθεις πώς να πετάς ένα αεροπλάνο. Η μαρτυρία της κοπέλας είναι αυτή που μας εξηγεί τι έγινε. Έβγαλε τα ακουστικά του ως 42χρονος, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, λύθηκε, άνοιξε την πόρτα και πραγματοποίησε το μοιραίο άλμα. Είχε στραφεί λίγο πριν στην κοπέλα και της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε να προχωράς». Μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε νεκρός φυσικά σε ένα χωράφι, ύστερα από τη σύντομη αναζήτηση των αρχών. Η νεαρή γυναίκα, η οποία διέθετε ελάχιστες ώρες πτήσης, επέδειξε παροιμιώδη ψυχραιμία. Σήμανε αμέσως συναγερμό, κατάφερε να οδηγήσει το αεροσκάφος πίσω στο αεροδρόμιο και πραγματοποίησε μια υποδειγματική προσγείωση.

Απίστευτο και όμως αληθινό συνέβη και αυτό. Να δώσουμε και συγχαρητήρια για την ψυχραιμία στην 22χρονη μαθήτρια, η οποία κατάφερε, όπως είπαμε, υποδειγματικά να προσγειώσει το αεροσκάφος και τουλάχιστον να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Διάβαζα νωρίτερα κάποιες δηλώσεις της Δήμητρας Γαλάνη, η οποία είπε ότι το μόνο πράγμα που μας έχει μείνει γερό και θα μας στηρίζει αιωνίως είναι ο πολιτισμός μας. Και ο πολιτισμός μας είναι η γλώσσα μας. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν διαφορετική άποψη, μιας και έχουν αποφασίσει να γίνονται εκδηλώσεις σε 19 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων γαστρονομίας δίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ανάμεσα τους βρίσκεται και το Επταπήγιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει φτάσει στη Βουλή το θέμα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Θέλουν και, έτσι, και το Μουσείο των Εγώ να το διαθέτουν έτσι για εκδηλώσεις γαστρονομίας, την Αμφίπολη στις Αίρες, την αρχαία ζώνη Εύρου και διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας και αρχαιολογικούς χώρους. Και ξαφνικά περνάμε στην εμπορευματοποίηση μνημείων της Ελλάδος, γιατί για φαγοπότια, έτσι όπως έχουν ξεκινήσει και κάνουν μέσα στο Μουσείο, στο Βρετανικό Μουσείο, με τα ελληνικά εκθέματα, με τα ελληνικά κλεμμένα εκθέματα που είχαμε δει στο παρελθόν να κάνουν δεξιώσεις. Έτσι ακριβώς αποφάσισε το Υπουργείο Πολιτισμού να διαθέτει και αρχαιολογικούς χώρους πλέον για αντίστοιχες εκδηλώσεις εδώ στην χώρα μας. Δεν ξέρουμε πιανού πώς παίρνονται αυτές οι αποφάσεις και πώς είναι δυνατόν 300 άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στη Βουλή να μην υπάρχουν έτσι και οι 300 να είναι Έλληνες και να πούνε τι λέτε βρε. Τι λέτε βρε. Που τα έχουμε ισοπεδώσει όλα σε αυτή τη χώρα, που τα έχετε ισοπεδώσει όλα στη χώρα, γιατί εμείς κρατάμε τον πολιτισμό ψηλά. Και γι' αυτό ακριβώς τώρα δεν ανοίγω και το στόμα μου να πω και περισσότερα πράγματα. Τι λέτε βρε. Πώς είναι αυτοί οι βουλευτές δηλαδή που αντιτάσσονται στο συγκεκριμένο θέμα, πώς είναι αυτοί που όταν έμαθαν ότι έχει σκοπό το Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, σήκωσαν το ανάστημά τους. Ελάχιστοι. Βλέπω τώρα τις δηλώσεις και την ερώτηση που έστειλε προς την Υπουργό Πολιτισμού η Κυριακή Μάλαμα. Και έχει στείλει συγκεκριμένη ερώτηση προς την Υπουργό. Οι υπόλοιποι όλοι οι υπουργοί και οι βουλευτές τι κάνουν σε αυτή τη χώρα, δηλαδή το βρήκανε πολύ ωραία ιδέα. Α, τι ωραία ιδέα να κάνουμε μια δεξίωση και να φάμε και να πιούμε. Μέσα, ας πούμε, έτσι στο... Πού να πω, να πω στους δελφούς να πω. Γιατί και οι δελφοί είναι μέσα, το Μουσείο των Εγών. Έτσι να κάνουμε μια ωραία δεξίωση να φάμε εκεί. Τι λέτε βρε. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εύχομαι να κινητοποιηθούμε όλοι επιτέλους. Να καταλάβουμε και να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα φτάνει πια, ότι πουλήσατε. Όλα αυτά πρέπει να επιστρέψουν στα χέρια των Ελλήνων. Και απαιτούμε οι επικεφαλείς να φέρονται με γνώμονα τα πάτρια, το κέρδος αποκλειστικά και μόνο των Ελλήνων, και να διαφυλάσσουν οτιδήποτε ελληνικό. Αυτό απαιτούμε και αυτό θέλουμε. Εύχομαι πραγματικά να ξεσηκωθούμε με αυτό και να βάλουμε επιτέλους τα πράγματα σε μία σειρά.

Μπορώ να σας αναφέρω και τους 19 αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και ιστορικούς τόπους που επιλέχτηκαν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή δράσεων που σχετίζονται αυτό το πρόσχημα με την προαγωγή και προώθηση των τοπικών γεύσεων. Δηλαδή, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επιλέξει αυτούς τους χώρους για παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων, τοπικών κρασιών και ειδήποτων και γευστικές δοκιμές. Και μυρωδικά μέσα σε όλα. Λοιπόν, είναι το Επταπύργιο Θεσσαλονίκης, ο Μιστράς, η πλατεία Χρυσαφίτισσας της Μονεβασιάς, η Νεμαία Κορινθίας, το χειρό συγκρότημα Τρουπάκηδων Μούρτζινων Καρδαμίλης, το Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας, το Νιόκαστρο Πύλου και το Φρούριο Ρίου της Περιστή Πελοπόννησο, το Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, η αρχαία ζώνη Εύρου, η Αμφίπολη Σερών στην Ανατολική Μακεδονία φυσικά και Τράκη, το αρχοντικό Τσιάτσιαπα Καστοριάς και οι ενετικές οχυρώσεις εντός της πόλης των Χανίων, το Φραγκοκάστελο Σφακίων και το ενετικό Φρούριο Σιτίας στην Κρήτη. Αυτά έτσι για να ξέρουμε τι μας ξημερώνει και να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Σε λίγο πάμε σε δελτίο, όχι στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να μπούμε δυναμικά στην τελική μας ευθεία.

0: Vitamin B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Πριν και μετά τα παιδιά, η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
8: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
9: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
10: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
11: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά?
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
13: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Ωραία ήταν και τα όνειρα που κάναμε για την καθαρή περιφερειακή χωρίς προβλήματα. Να λοιπόν που έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων η οποία αλλάζει την εικόνα για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Έτσι λοιπόν από πολύ νωρίς, λίγο μετά την είσοδό σας από τον ΚΑΠΑ 12 και πριν φτάσει στην Πηλαία ξεκινάει χαμηλές ταχύτητες και αμέσως ένα μποτιλιάρισμα ωραιότατο που θα κρατήσει μέχρι περίπου το γήπεδο της Τούμπας. Και βέβαια θα συνεχίσετε με καθυστερήσεις μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Στο αντίθετο ρεύμα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Από την Τριανδρία έχουμε καθυστερήσεις μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κωνσταντίνου Καραμαλή προς το παρόν διατηρεί καλή εικόνα, ψυχραιμή τη βρίσκονται την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μέχρι τη Μαρτίου είναι οι καθυστερήσεις. Και από εκεί και πέρα στα φανάρια και στα δύο ρεύματα. Αν ο πόλης εξακολουθεί να είναι κουκλάρα όπως και η Ιγνατία μας, η Τσιμισκή διατηρεί κάποιες καθυστερήσεις και έναν όγκο οχημάτων μέχρι την Παλαιόν Πατρό Γερμανού. Λεωφόρος Νίκης από την Αριστοτέλους, από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά είναι με πολλές καθυστερήσεις.

Καλοκαιρινή βραδιά με κέφι και χορό και φυσικά ελεύθερη είσοδο απόψε στην Τούμπα, η Δημαρχία Μέριμνας για την τρίτη ηλικία. Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης και η Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Διόνυσος μας καλούν στις 7.30 το απόγευμα στο Αύλο Θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας στη Κλεάνθους 57. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και συνδιοργανώσεων της Τέταρτης Δημοτικής Κοινότητας. Έτσι, στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και η ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας. Οπότε, πολλής χορός, πολλή μουσική και κέφι από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για σήμερα το απόγευμα μέχρι και το βραδάκι. Εκεί θα είναι όλοι και θα χορεύουν. Οπότε, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, να μια καλή ευκαιρία να περάσετε καλά και σήμερα. Εκτός σπιτιού, βασικό. Να βγαίνουμε έξω από το σπίτι, ειδικά με τέτοιο καιρό.

Είναι, είναι εδώ και η Λένα μας. Πολλά πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Λένα. Λένα λοιπόν, είναι και η αγαπημένη μας Αλεξάνδρα στην παρέα. Ανακτενίδου, πολλά πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια να στείλω εκεί. Η Μάρθα μας είναι εδώ, πολλά φιλιά και σε σένα Μαρθουλά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαμός έγινε στο Θριάσιο, όπου Ρωμά έσπασαν τζάμια και επιτέθηκαν σε γιατρούς επειδή καθυστέρησε αξονική συγγενή τους. Ευτυχώς είχαμε και δύο συλλήψεις. Δεν αντέχουν ούτε τις προτεραιότητες που δίνονται, γιατί δόθηκε προτεραιότητα σε ένα επίγον περιστατικό, όπως ορίζει το ιατρικό πρωτόκολλο, δηλαδή δεν έκαναν κάτι διαφορετικό. Περίμεναν βέβαια να υποβληθεί σε εξέταση ο συγγενής τους, διακομίστηκε ένα επίγον περιστατικό, έλαβε προτεραιότητα και όπως καταλαβαίνετε άρχισαν να κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έσπασαν τζάμια από γκισε, αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε σύλληψη και προσαγωγή δύο γυναικών Ρωμά ηλικίας 37 και 38 ετών από τους αστυνομικούς. Συνελήφθησαν και εύχομαι έτσι να τιμωρηθούν αρκετά σοβαρά, γιατί κάποια στιγμή ο κόμπος φτάνει στο χτένι.

Πήρα τις αναπνοές μου τώρα, έτσι, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την εκπομπή και να πάμε στα δικά μας. Sultans of Swing. Κάποιες φορές η σιωπή είναι χρυσός.

Επικρατεί και ένας προβληματισμός εδώ στη Θεσσαλονίκη και κυρίως εκεί στην Μίκρα, θα πω πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το μετρό, με τις θέσεις στάθμευσης. Είμαστε έτσι πολύ ωριακά, είμαστε υποτίθεται και θεωρούμε ότι πλέον στις 28 Ιουλίου θα παραδοθεί η γραμμή προς την Καλαμαριά, προς Καλαμαριά από το μετρό. Έτσι δημιουργείται ένα θέμα με τα λεωφορεία, με τις θέσεις πάρκινγκ. Υπολογίζανε ότι θα γίνει ένα σταθμός όπως στις Βούλγαροι, έτσι που να δέχεται αρκετό κόσμο. Οπότε, αφού δεν προλαβαίνει να γίνει όλο αυτό, φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τόσο μεγάλο κοινό όσο υπολογίζανε η στάση της Μίκρας. Ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα λύση, τουλάχιστον να δοθεί μια λύση στην πορεία, δηλαδή να ξεκινήσει να δοθεί η γραμμή στο κοινό. Και από εκεί και πέρα να φροντίσουν έτσι ώστε σύντομα να φτιάξουν τους ανάλογους χώρους στάθμευσης και για τα λεωφορεία αλλά και για τα γεωταχή.

Πλησιάζουν οι μέρες, αν όντως 28 Ιουλίου παραδοθεί η νέα γραμμή στο κοινό, που σημαίνει ότι τα νέα αρχίζουν και γίνονται ευχάριστα, ειδικά κάποιοι που θα γυρίσουν από τις διακοπές τους μπορεί να γυρίσουν και να βρουν μετρό κοντά στο σπίτι τους. Υπέροχο.

0: Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Κεφαλονιά, όπου μία ναυαγοσώστρια, όχι μία οποιαδήποτε ναυαγοσώστρια, η Σοφία Κασπίρη, έγινε ασπίδα για αλλουόμενους, οι οποίοι ξαφνικά με την αλλαγή των ρευμάτων και με τη θάλασσα να γίνεται πιο επικίνδυνη, προσπάθησαν αρκετοί να η θάλασσα να τραβάει κόσμο προς τα μέσα και να μην μπορούν να βγουν στην ακτή. Ευτυχώς ήταν η Σοφία, η κυβέρα η Σοφία Κασπίρη από την Πάτρα, απόφοιτη νοσηλευτικής και με τριετή εμπειρία στην ναυαγοσωστική, η οποία αντέδρασε άμεσα και έτσι όπως ακριβώς έπρεπε. Επί 2,5 ώρες πάλευε με τα άγρια ρεύματα και τα νερά εκεί, στην άβυθο της Κεφαλονιάς. Έσωσε αρχικά δύο αδέρφια μικρής ηλικίας, νεαρής ηλικίας. Μπήκε επανειλημμένα στη θάλασσα προκειμένου να τους οδηγήσει όλους έξω στην ακτή με ασφάλεια. Ευτυχώς υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι έδωσαν πολλές λεπτομέρειες. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να υποστηρίξει ταυτόχρονα τρεις εξαντλημένους ενήλικες. Βοήθησαν πάρα πολύ και εργαζόμενοι από την καντίνα της παραλίας, οι οποίοι μπήκαν και αυτοί στο νερό να βοηθήσουν στη διάσωση. Περίπου 2,5 ώρες ήταν στα νερά μέσα. Και με τη συνεχής παρεμβάση της η ναυαγοσώστρια απομάκρυνε όλους τους λουόμενους από τον κίνδυνο. Δεν είχαμε τραυματισμούς. Και φυσικά η μεγαλύτερη ανταμοιβή της ήταν η αγκαλιά της μητέρας της. Της μητέρας των δύο παιδιών που έσωσε και φυσικά όλες οι αντιδράσεις των λουόμενων. Έτσι λοιπόν να έχουμε τέτοιες χαρούμενες ειδήσεις, ειδήσεις την οποία δεν την έχουμε δει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιθέτως μας πυροβολούν με το Μουντιάλ, με τον Τραμπ και με ό,τι άλλο. Λοιπόν, τα φαγωπότια στις αρχαιολογικούς χώρους είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα και να βλέπουμε τα θετικά που γίνονται ειδικά από νέους ανθρώπους σήμερα και να παίρνουμε παραδείγματα και να γινόμαστε και εμείς το παράδειγμα για να γίνουμε όλοι μας πολύ πολύ καλύτεροι και να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, και αυτό θα κάνουμε μέχρι και αύριο που θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Να φροντίσετε τον οργανισμό σας με φρούτα και λαχανικά. Ενισχύουμε τον οργανισμό μας με νεράκι. Και ως αύριο παραμένουμε συντονισμένοι στον FM 100. Στις 4 ακριβώς ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες. Έως αύριο στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Ξηρόβρηση Κιλκής. Εξελίσσεται σε καλλιεργήσιμη περιοχή, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Φωτιά και στον Αργυρόμηλο Λάρισας εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 3, εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Έκκληση προς τους αναδόχους που έχουν προσφύγει στη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο ανάπλασης της Αριστοτέλους. Απίθυνε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Τους καλεί να επιλύσουν γρήγορα τις διαφορές τους. Με γνώμονα το συμφέρον της πόλης για να μην οδηγηθεί το έργο σε νέες καθυστερήσεις όπως συνέβη με την πλατεία Ελευθερίας. Δρυμία επίθεση στην Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρος στο ΝΑΤΟ, εξαπέλυσε από την Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι οι ΗΠΑ διακόπτουν κάθε εμπορική σχέση μαζί τους. Προανήγγειλε επίσης τερματισμό της συνεννόησης με το Ιράν, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζονται άδικα στο ΝΑΤΟ και πληρώνουν δυσανάλογα πολλά για τη συμμαχία και επανέλαβε ότι η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στη Σύνοδο. Υπογράμμισε ότι η συμμαχία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με το κάζους μπέλι της Τουρκίας. Για υπέρβαση ορίων και σκανδαλώδεις δηλώσεις κατηγόρησαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό τουρκικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα ενώ ήταν φιλοξενούμενος. Στο στάδιο των αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων εισήλθε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης 6 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων ο σταθμάρχης νυχτερινής βάρδιας της Μοιραίας Νύχτας και ο τότε προϊστάμενος του τμήματος επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος. Το παρό στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη αναμένεται να δώσουν αύριο το μεσημέρι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Η κοινή τους παρουσία εκλαμβάνεται ως μήνυμα ενότητας απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Το ΕΣΥ βρίσκεται σε μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του σήμερα στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας γιατί κοινωνική δικαιοσύνη χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υπάρξει, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων ζητούν φορολογικοί, φοροτεχνικοί, λογιστές και επιμελητήρια. Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία με τις φορείς να ζητούν παράταση και να τονίζουν μεταξύ άλλων ότι από τις 7 ως τις 13 Ιουλίου θα είναι εκτός λειτουργίας για τους μη μισθωτούς οι εφαρμογές του ΕΦΚΑ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε από την ανακρίτρια Βέρειας ο 47χρονος που κατηγορείται για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα η Μαθίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Σε κατάσταση πολύ κρίσιμη νοσηλεύεται ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Αν είσαι Σε Phantom Sport βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκεία στην κερκίδα του FM100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
1: FM100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM100. FM100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 είστε εδώ στον FM100, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Εδώ μεσοβδόμαδα, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Να δούμε όλα τα ωραία, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά που τρέχουν στην πόλη. Να συνομιλήσουμε με αγαπημένους πρωταγωνιστές. Να σας δώσουμε προσκλήσεις διάρτων και θεάματα. Γενικώς έτσι να ξεφύγουμε και να περάσουμε καλά έως τις 6. Μείνετε εδώ μαζί μας.

Η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω, είναι σήμερα το βράδυ εδώ στην πόλη μας για μία και μοναδική παράσταση στο θέατρο, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης, με ένα εκρηκτικό κάστ αλλά και ζωντανή τετραμελή ορχήστρα. Σε κείμενα των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, πρωτότυπη μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, η παράσταση μετατρέπει την ελληνική επικαιρότητα σε καυστική σάτιρα, σχολιάζοντας με χιούμορ την πολιτική, την κοινωνία και τις αντιφάσεις της καθημερινότητας. Σήμερα λοιπόν για μία και μοναδική παράσταση σας δώσαμε και προσκλήσεις για αυτή την επιθεώρηση με Δημήτρη Πιατά, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρη Μακαλιά, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξη Βιδαλάκη και Θανάση Ισιδόρου.

Η οικογένεια Τσεκμέ από σήμερα είναι στο Θέατρο Κήπου. Οι περιπέτειές της και η ιστορία της είναι εκεί σήμερα, αύριο και μεθαύριο για τρεις ημέρες. Με τον Τόλι Παπαδημητρίου να υπογράφει αυτό το υπέροχο κείμενο, τη σκηνοθεσία και φυσικά να πρωταγωνιστεί σε μια παράσταση γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και εκρηκτικό χιούμορ. Μαζί του η Μαρία Κίτσου σε έναν κωμικό ρόλο έκπληξη, η Πινελόπη Πλάκα, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς, ο Αντώνης Τάμος, ο Αντώνης Καλομυράκης και η Άννη Θεοχάρη σε μια ξέφρενη ιστορία ελληνικής οικογένειας όπου όλα μπορούν να συμβούν.

Πάμε στα μουσικά λοιπόν. Σήμερα στο Θέατρο Γης θα γίνει χαμός, κυρίες και κύριοι, διότι έρχεται η Ελένη Φουρέιρα με το Ivridi Tour 2026, την καλοκαιρινή της περιοδία. Υπόσχεται φυσικά δυνατές pop στιγμές, εντυπωσιακή αισθητική σε ένα σύγχρονο live show υψηλών προδιαγραφών, όπως κάνει πάντα η Ελένη στα προγράμματά της. Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Ivrid, η κορυφαία pop star ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, ένταση και τη σκηνική ενέργεια που την έχει καθιερώσει σαν μία από τις πιο δυνατές live performers της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης, ενώ θα πάει και στη Χαλκιδική τον Αύγουστο στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης, σήμερα λοιπόν το βράδυ Θέατρο Γης θα πλημμυρίσει με ένταση, pop ρυθμούς και την απίστευτη ενέργεια της Ελένης Φουρέιρα.

Το Group Therapy συνεχίζει στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, αυτό το υπέροχο έργο της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη, που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ, που συνεχίζει έτσι να είναι sold out στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θα συνεχίσει εκεί έως το τέλος Ιουλίου για κάποιες μέρες της εβδομάδας με ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών επισκηνής που μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές. Η Λίλη Ανδρασκέλα, ο Θανάσης Δυσλής, ο Δημήτρης Καραγιάννης και ο Γιάννης Τσακμάκης μας περιμένουν.

Και ναι, έχουμε πρεμιέρες, συνεχίζονται οι πρεμιέρες από το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος και επιμένουμε στο φιλόξενο χώρο του Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Εκεί λοιπόν κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή ένα νέο έργο, το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας. Μία σκηνική προσέγγιση των πρωτόπλαστων που αναδεικνύει το χιούμορ, την ευφυΐα και την βαθιά ανθρωπιά του Mark Twain. Το ημερολόγιο λοιπόν του Αδάμ και της Εύας από αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου σε σκηνοθεσία της Έφης Δρόσου αποσκοπεί να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Mark Twain, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από τη σοβαροφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Η παράσταση εμπιστεύεται τη δύναμη του λόγου και τη λεπτή ηρωνία του συγγραφέα, αναζητώντας την τρυφερότητα που κρύβεται πίσω από τις παρεξηγήσεις, τις διαφωνίες και τις διαφορετικές οπτικές των δύο ηρώων. Γιατί πριν την πτώση υπάρχει η ανακάλυψη και πριν από τη γνώση υπάρχει η περιέργεια. Σε σκηνοθεσία, όπως είπα, της αγαπημένης Έφης Δρόσου, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, Μέρη Ανδρέου, Αλέξανδρος Ζαφυριάδης, Γιώργος Φυρίδης, Χρήστος Τσάβος και Γιάννης Τσάτσαρης μας περιμένουν από την Παρασκευή στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Και εμείς θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την πρεμιέρα, να πάτε στην πρεμιέρα. Θα σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις, αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310 285 106. Παίρνω τις γραμμές όση ώρα εμείς ακούμε υπέροχη Ελέγχα Κανελίδου.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

0: μια πολύ ωραία μουσική βραδιά σας περιμένει και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο σε λίγη ώρα στις 7.30. Μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και παραδοσιακό χώρο. Πού? Στον Αύριο Χώρο, στο θεατράκι του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπα, στην οδό Κλεάνθους 57. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης και την Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα. Σε συνεργασία μάλιστα με τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Διόνυσος. Η είσοδος, όπως είπα, είναι ελεύθερη για το κοινό. Σήμερα στις 7.30 εκεί στην Κλεάνθους μας προσκαλούν σε ένα γλέντι και μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη κέφι, μουσική και χορό.
1: Για δώστε ρυθμό, παιδιά, γιατί εδώ συμβαίνουν πολλά πράγματα. Σπουδαία πράγματα.

Αυτά.

Θέρμη Φέστιβαλ 2026, κυρίες και κύριοι, ξεκινά σήμερα. Καλή αρχή στο φράγμα της Θέρμης, στον υπέροχο χώρο εκεί, με μουσική, θέατρο και σινεμά. Σημείο συνάντησης για μουσική, θέατρο και κινηματογράφο, όπως είπα, και νεανικές δράσεις μέσα από το νέο, ολοκένουργιο Θέρμη Φέστιβαλ του Δήμου Θέρμης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να εξελιχθεί σε έναν όμορφο καλοκαιρινό θεσμό. Στο πλαίσιο λοιπόν της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026, το φεστιβάλ φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από τον Ιούλιο, ξεκινώντας από σήμερα έως το Σεπτέμβριο, με προβολές, με συναυλίες, με DJ sets, με θεατρικές παραστάσεις σε έναν ανοιχτό καλοκαιρινό χώρο πολιτισμού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο, ξεκινάει με μια υπέροχη ταινία που την αγαπώ πολύ. Ρένα μου, υπέροχη. Προβολή της ταινίας Φθηνά Τσιγάρα λοιπόν σήμερα. Συνεχίζει όλο τον Ιούλιο με θεατρικές παραστάσεις, με DJ sets, όπως είπαμε. Έρχονται οι Σκιαδαρέσες, έρχεται η Λύση Στράτη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, έρχεται η Άλκης της από το Εθνικό Θέατρο, συναυλία με τους Thrax Punk, αλλά και με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ένα νέο πολιτιστικό φεστιβάλ λοιπόν, γεμάτο μουσική, θέατρο, κινηματογράφο και νεανικό παλμό. Καλή αρχή και καλή επιτυχία.

0: λοιπόν, δώσαμε τις προσκλήσεις για το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας για την Παρασκευή, αλλά σας έχω και άλλες προσκλήσεις να σας δώσω για αυτή την Παρασκευή. Για παράσταση που ξέρω που επίσης θέλετε να δείτε πολύ. Πέρσες λοιπόν του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσους. Αύριο και μεθαύριο εμείς θα σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θεοδωρίδη με Μαρία Ναυπλιό, του Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροηλό και Σταύρο Σβίγκο, πλαισιωμένους από έναν δυναμικό 18-μελή χορό. Η παράσταση προσεγγίζει την τραγωδία του Εσχύλου ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Οι Πέρσες λοιπόν αυτή την Παρασκευή στο Θέατρο Δάσους και το 2310-285-106 στη διάθεσή σας για να σας δώσω τρεις διπλές προσκλήσεις. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, σας ακούμε.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Πείτε μου το όνομά σας.
1: Βλαχάκη Ελένη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ανηφορήσετε την Παρασκευή στο Θέατρο Δάσους, κυρία Βλαχάκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας. Για να πάρω την άλλη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Το όνομά σας?
2: Καλήγκου, Παρασκευή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάτε κι εσείς την Παρασκευή στο Θέατρο Δάσους.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Πολύ ωραία λοιπόν, δώσαμε τις προσκλήσεις. Άλλη μία θα σας δώσω στο 2310-285-106.

ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής και αφού δώσαμε και τις προσκλήσεις έτσι για να πάτε την Παρασκευή να δείτε θέατρο, πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έτοιμος για νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να χτυπήσουν ξανά ακόμη και απόψε. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η εκεχηρία τελείωσε μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Χαρακτήρισε μάλιστα τρελούς τους ηγέτες της χώρας και υποστήριξε ότι υπαναχωρούν από όσα συμφωνούνται στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο συνέδριο του Economist ανάμεσα στον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου με επίκεντρο το Κυπριακό. Ο κύριος Χατζηβασιλείου απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή από το 1974. Από την πλευρά του, ο Αχμέτ Νταβούτογλου απέδωσε το αδιέξοδο στο Κυπριακό στην απόρριψη του σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν με τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5 της Συμμαχίας. Παράλληλα, ανακοίνωσαν νέες εξοπλιστικές προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία το 2026 με αντίστοιχη στήριξη και το 2027. Στη διακήρυξη επισημαίνεται ακόμη ότι η Ρωσία παραμένει η σημαντικότερη μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε από την ανακρίτρια Βέρειας ο 47χρονος που κατηγορείται για το φωνικό επεισόδιο στην Κουλούρα η Μαθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου. Γέφυρα σωτηρίας έστησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη για τη γρήγορη μεταφορά μιας εγκυμονούσας στο νοσοκομείο. Περιπολικά και μηχανές της άμεσης δράσης παρέλαβαν το αυτοκίνητο από τον κόμβο το ΚΤΕΛ και το συνόδευσαν με ασφάλεια μέχρι το Ιπποκράτιο. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση, η διαδρομή ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 12 λεπτά, καθώς η γυναίκα είχε συμπτώματα πρόωρου τοκετού. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά του. Στα ύψη ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη λόγω της πολεμικής σύραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ η τιμή εκτινάχθηκε στα 49 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 6%. Οι αναλυτές προειδοποιούν για προβλήματα στην αγορά εν ώψη του χειμώνα, καθώς οι εχθροπραξίες στο στενό του Ορμούς έχουν μειώσει σημαντικά τις μεταφορές καυσίμων από το Κατάρ. Πάνω από 3.500 οι νεκροί και 16.740 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός των αρχών της Βενεζουέλας για τα θύματα του διπλού φωνικού σεισμού. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, κυβερνητικές πηγές μιλούν για τουλάχιστον 10.000, ενώ ο ΙΕ εκτιμά ότι μπορεί να είναι ακόμη και 50. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
7: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Έτσι ήθελα να ξεκινήσω ταξιδιάρικα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Αλκίνος, αγαπημένος Αλκίνος Ιωαννίδης. Θα τον δούμε στο φεστιβάλ Επταπηριού τον Αλκίνο. Θα τον δούμε όσον ούπο. Σήμερα είναι η δεύτερη βραδιά για το αφιέρωμα στο Σεφέρι. Χτες ζήσαμε μία μοναδική βραδιά στο φεστιβάλ Επταπηριού. Σε κείμενα και λογοτεχνική απόδοση της Άννας Μικονίου. Μια εξαιρετική βραδιά με καινούργια τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή που μελοποίησε Γιώργο Σεφέρη, ειδικά για το Φεστιβάλ Επταπηριού, με Γρηγόρη Βαλτινό στην απαγγελία, να έχει όλη τη βραδιά επάνω του, με Δημήτρη Ζερβουδάκη να τραγουδά. Μια μαγική βραδιά, τυχεροί όσοι θα τη ζήσουν και σήμερα.

Έπιασε τώρα μια αλκινοίτιδα. Ελεονόρα Ζουγανέλ βέβαια στο τραγούδι. Με ταξιδεύει πάντα ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη στο Lloyd Festival, κυρίες και κύριοι, με την μουσική παράσταση Across the Universe, με το όργαν κουαρτέτο του Θοδωρή Κότσιφα, σήμερα στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών, στη Νέα Παραλία, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, όπως όλες οι εκδηλώσεις στο Lloyd Festival. Το κουαρτέτο προσεγγίζει το έργο του Τζον Λένον και του Πολ Μακκάρτνεϊ μέσα από μια σύγχρονη instrumental ματιά, με στοιχεία jazz, αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής μουσικής αλληλεπίδρασης. Across the Universe, λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών σήμερα το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ανακαλύψτε το, απολαύστε το, γνωρίστε το. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Στις 9 το βράδυ είναι. Αυτό έψαχνα να βρω. Με το που θα πέσει έτσι το βραδάκι, νομίζω θα είναι μαγικά δίπλα στη θάλασσα.

νυχτερινό σινεμαδάκι σας έχω και πάλι και οι βραδιές Cinedocs επιστρέφουν για ακόμη μια ημέρα, ακόμη μια νύχτα μάλλον στο θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα εδώ στη Θεσσαλονίκη με ένα μεγάλο αφιέρωμα που ξεκίνησε από τον Ιούνιο στα κινηματογραφικά 90s και τίτλο Could the 90s be any cooler? Μπορούν τα, η δεκαετία του 90 να είναι ακόμη πιο cool, έτσι, να το πούμε σε αυτές τα ελληνικά. Δεν ξέρω το cool πώς να το μεταφράσω. Το Cinedocs λοιπόν επιλέγει 8 χαρακτηριστικές ταινίες της δεκαετίας του 90, μετατρέποντας το Cine Apollon σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του θερινού σίνεμα. Σήμερα λοιπόν η ταινία «Μια ξεχωριστή μέρα», Falling Down με Michael Douglas και που δεν θέλω να σας πω τώρα την πλοκή της ταινίας, νομίζω ότι την ξέρετε πάρα πολύ καλά, την ιστορία του William, να μην κάνω και spoiler αν δεν την έχετε δει. Μια πάρα πολύ ωραία ταινία, anyway, η ταινία λοιπόν που μπορείτε να δείτε σήμερα στο Cine Apollon και στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται σε όλο το καλοκαίρι, τα Cinedocs.

Μια διαφορετική βραδιά θα ζήσουν όσοι βρεθούν σήμερα στην πλατεία του Μεγάρου, εκεί δίπλα στη θάλασσα. Η σοπράνο Μαρία Παλάσκα παρουσιάζει την μουσική παράσταση Μελωδία Μεντιτερανέα στην πλατεία του Μεγάρου, με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη και καλλιτεχνική βάση την Γερμανία. Η διεθνώς καταξιωμένη ερμηνεύτρια συναντά επίσης καταξιωμένους διεθνώς μουσικούς σε μια διαδρομή αφιερωμένη φυσικά στην μεσογειακή μουσική παράδοση, με λαϊκές μελωδίες και παραδοσιακά τραγούδια από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, που μεταμορφώνονται μέσα από την ματιά συνθετών του 20ου και του 21ου αιώνα, οδηγώντας το κοινό από την Τοσκάνη στην Ήπειρο και από την Καταλωνία στη Σεφαραδίτικη Θεσσαλονίκη. Ένα μαγικό ταξίδι σήμερα το βράδυ εκεί στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής.

0: τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας. Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
5: Έλενα Χαραλαμπούδη. Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Όλα είναι καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έφτασε η ώρα και το περίμενα έτσι αρκετές ημέρες για να μιλήσουμε με τον δημιουργό αυτού του τραγουδιού που σας τα έχω λίγο πρίξει με αυτό το τραγούδι. Με το που κυκλοφόρησε το παίξαμε πολλές φορές. Το έχω στείλει σε όλους μου τους φίλους μαζί με αφιερωσούλες. Και επειδή εμένα με εκφράζει 100% και θα καταλάβετε τι εννοώ όταν δείτε και το βίντεο κλιπ, αν δεν το έχετε ήδη δει, από το καλοκαίρι σημαίνει. Είναι τα καλοκαίρια των παιδικών μου χρόνων, είναι το καλοκαίρι έτσι όπως το έχω εγώ στο κεφάλι μου μέσα, έτσι όπως το ζήσαμε εμείς που είμαστε λίγο πάνω από 20 ή 30 και βάλει και λίγο ακόμη. Τα κατάφερε όλα αυτά να τα αποδώσει ο Παντελής Κυραμαριός με μια μουσική βέβαια που το συνοδεύει πάρα πολύ ξεσηκωτική, με ένα cast έτσι εξαιρετικό ανθρώπων που ερμηνεύουν το τραγούδι. Γενικώς ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, τα συγκέντρωσε όλα αυτά μαζί, λες και ήταν συνεννοημένος έτσι για να μας ξυπνήσει αυτές τις αναμνήσεις των καλοκαιρινών χρόνων, σαν να τρώμε καρπούζι στην αμμουδιά. Λοιπόν, Παντελής Κυραμαριός και καλοκαίρι σημαίνει. Και καλώς ήρθε στην παρέα μας, κύριε Κυραμαριά. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Είμαι καλά, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στον αέρα σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε. Χαιρόμαστε ακόμη περισσότερο γιατί έχουμε αυτό το άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Παρόλο που εγώ δεν τα χωρίζω τα τραγούδια σε καλοκαιρινά, χειμερινά. Εγώ θέλω τα τραγούδια να μπορώ να τα ακούω όλο το χρόνο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να ακούω αυτό το τραγούδι και μέσα στο καταχείμωνο. Εμείς σου πω ότι είναι περισσότερο αναγκαίο να το ακούω μέσα στα Χριστούγεννα, ας πούμε. Θα μπορούσε να είναι και Γεννιάτικο, λέω εγώ τώρα, γιατί ξυπνάει αυτές τις παιδικές μνήμες που όλοι έχουμε μέσα μας με τις διακοπές, με την ανεμελιά. Έχει ανεμελιά αυτό το τραγούδι μέσα.
1: Έχει ανεμελιά, είμαι και εγώ πάνω από 20, 30 και 40 και
0: φτάνει,
1: κάτι.
0: Φτάνει, όπα.

0: Εδώ σταματάω. Οπότε, ναι, έχω και εγώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο το καλοκαίρι στο μυαλό μου. Και, mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν είναι στόχος, δεν ήταν να χτυπήσουμε έτσι, τα κέντρα των αναμνήσεων για να φτιάξουμε ένα νοσταλγικό τραγούδι. Το τραγούδι είναι μια υπόσχεση για τα καλοκαίρια που έρχονται, για το φετινό, για το επόμενο.
1: Καλά, έχουμε πάρα πολλά καλοκαίρια μπροστά μας, εννοείται. Αλλά
0: αυτό.
1: Πάντα κάνεις την προβολή και μέσα στο μυαλό μας και θέλουμε να ξαναζούμε αυτά τα καλοκαίρια έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Ναι. Γι' αυτό και χαιρόμαστε τόσο, γιατί θέλουμε να τα ανακαλύψουμε ξανά και να τα ξαναζήσουμε.
0: Αυτό, ναι. Ήταν πάντως πολύ εύκολο να γραφτούν στίχοι που να περιγράφουν όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Είναι πάρα πολλά τα κουπλέ που γράφτηκαν και επέλεξα και παίρνοντας γνώμες φίλων, επέλεξα τα επικρατέστερα αυτά.
1: Όχι, όχι. Όλα βρίσκουν το στόχο τους αυτά με τις ξεφλουδισμένες πλατούλες, με τις πατουσίτσες, με όλα αυτά που καίγονται, με αυτά τα με το μπλουμ μπλουμ. Όλα είναι τέλεια, είναι πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να μου πείτε λίγο για το cast έτσι, και για τους ανθρώπους που ερμηνεύουν αυτό το τραγούδι. Πραγματικά είστε όλοι ένας και ένας. Πείτε μου λίγο εσείς, να μην τα λέω εγώ.
0: Το casting οφείλεται στο Χρήστο τον Κοντογιώργη, σε αυτόν τον χρωστάμε.
1: Uh-huh.
0: Πέτυχα το Χρήστο τυχαία στο δρόμο, ενώ είχα γράψει το τραγούδι, είχα φτιάξει το demo και ήμουνα στη διαδικασία της ενορχήστρωσης, την οποία έκανε ο Βαγγέλης Τούντας.
1: Uh-huh.
0: Και τον Χρήστο, είμαστε φίλοι με τον Χρήστο και του λέω, Χρήστο, τραγουδάς, γιατί ήμουνα σίγουρος ότι θέλω να το πούμε 3-4 άνθρωποι αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Του λέω, Χρήστο, τραγουδάς, μου λέει, όχι καθόλου. Του λέω, να η ευκαιρία να τραγουδήσει το ένα και μοναδικό τραγούδι στη ζωή σου που θα βρεθεί μπροστά σου, γιατί άλλο δεν θα βρεθεί με αυτή τη φωνή που έχεις. Πλάκα κάνω.
1: Τον άνθρωπο.
0: Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, μου αρέσει, μου λέει, που θες να το μοιραστείς, μου λέει, αυτό και μόνο μου αρκεί, θα κάνω, μου λέει, ό,τι μπορώ. Mm. Μου λέει, θα θέλαμε και μια κοπέλα, μου λέει, εννοείται ότι θα θέλαμε και μια κοπέλα, γιατί αν ακουγόμαστε μόνο οι δυο μας, Παντελή, δεν θα τα ακούσει κανένας άνθρωπος αυτό το τραγούδι. Του λέω, έχεις να προτείνεις κάποια ηθοποιό κατά προτίμηση, μην ψάχνουμε τώρα τραγουδίστρια, να έχει αυτό, ερμηνευτικά δηλαδή, να έχει ένα παιχνίδι, που νομίζω είναι οι ηθοποιοί μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε τέτοιες περιστάσεις. Μου λέει, έχω Λιγερή Μητροπούλου στο μυαλό μου ή Ευελίνα Παπούγια. Του λέω, διάλεξε όποια θες, όποια έχεις μεγαλύτερη οικειότητα. Μου λέει, θα το πω και στις δύο και νομίζω ότι θα είναι θετικές και οι δύο και θα είναι πιο ωραίο να είναι ακόμα πιο παρεΐστικο και μοιρασμένο έτσι στα τέσσερα. Και όντως ανταποκρίθηκαν άμεσα θετικά και δημιουργήθηκε αυτή η ερμηνευτική παρέα. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρότι ακούγεται λες και είμαστε όλοι μαζί και ο ένας πειράζει τον άλλο, δεν βρεθήκαμε ποτέ μαζί στο στούντιο.
1: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Ναι, τα γράψατε χωριστά.
0: Ναι, τα γράψαμε χωριστά γιατί ο κάθε ένας είχε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και δεν τέριαζε με το άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δεν καταφέραμε να βρεθούμε και αυτός είναι και ο λόγος που για βιντεάκι επιλέχθηκε να βάλουμε φωτογραφίες, βιντεάκι από τα αρχεία μας, από φίλους.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δεν υπήρχε χρόνος να βρεθούμε μία μέρα όλοι μαζί να κάνουμε κάποια πλάνα. Δεν υπήρχε καθόλου τέτοιος χρόνος.
1: Λοιπόν, μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να βρείτε οπωσδήποτε χρόνο, έτσι, να μαζευτείτε οι τέσσερις σας, να πάτε σε μια παραλία και να κάνετε με το κινητό ένα βιντεάκι. Το θέλω, το περιμένω. Πρέπει οπωσδήποτε να το κάνετε αυτό. Και να παίζετε το τραγούδι. Βέβαια.
0: Ωραία θα ήταν, ωραία θα ήταν. Θα το παλέψουμε.
1: Για να κάνει τη δεύτερη καριέρα τη φθινοπορεινή μετά, γιατί εγώ είπαμε θα τα ακούω όλο το χρόνο το τραγούδι, οπότε θέλω ένα νέο βίντεο κλιπ για να με συντροφεύει το φθινόπωρο.
0: Μπορούμε να κάνουμε ένα κάθε καλοκαίρι.
1: Και αυτό σωστό, εννοείται. Εγώ λέω για τώρα άμεσα λέω, άμεσα. Πάρα πολύ ωραία. Για πείτε μας έτσι τα άλλα σας τα σχέδια, τα καλοκαιρινά, τα ωραία. Τι κάνετε?
0: Το καλοκαίρι η αλήθεια είναι ότι δεν θα είμαι τόσο ενεργός από άποψη εμφανίσεων. Έχουμε κάποιες εμφανίσεις με τη Ρίτα Αντωνοπούλου στην παράσταση της γυναίκας σου, της γυναίκας σου η καρδιά.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω, Ναι. Νομίζω έτσι το λένε. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που απλά δεν ξέρω τον τίτλο της.
1: Δεν πειράζει.
0: Η οποία αναφέρεται στους ρόλους μιας γυναίκας και ιστορικά και στο σήμερα. Mm-hmm. Έτσι πολύ συναισθηματικά φορτισμένη. Και έχουμε κάποιες εμφανίσεις που ανακοινώνονται στα social media. Mm-hmm. Μακριά είναι η επόμενη, μακριά από τη Θεσσαλονίκη, είναι στην Ιπάτη.
1: Α, okay.
0: Οπότε ό,τι υπάρχει ανακοινώνεται στο Facebook, στο Instagram. Κατά τα άλλα, εγώ έχω ένα δικό μου project εδώ και 1-1,5 χρόνο που κάνουμε με την ηθοποιό Νατάσα Φέη Κοσμίδου, mm-hmm. που έχουμε φτιάξει ένα live πολύ παράξενο και λέγεται ένα παράξενο live, το οποίο έχει και μουσικό θέατρο και stand-up poetry. Mm-hmm. Αλλά το καλοκαίρι έχουμε πει να μην κάνουμε τίποτα, να κάνουμε από Σεπτέμβριο ό,τι κάνουμε. Κατά τα άλλα, δισκογραφικά, χθες έπιασα στα χέρια μου ένα βινήλιο, το οποίο μου ήρθε, είναι το λεγόμενο τεστ. Όταν κόβουμε ένα βινήλιο, μας έρχεται πρώτα να το ακούσουμε, να δούμε πώς ακούγεται.
1: Ναι.
0: Θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, δεν έχει σχέση με το καλοκαίρι, σημαίνει. Είναι ένας δίσκος που θα είναι μαζί με βιβλίο, ιστορικο-κοινωνικο-πολιτικού περιεχομένου για 10 σημαντικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, με έθνικ στοιχεία στη μουσική.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι, ένα ζωγράφος έχει αναλάβει όλο το artwork και πορτρέτα των ηρών. Uh-huh. Ο ιστορικός Κωστής Καρπόζηλος έχει γράψει τα κείμενα. Και είναι μια εργασία έτσι πάνω στην οποία δουλεύουμε από το 2020 δειλά-δειλά. Mm-hmm. Στο μεταξύ έχουμε βγάλει 2-3 δίσκους από τότε και πόσα ακόμα τραγούδια εκτός δίσκων. Αλλά πλέον έχει φτάσει η στιγμή του και από Σεπτέμβρη θα ασχοληθούμε με αυτό το άλμπουμ.
1: Πολύ ωραία. Άρα πολύ δημιουργικό το καλοκαίρι και πολύ ωραία πράγματα έτσι ετοιμάζονται και κυκλοφορούνται. Υπέροχα λοιπόν, να τα αναμένουμε. Προς το παρόν εγώ προτείνω σε όλους να μπουν να δουν και το βίντεο κλιπ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ έτσι ψυχοευεργετικό θα πω. Και το τραγούδι φυσικά να ακούσουμε, θα το ακούσουμε εμείς τώρα. Παντελής Κυραμαριός, Κοντογιώργης, Μητροπούλου και Παπούλια. Σε ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι, καλοκαίρι σημαίνει. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, τι άλλο να ευχηθώ. Να είμαστε καλά.
0: Είναι η καλύτερη ευχή, καλό καλοκαίρι. Και είστε πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα όμορφα λόγια για το τραγούδι.
1: Να είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
0: Γεια χαρά και από εμάς. Γεια χαρά.

Ο Μεσχέ Μινιμάλ σήμερα έρχεται στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Soul Roof Stage, στο Soul SKG. Με αφορμή στα σφαγεία, έτσι. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου πολυσυμμετοχικού του άλμπουμ Μυστικός Δείπνος, ο αγαπημένος δημιουργός ετοιμάζει μια συναυλιακή βραδιά γεμάτη νοσταλγία, ρομαντισμό, αλλά και αυτή την απελευθερωτική pop διάθεση που τον διακατέχει. Με τραγούδια από όλη του την δισκογραφική πορεία, αγαπημένες διασκευές όπως πάντα, αλλά και νέα κομμάτια που ανοίγουν την επόμενη καλλιτεχνική του περίοδο, ο Μεσχέ Μινιμάλ υπόσχεται ένα live όπου η μελωδία συναντά το συνέστημα πάνω από την καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη.

Τα Cinema Night συνεχίζονται τις Τετάρτες του καλοκαιριού στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκη, προσκαλώντας το κοινό σε καλοκαιρινές βραδιές θερινού σίνεμα. By the pool, όπως το λέει και η λέξη άπτε στα ελληνικά, δίπλα στην πισίνα. Κάθε Τετάρτη λοιπόν έως και το Σεπτέμβριο η εξωτερική πισίνα του ξενοδοχείου μεταμορφώνεται σε μια ατμοσφαιρική κινηματογραφική σκηνή με προβολές αγαπημένων ταινιών, φυσικά δροσερά ποτά αλλά και comfort food και resort διάθεση κάτω από τον έναστρο ουρανό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα λοιπόν θα απολαύσουμε τον νονό Godfather 1972, μια ταινία που δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, με Μάρλον Μπράντο, Αλ Πατσίνο, Ντάιαν Κίτον. Σήμερα το βράδυ Ρόμπερτ Ντιβάλ, σήμερα το βράδυ λοιπόν ο νονός, η πρώτη από την θρυλική τριλογία του Francis Ford Coppola, με τον Μάρλον Μπράντο στον ρόλο του Δον Κορλεόνε. Σήμερα λοιπόν, by the pool, απολαμβάνεται νονό. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 6, πράγμα που σημαίνει ότι κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ θα είμαστε να πούμε περισσότερα, να δούμε περισσότερα, να συνομιλήσουμε με αγαπημένα πρόσωπα. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

θέλησα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά του. Πάνω του έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στου ώμου σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα.

0: Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία, ένας αλήτης εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχως ουσία. Κι ας ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μας κτήμα, θύμα σε κάθε μας κύμα. Νάρκη σε κάθε μας βήμα. Πες κάποια αλήθεια, η καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη θέση της Ελλάδας στη νέα αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις 5 συμμαχικές χώρες που έχουν ήδη υπερβεί το νέο στόχο για τις αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμέλες στη συμμαχία και ανακοίνωσε ότι η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα μαχητικά F-35 θα ξεκινήσει το 2027. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ακόμη ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάσους Μπέλι, καλώντας την Άγκυρα να το εγκαταλείψει, ενώ υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν με την διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5 της Συμμαχίας. Παράλληλα, ανακοίνωσαν νέες εξοπλιστικές προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία το 2026, με αντίστοιχη στήριξη και το 2027. Στη διακήρυξη επισημαίνεται ακόμη ότι η Ρωσία παραμένει σημαντικότερη μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο συνέδριο του Economist ανάμεσα στον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου με επίκεντρο το Κυπριακό. Ο κ. Χατζηβασιλείου απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή από το 1974. Από την πλευρά του, ο Αχμέτ Νταβούτογλου απέδωσε το αδιέξοδο στο Κυπριακό στην απόρριψη του σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Έτοιμος για νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να χτυπήσουν ξανά ακόμη και απόψε. Από την Άγκυρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η εκεχηρία σταμάτησε μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Χαρακτήρισε μάλιστα τρελούς τους ηγέτες της χώρας και υποστήριξε ότι επαναχωρούν από όσα συμφωνούνται στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των επαφών. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα συνεχιστούν παρά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, καλώντας τις δύο πλευρές να κινηθούν με ψυχραιμία και υπομονή. Νέο ισχυρό πλήγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η βουλεύτρια Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από το βουλευτικό της αξίωμα λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Η ίδια φέρεται να θεωρεί την απόφαση αυτή ως μια καθαρή στάση απέναντι στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας τον κύκλο των εξελίξεων στο εσωτερικό του κόμματος. Την έδρα αναμένεται να καταλάβει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε μια 25χρονη κοπέλα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στη Χαλκιδική. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η άτυχη κοπέλα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 50χρονη στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Πορταριάς. Έκτακτη προειδοποίηση προς πολίτες και επισκέπτες απευθύνει ο Δήμος Κασάνδρας στη Χαλκιδική για αύριο 5η, καθώς αναμένεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα από τις 6 έως τις 11 το πρωί. Την ίδια ώρα ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά παραμένει υψηλό στην κατηγορία 3. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο κάτω 20χρονος που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών στο Άργος μετά από καταδίωξη. Ο νεαρός μεταφέρθηκε από το Θριάσιο νοσοκομείο φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου και επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά, γεγονός που οδήγησε στη χρήση του υπηρεσιακού όπλου. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Μέχρι τις αρχές Απριλίου του 2027 ενδέχεται να κριθεί το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, καθώς τότε αναμένεται η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας για την ακύρωση της ποινής της για την υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς ο πρώτος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών είναι προγραμματισμένος για τις 18 Απριλίου του ίδιου έτους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία

0: βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Πάμε παραλία με τον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη θέση της Ελλάδας στη νέα αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις 5 συμμαχικές που έχουν ήδη υπερβεί το νέο στόχο για τις αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία και ανακοίνωσε ότι η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα μαχητικά F-35 θα ξεκινήσει το 2027. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ακόμη ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάσους μπέλι, καλώντας την Άγκυρα να το εγκαταλείψει, ενώ υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν με τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5 της Συμμαχίας. Παράλληλα, ανακοίνωσαν νέες εξοπλιστικές προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία το 2026 με αντίστοιχη στήριξη και το 27. Στη διακήρυξη επισημαίνεται ακόμη ότι η Ρωσία παραμένει σημαντικότερη μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο συνέδριο του Economist ανάμεσα στον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου με επίκεντρο το Κυπριακό. Ο κύριος Χατζηβασιλείου απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή από το 1974. Από την πλευρά του, Αχμέτ Νταβούτογλου απέδωσε το αδιέξοδο στο Κυπριακό στην απόρριψη του σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Στην Κοζάνη θα μεταβούν αύριο το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης για να παραστούν στην εξώδια ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Η άτυχη γυναίκα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη μάχη για τη ζωή, υποκύπτοντας τα βαριά εγκάβματά της μετά την εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Νέο ισχυρό πλήγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η βουλεύτρια Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Η ίδια φέρεται να θεωρεί την απόφαση αυτή ως μια καθαρή στάση απέναντι στους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Την έδρα αναμένεται να καταλάβει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης. Υπό έλεγχο τέθηκαν άμεσα δύο εστίες φωτιάς που ξέσπασαν με μικρή διαφορά ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη εκδηλώθηκε στις 5 παρα 5 το απόγευμα στον Δήμο Ωραιοκάστρου, κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, κινητοποιώντας 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα. Λίγο αργότερα, στις 5.30, δεύτερη εστία ξέσπασε στα υψώματα διαβατών στον Δήμο Δέλτα, η οποία αντιμετωπίστηκε αμέσως από 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε μια 25χρονη κοπέλα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στη Χαλκιδική. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η κοπέλα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 50χρονη. Στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Πορταριάς. Έκτακτη προειδοποίηση προς πολίτες και επισκέπτες απευθύνει ο Δήμος Κασάνδρας στη Χαλκιδική για αύριο Πέμπτη, καθώς αναμένεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα από τις 6 έως τις 11 το πρωί. Την ίδια ώρα ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιά παραμένει υψηλός στην κατηγορία 3. Οι αρχές καλούν όλους να αποφύγουν τις υπαίθριες εργασίες και σε περίπτωση ανάγκης να καλούν το 112. Μέχρι τις αρχές Απριλίου του 2027 ενδέχεται να κριθεί το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν, καθώς τότε αναμένεται η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλλίας για την ακύρωση της ποινής της για την υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική, καθώς ο πρώτος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών είναι προγραμματισμένος για τις 18 Απριλίου του ίδιου έτους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

0: πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη δροσιά.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου.

0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Θεσσαλονίκη FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Κατερίνα Νοτοπούλου από την Καλαμαριά. Η βουλεύτρια Α Θεσσαλονίκης άσκησε σκληρή κριτική στην πορεία του κόμματος, τονίζοντας ότι η παραμονή της δεν υπηρετεί πλέον τις πεποιθήσεις της, ενώ δήλωσε ότι θα στηρίξει την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Την θέση της κυρίας Νοτοπούλου αναμένεται να λάβει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Σαμανατίδης. Στην Κοζάνη θα μεταβούν αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης για να παραστούν στην εξώδια ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Η άτυχη γυναίκα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη μάχη για τη ζωή, υποκύπτοντας τα βαριά εγκαύματά της μετά την εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών του κόμματος. Τη θέση της Ελλάδας στη νέα αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις 5 συμμαχικές που ήδη έχουν υπερβεί το νέο στόχο για τις αμυντικές δαπάνες. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία και ανακοίνωσε ότι η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα μαχητικά F-35 θα ξεκινήσει το 2027. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ακόμα ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάσους Μπέλη, καλώντας την Άγκυρα να το εγκαταλείψει. Ενώ υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν με διακήρυξη τη Συνόδου Κορυφής την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα. Παράλληλα, ανακοίνωσαν νέες εξοπλιστικές προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία το 2026 με αντίστοιχη στήριξη και το 2027. Στη διακήρυξη επισημαίνεται ακόμα ότι η Ρωσία παραμένει η σημαντικότερη μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο συνέδριο του Economist ανάμεσα στον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου με επίκεντρο το Κυπριακό. Ο κύριος Χατζηβασιλείου απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή από το 1974. Από την πλευρά του, Αχμέτ Νταβούτογλου απέδωσε το αδιέξοδο στο Κυπριακό στην απόρριψη του σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην ξηρόβρηση Κιλκίης μετά από πολύωρη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Στην κατάσβεση συμμετείχαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπό έλεγχο τέθηκαν άμεσα και 2 εστίες φωτιά που ξέσπασαν με μικρή διαφορά ώρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη εκδηλώθηκε στο Δήμο Ωραιοκάστρου κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές, κινητοποιώντας 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η δεύτερη εστία ξέσπασε στα υψώματα διαβατών στον Δήμο Δέλτα, η οποία αντιμετωπίστηκε αμέσως από 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους 2 αστυνομικούς για την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Ο 20χρονος οδηγός που δεν σταμάτησε στον έλεγχο επειδή το όχημα ανήκε στη μητέρα του δέχθηκε 2 θράψματα σφαιρών στο κεφάλι μετά από ανθρωποκυνηγητό 35 λεπτών. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε 25χρονη κοπέλα σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 50χρονη στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών Πορταριάς. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει και προειδοποίησε για νέα αμερικανικά πλήγματα. Η εξέλιξη έρχεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, αλλά και τα αμερικανικά αντίπεινα σε στόχους του Ιράν. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, ωστόσο, ενώ αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της εύθραυστης συμφωνίας, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών ενεργειών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Αριστεία Κοντέζογλου με τον Μπολερό.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
5: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
1: Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν είναι να ψάχνεις νέους τόπους, αλλά να βλέπεις με νέα μάτια. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Βολερό.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά, FM 100, έχουμε ήδη ξεκινήσει, Μπολερό, όπου πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές μαζί σας για 2 ώρες ζωντανά στο στούντιο η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Να καλησπερίσω όλους εσάς, μας ακούτε μέσα από τα RG Now, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. 2310-285-106 τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε, καθώς και αντίστοιχα αριστεία κοντόζωγλουμένη στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας.

Να καλησπερίσουμε εδώ τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα, την Σύση, την Ζωή μας, τον Δημήτρη, τον Αριστίδη, την Μαρία. Καλωσορίσατε και φυσικά καλωσόρισες Αλέκο, καλωσόρισες Αθηνά από το κέντρο της Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά έρχονται τα μηνύματά σας. Χαίρομαι που ανταμώνουμε σε ένα ακόμα μπολερό. Μην ανησυχείτε, μου γράφει τώρα εδώ η Αριάδνη. Θα είμαστε μαζί πρώτα Θεός σε όλο τον Ιούλιο και λίγο Αύγουστο, δύο εβδομάδες νομίζω έτσι δεν θα τα πούμε, να πάρουμε κι εμείς λίγο ανάσες και ξανά θα ανταμώσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπημένοι μου ακροατές, Ιούλιος, καλοκαίρι και φυσικά μπορεί αρκετοί από εσάς, και το εύχομαι, να ετοιμάσετε βαλίτσες, ήδη κάποιοι άλλοι να είσαστε στο δρόμο για τις διακοπές σας, όμως να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολλοί ακόμα που θα περάσουν τις μέρες τους εδώ, στη δική μας όμορφη Θεσσαλονίκη ή από όπου και αν μας ακούτε, στη δική σας όμορφη πόλη. Και έτσι λοιπόν, αυτό που σας είχα υποσχεθεί τις προηγούμενες ημέρες, θα το κάνουμε απόψε. Και ξέρετε κάτι, τι θα κάνουμε απόψε, θα σας πω. Δεν είναι ανάγκη να ταξιδεύουμε χιλιόμετρα για να νιώσουμε πως κάνουμε διακοπές. Μερικές φορές, αρκεί να αλλάξουμε ρυθμό, να περπατήσουμε χωρίς προορισμό, να χαζέψουμε το ηλιοβασίλεμα μας στην παραλία, να χαζέψουμε το ηλιοβασίλεμα εδώ, στη νέα παραλία. Πολύ όμορφο το ηλιοβασίλεμα στη Θεσσαλονίκη, να ανακαλύψουμε μια μικρή γειτονιά, ένα δρόμο που δεν ξέραμε ή ένα καφέ που δεν είχαμε προσέξει ποτέ. Απόψε λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, θα γίνουμε τουρίστες, ταξιδιώτες, όπως θέλετε, στην ίδια μας την πόλη. Θα ανταλλάξουμε ιδέες, αγαπημένες γωνιές και μικρές καλοκαιρινές αποδράσεις που δεν χρειάζονται εισιτήριο παρά μόνο καλή διάθεση. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα καλοκαιρινό μπολερό, εκεί όπου κάθε βράδυ ταξιδεύουμε, ακόμα και όταν κάποιοι θα μείνουν και πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολλοί από εμάς, καθώς δεν βγαίνουν έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα κουκιά, τα φασόλια όπως θέλετε, αλλά εμείς θα συνεχίζουμε να χαμογελάμε, να αναπνέουμε και θα δείτε λοιπόν πως σήμερα και μέσα από άλλες εκπομπές θα γίνουμε ταξιδιώτες, τουρίστες στην ίδια μας την πόλη.

Και εμείς είμαστε εδώ καθημερινά, καλοκαιρινό μπολερό, 8 με 10 το βράδυ, ζωντανά, για όλους εσάς που συντονίζεστε καθημερινά μαζί μας. Να καλησπερίσω έτσι μια ξεχωριστή καλησπέρα, αν θέλετε, σε όλους όσους αυτή τη στιγμή κρατάτε το τιμόνι, να φοράτε τη ζώνη, να οδηγείτε προσεκτικά, σε εσάς που επιστρέφετε από τη δουλειά, που ταξιδεύετε προς έναν αγαπημένο προορισμό ή απλώς αφήνετε την πόλη να κυλήσει έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Να οδηγείτε με προσοχή, με υπομονή και να χαμογελάτε. Συντροφιά, θα σας κρατήσουμε εμείς για 2 ώρες. Στις επόμενες λοιπόν 2 ώρες, με μουσικές ιστορίες και σκέψεις που ελπίζομαι να κάνουν τη διαδρομή σας λίγο πιο όμορφη. Καλή μας παρέα, καλές διαδρομές από όπου και αν μας ακούτε απόψε. Να καλησπερίσουμε την Πινελόπη από τα Διαβατά, να καλησπερίσουμε την Ιφογένεια, να καλησπερίσουμε από τον Εύωσμο την... Κόλλησε το μυαλό μου τώρα πως ήρθαν τα μηνύματά σας. Λοιπόν, μισό λεπτό να ξαναμπω στα μηνύματα. Τα είδαμε μία έτσι μονορούβι, πως μπορεί να πιούμε κάτι, να πάρω μια ανάσα, να καλησπερίσουμε. Πάμε, γιατί κόλλησε το μυαλό. Να καλησπερίσουμε. Εντάξει, θα το ξαναδιαβάσω το μήνυμα. Τη φίλη μας λοιπόν από τον Εύωσμο. Συνεχίζουμε μέσα στη βουή του δρόμου. Εύχομαι η βουή να είναι μελωδική και επιστρέφουμε.

0: Και μία αναπνοή πριν το διαφημιστικό διάλειμμα και περάσουμε στο δεύτερο ημίωρο για απόψε, φίλες και φίλοι. Και να σας θυμίσω τις εκδόσεις που φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα και τα δύο βιβλία που κληρώνουμε την Παρασκευή. Την τιμητική τους λοιπόν αυτή την εβδομάδα την έχουν οι εκδόσεις Αϊράι, το που αποτελούν ένα σύγχρονο εκδοτικό οργανισμό που υποστηρίζει τον συγγραφέα με ολοκληρωμένες εκδοτικές υπηρεσίες και αυστηρή έκφραση στην παραγωγική ποιότητα. Με παρουσία τόσο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρέχουν εξειδικευμένη μελέτη έκδοσης και κατευθύνουν βήμα-βήμα κάθε δημιουργό προς μια ολοκληρωμένη, ανταγωνιστική και εμπορικά σωστά δομημένη έκδοση. Οι τίτλοι τους διατίθονται μέσω δικτύων συνεργατών και μεγάλων βιβλιοπωλείων, προσφέροντας πανελλαδική κάλυψη και ουσιαστική πρόσβαση, φυσικά από αλλού, στο αναγνωστικό κοινό. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να υποδεχτούμε το δεύτερο ημίωρο για απόψε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Πάρα πολύ ωραία, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελένη από τους Αμπελόκηπους για το όμορφο μήνυμά σου, Ελένη. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα νομίζω να σας μιλήσω για τα δύο βιβλία και να επεκταθώ λίγο στο ένα από αυτά, στο δεύτερο αύριο και την Παρασκευή η κλήρωση. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο από τις εκδόσεις Write που ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει και θα μπορέσει να το παραλάβει από την άλλη Παρασκευή και έπειτα, και καλό είναι να πάρετε τηλέφωνο πριν πάτε, έτσι και λόγω καλοκαιριού και ζέστη, να βεβαιωθείτε ότι το βιβλίο σας έχει πάει στον Ιαννό, λοιπόν, από τις εκδόσεις. Θα το παραλάβετε από τον Ιαννό, όσες και όσοι ακούσατε το όνομά σας, από την πλατεία Αριστοτέλους. Λοιπόν, «Αόρατα σύνορα, ορατοί άνθρωποι» είναι ο τίτλος, ένα σύγχρονο δοκίμιο που αποδομεί τους πιο διαδεδομένους μύθους γύρω από το προσφυγικό και την μετανάστευση. Ένα σύγχρονο δοκίμιο που αποδομεί, όπως σας είπα, λοιπόν, τους πιο διαδεδομένους μύθους, και αν όσα πιστεύουμε για το προσφυγικό είναι λάθος, μας έχουν κατακλείσει, παίρνουμε επιδόματα, αυξάνουν την εγκληματικότητα, δεν είναι πραγματικοί πρόσφυγες. Είναι φράσεις που επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά μέχρι να μοιάζουν αυτονόητες. Στο βιβλίο αυτό τολμά να ξεκινήσει από την αρχή ο συγγραφέας ο Βασίλειος Σωτηρούδας. Ένας τυχερός, λοιπόν, και μια τυχερή θα μπορεί να το κερδίσει σε μια εποχή φόβου και ψηφιακής παραπληροφόρησης. Το βιβλίο αυτό, φίλες και φίλοι, λειτουργεί ως εργαλείο σκέψης και απευθύνεται σε κάθε πολίτη που θέλει να κατανοήσει πριν κρίνει. Σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, επαγγελματίες που αναζητούν τεκμηριωμένο λόγο χωρίς συνέστημα. Και πάμε τώρα

δεύτερο βιβλίο, όπου και θα μείνω λίγο παραπάνω σήμερα, αλλά πάμε στην Ελένη Κουλκουβίνη. Βότκα με λεμόνι, εγώ σας είπα το προτιμώ με πορτοκάλι. Μας αρέσει όμως, πάμε να περάσουμε να την ακούσουμε και να επιστρέψουμε.

Εύη Κουλκουβίνη, βότκα με λεμόνι και πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο βιβλίο και να μείνουμε λίγο παραπάνω, το οποίο ένας τυχερός και μια τυχερή θα μπορεί να γίνει δικό του να το κερδίσει την Παρασκευή, καθώς είναι ένα βιβλίο για όσους αγαπούν την τέχνη, την ψυχολογία, την φιλοσοφία και κυρίως τον άνθρωπο. Το μοντέλο ως πρόσωπο, από το αντικείμενο της εικόνας, το μυστήριο της παρουσίας, συγγραφέας Κωνσταντίνος Αναγνώστου. Δεν φωτογραφίζεις εγκεφαλικά, δεν φαντάζεσαι κάτι που δεν υπάρχει, φωτογραφίζεις καρδιακά. Το ένστικτο δεν κάνει λάθος. Όχι γιατί είναι τέλειο, αλλά γιατί είναι αληθινό. Πότε αλήθεια μια φωτογραφία γίνεται συνάντηση, πότε ένα μοντέλο πάβει να είναι ρόλος και γίνεται άνθρωπος, ανάμεσα στο φως, φίλες και φίλοι και τη σκιά, εκεί που η μόδα συναντά την ψυχανάλυση, η φιλοσοφία την πατερική θεολογία και η τέχνη την υπαρξιακή αναζήτηση, ο φωτογράφος Κωνσταντίνος Αναγνώστου ξεδιπλώνει ένα αποκαλυπτικό ημερολόγιο, ένα βιωματικό ταξίδι που ξεκινάει από την πράξη της φωτογράφησης και καταλήγει στον βαθύτερο πυρήνα της σχέσης, δηλαδή το πρόσωπο. Το βιβλίο χωρίζεται σε 4 μέρη. Την πράξη της φωτογράφησης, την ψυχολογική προσέγγιση του μοντέλου, την φιλοσοφική και θεολογική εμβάθυνση στην τέχνη και τέλος σε μια προσωπική εξομολόγηση για την μεταμόρφωση του φωτογράφου. Δεν πρόκειται για ένα ακόμα εγχειρίδιο, αλλά για μια βαθιά κατάδυση στο βλέμμα, στη μνήμη, στο άρρητο. Στην εικόνα που δεν τραβήχτηκε ποτέ, αλλά που υπάρχει μέσα μας, με λόγο ζωντανό, ποιητικό και σπαραχτικά αληθινό, το βιβλίο αυτό μετατοπίζει το βλέμμα από το μοντέλο ως αντικείμενο στο μοντέλο ως πρόσωπο, από την επιφάνεια της εικόνας στη ριζική πράξη της συνάντησης. Ένα έργο, φίλες και φίλοι, όπως σας προανέφερα, για όσους αγαπάτε την τέχνη, την ψυχολογία, την φιλοσοφία και κυρίως τον άνθρωπο. Δεν φωτογραφίζεις εγκεφαλικά. Όπως λοιπόν μας λέει ο συγγραφέας εδώ του βιβλίου, αλλά καρδιακά. Ένας λοιπόν τυχερός μπορεί να κερδίσει αυτό το αντίτυπο. 2310-285-106, ο πρώτος ή πρώτη που θα μας καλέσει την Παρασκευή και αντίστοιχα όποιος στείλει πρώτος ή πρώτη το μήνυμά του μέσα από το Instagram. Α, και θα κάνω πάσα λοιπόν στο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη 2026, το νέο του τραγούδι «Όλα μαγικά», που να σας πω κάτι εδώ με τη Λίνα, έτσι έχει γίνει ένα σλόγγαν. Ο κάθε άνθρωπος ζορίζεται, λίγο η ζέστη, λίγο κάτι από εδώ, λίγο ένας εφουσκωμένος λογαριασμός μπορεί ρεύματος, οτιδήποτε λοιπόν, αλλά αν αναλύσουμε λίγο τους στίχους του Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Όλα μαγικά» και το οραματιζόμαστε. Δεν πειράζει. Ήρθε τόσο λογαριασμός. Όλα μαγικά. Κάτι θα αλλάξει, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι. Θετική διάθεση. Χαμογελάμε ακόμα και στα δύσκολα. Κάτι λοιπόν μπορεί έτσι να δώσει αυτή την σπίθα, την διαφορετικότητα μέσα στην καθημερινή μας ρουτίνα.

Είστε το πιο όμορφο ακροατήριο με διαφορά. Και να καλησπερίσουμε την Θάλια, τη Ροζαλία, την Χρύσα, τη Σοφία, την Κλέρη, την Ελένη, την Βάσο, τον Στάθη, τον Βασίλη, τον Νίκο, τον Στράτο, την Κατερίνα και την Αθηνά από την Αχειροποίητο, την Δήμητρα και τον Γιώργο από την Αχειροποίητο, τον Τζόνι, την Γιόλα, την Όλγα. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Κοντεύουμε να περάσουμε, όπως κοιτάω την ώρα, σε κανένα δεκάλεπτο, να υποδεχτούμε τη Λίνα Τιμπέτικο για το βραδινό δελτίο ειδήσεων των 9, εδώ ζωντανά στον FM 100. Και πολύ καλησπέρα σας στον κύριο Παύλο, λοιπόν, μόλις τώρα μας έστειλε το μήνυμά του. Καλωσορίσατε, να καλωσορίσουμε και τον Λουκά και πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Φατμέ. Ένα τραγούδι που ακόμα και μέσα στο χειμώνα να το ακούσεις, νοερά, έχεις μπει στην καρδιά του καλοκαιριού.

Να καλησπερίσουμε και την δασκάλα της παρέας, την Λίτσα, έτσι για το ωραίο φιλοσοφικό μήνυμά της. Καλησπέρα μας, λέει η Λίτσα, και επειδή όλα είναι θέμα καρδιάς, θα συμφωνήσω μαζί σου και πρέπει να προσέχουμε, φίλες και φίλοι, την καρδιά μας και την υγεία της σωματικά, αλλά κυρίως και την ψυχική υγεία της καρδιάς μας, του νου μας, γιατί αν είσαι κουρασμένος, θα κοιμηθείς κάποιες ώρες, θα ξεκουραστείς. Η ψυχική υγεία όμως μπορεί να κοιμάσαι, να θες κι άλλο να κοιμάσαι και να μην γιατρεύεται. Οπότε θα, πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή, θα σας διαβάσω ένα μέρος από το ποίημα. Είναι ποιητικό, έτσι λοιπόν, από το μήνυμα που μας έστειλε η Λίτσα, δασκάλα της παρέας. Καλησπέρα λοιπόν, και επειδή όλα είναι θέμα καρδιάς, έλεγε ο γέροντας Αθανάσιος Μητροπολίτης Λεμεσού, πρόσεχε που δίνεις την καρδιά σου, γιατί ο κόσμος και οι άνθρωποι θα σου την κάνουν κοιμά, θα σου την αλέσουν. Σκληρός λόγος, μα αληθινός. Γιατί δεν πληγώνεσαι μονάχα από εκείνους που σε μισούν, πληγώνεσαι πιο βαθιά από εκείνους που αγάπησες, που τους έδωσες χρόνο, ψυχή, παρουσία, φροντίδα και μετά έκαναν πως δεν θυμούνται. Και όταν τους πεις «θυμάσαι», σου απαντούν «ας μην τα έκανες». Εκεί γεννιέται μέσα σου κάτι σκοτεινό. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσω από εκεί που μείναμε.

Να καλησπέρισουμε και τους φίλους ακροατές από την Άνω Πόλη και συνεχίζουμε λοιπόν στο μήνυμα που μας έστειλε η Λίτσα, η δασκάλα της παρέας. Όταν λοιπόν, να το συνδέσω λίγο με το προηγούμενο που σας διάβασα, και όταν τους πεις θυμάσαι, σου απαντούν ας μην τα έκανες. Εκεί γεννιέται μέσα σου κάτι σκοτεινό. Αυτό που ο Κωστής Παπαγιώργης όρισε ως μισάνθρωπιά. Ο σημερινός μισάνθρωπος έλεγε κάποτε υπήρξε βαθιά φιλάνθρωπος. Παραμορφώθηκε σε μισάνθρωπο όχι γιατί δεν αγάπησε τους ανθρώπους, αλλά γιατί τους αγάπησε πολύ και προδόθηκε βαθιά. Όμως το ζητούμενο δεν είναι να σκληρύνει η καρδιά μας, είναι να αποκτήσει διάκριση. Να αγαπάς, αλλά να μην χαρίζεις την ψυχή σου σε όποιον ξέρει μόνο να παίρνει σαν αιμοβόρο αρπακτικό. Να δίνεις, αλλά να μην χάνεσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικά επιτυχημένη χαρακτήρισε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ενότητα μεταξύ των μελών, ενώ επανέλαβε ότι αποτελεί το νούμερο ένα στόχο της Τεχεράνης. Αναφορικά με το Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η αεροπορία και το ναυτικό της χώρας έχουν καταστραφεί και εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος πλήρους κλίμακας, καθώς οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Χαρακτήρισε μάλιστα παλαβούς τους Ιρανούς διαπραγματευτές, ενώ για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση, αν και τόνισε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπήρξε καλός σύμμαχος. Τη θέση της Ελλάδας στη νέα αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις 5 συμμαχικές που έχουν ήδη υπερβεί το νέο στόχο για τις αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμένουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία και ανακοίνωσε ότι η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα μαχητικά F-35. Θα ξεκινήσει το 2027. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ακόμη η ιστορική ανορθογραφία το τουρκικό κάσους μπέλι, καλώντας την Άγκυρα να το εγκαταλείψει, ενώ υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε λάθος να αντιταχθεί στην αγορά των F-35 από την Τουρκία. Από την Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι η ελληνική και η ισραηλινή αντίθεση δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να λύσουν οι ίδιοι τα προβλήματα στο Αιγαίο. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχημένη τη σύνοδο, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη φιλία τους και δήλωσε έτοιμος να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Κατερίνα Νοτοπούλου από την Καλαμαριά. Η βουλεύτρια Α Θεσσαλονίκης άσκησε σκληρή κριτική στην πορεία του κόμματος, τονίζοντας ότι η παραμονή της δεν υπηρετεί πλέον τις πεποιθήσεις της και δήλωσε ότι θα στηρίξει την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη θέση της κυρίας Νοτοπούλου στο κόμμα αναμένεται να λάβει ο πρώτος επιλεγόν Γιάννης Αμανατίδης. Στην Κοζάνη θα μεταβούν αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα βαριά εγκαύματά της μετά την εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου. Στην εξώδια ακολουθεί αναμένεται να παραστεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο και η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκαύματα στα άκρα. Ωστόσο, η ίδια εμφανίζεται αποφασισμένη να μεταβεί στην Κοζάνη για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της, ακόμα και αν χρειαστεί να υπογράψει για την έξοδό της από το νοσοκομείο παρά τις συστάσεις των γιατρών. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο συνέδριο του Economist ανάμεσα στον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον πρώην Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου. Ο κύριος Χατζηβασιλείου απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η τουρκική παρουσία στην Κύπρο εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή από το 1974. Ο Αχμέτ Νταβούτογλου από την πλευρά του απέδωσε το αδιέξοδο στο Κυπριακό στην απόρριψη του σχεδίου Ανάνα από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη κατάσταση ασκήθηκε στους δύο αστυνομικούς για την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Ο 20χρονος οδηγός, που δεν σταμάτησε σε έλεγχο, δέχτηκε δύο θράψματα σφαιρών στο κεφάλι μετά από ανθρωποκυνηγητό. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα, ωστόσο στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Σε κλειοκάψωνα η Γαλλία, περίπου 78.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη τις πρώτες 8 ημέρες του Ιουλίου, ενώ ένας 20χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στις Γαλλικές Άλπεις. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, με την μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονο κύμα ζέστης, το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές, μιας και ακυρώνονται δρομολόγια τρένων λόγω των επιπτώσεων της ζέστης στις σιδηροδρομικές υποδομές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Πάμε παραλία με τον FM 100.

Είστε μαζί μας απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μέχρι και τις 10 ζωντανά. Έχουμε περάσει ήδη στην δεύτερη ώρα και όσες και όσοι συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου και στις μουσικές επιλογές.

0: Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, θα δούμε απόψε κάποιες έξυπνες προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε όσες και όσοι φίλοι ακροατές μείνουν στην πόλη που μας ακούνε, είτε είναι η όμορφη πόλη μας η Θεσσαλονίκη, είτε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδας, από όπου και αν είσαστε. Αν για κάποιο λόγο ή δεν μπορείτε να γράψετε άδεια, γιατί υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει μόλις κάποιοι καλορίζει και να είναι η δουλειά τους, οπότε δεν μπορούν να πάρουν πέρα πάνω από 2 ή 3 μέρες άδεια μέσα λοιπόν στον Αύγουστο, αφού κατά προσέγγιση περίπου νομίζω ότι είναι 2 αντιστοιχοί στους εργαζόμενους, πιο πολλούς, 2 ημέρες το μήνα. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι περιπτώσεις. Θα δούμε λοιπόν μαζί πώς μπορεί ένας περίπατος σε μια γειτονιά, ένα ηλιοβασίλεμα, μια ταράτσα, μια αγαπημένη γεύση να δώσει την διαφορετικότητα, να είναι αυτό το δικό μας μικρό μυστικό που να μας κάνει ταξιδιώτες μέσα στην ίδια μας την πόλη, χωρίς να χρειαστεί καν να φύγουμε από αυτήν.
1: Άσε με να σου πω μια ιστορία.

Έτσι λοιπόν, τόσα καλοκαίρια υπάρχουν, ίσως τόσα καλοκαίρια που κάποιοι φίλοι ακροατές να τα άφησαν να φύγουν γιατί είχαν δυσκολίες, γιατί δεν βγαίναν τα χρήματα για κάποιες διακοπές, γιατί, για πολλά, γιατί. Έτσι λοιπόν, ας μην αφήσουμε αυτό το καλοκαίρι του 2026, να επηρεάσει κανέναν, ακόμα κι αν δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός για να φύγετε έστω μέχρι και το πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Λοιπόν, τι να κάνουμε όσες και όσοι, τι να κάνουμε λοιπόν όσοι μείνουν μέσα στην πόλη, στην όμορφη Θεσσαλονίκη? Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και ξεκινήσουμε λοιπόν με την πόλη μας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ξεκινήστε ένα πρωινό σαν επισκέπτης. Μην πιείτε τον καφέ στο σπίτι, επιλέξτε μια γειτονιά που δεν συνηθίζατε μέχρι σήμερα. Πάρτε το καραβάκι στον Θερμαϊκό χωρίς λόγο, μόνο για τη διαδρομή και να απολαύσετε το όμορφο ηλιοβασίλεμα. Είπα ηλιοβασίλεμα? Είπα. Έτσι λοιπόν, επιλέξτε κάθε εβδομάδα ένα διαφορετικό σημείο μέσα στην πόλη να βλέπετε το ηλιοβασίλεμα και τραβήξτε μια φωτογραφία. Και το βράδυ, όταν πέφτει ζέστη, κάντε μια βόλτα στην Άνω Πόλη. Απ' την άλλη, τις μέρες, τα πρωινά λοιπόν, επισκεφτείτε ένα μουσείο, μια έκθεση που πάντα λέγατε κάποια στιγμή θα το κάνω. Και έχω συναντήσει ανθρώπους που δεν έχουν καν μπει μέσα στη ροτόντα. Και μου έχει κάνει εντύπωση. Περνάνε, λέει, καθημερινά και όμως ποτέ δεν σταθήκανε να μπουν μέσα να τη δουν. Είναι λοιπόν οι μέρες αυτές, οι μέρες των διακοπών σας, των διακοπών σας, να το κάνετε. Βγάλτε φωτογραφίες σαν να είστε ταξιδιώτης. Περιπλανηθείτε στην πλατεία Άθωνος, μέσα στο καπάνι, αναλόγως που βρίσκεστε, που είσαστε. Αν μένετε στο πανόραμα, αν μένετε κάπου πιο ανατολικά, μην πάρετε το αμάξι. Πάρτε και τα μέσα μεταφοράς. Πώς θα έκανε ένας ταξιδιώτης αν ερχόταν στην Θεσσαλονίκη? Για σκεφτείτε λοιπόν, τι θα ήθελε να δει ένας άνθρωπος που έρχεται στη Θεσσαλονίκη? Ανεβείτε στο Λευκό τον Πύργο, έχετε ανεβεί? Εγώ να πω την αλήθεια δεν έχω ανεβεί ακόμα. Πρέπει όμως να το βάλω στο πρόγραμμα, γιατί νομίζω θα είναι φοβερή η θέα. Δοκιμάστε ένα εστιατόριο που έχει ανοίξει, κάποια κριτική που έχετε διαβάσει, ένας φίλος που σας έχει προτείνει ή και ένα ζαχαροπλαστείο που δεν έχετε επισκεφτεί μέχρι τότε και χαρίστε τον εαυτό σας έναν γλυκό πειρασμό. Πηγαίνετε μια βραδινή βόλτα στην παραλία με παγωτό, αφήστε όμως το κινητό. Πείτε δηλαδή, αν έχετε παιδιά, το σύντροφό σας ή αν πάτε μαζί, ότι εγώ για 2 ώρες... θα κάνω την βόλτα μου στην παραλία, θα φάω το παγωτό μου, μπορεί να καθίσω και σε ένα παγκάκι να φάω και πασατέμπο, έτσι που ήταν πολύ πολύ παλιά τα χρόνια των παππούδων η διασκέδαση, αλλά δεν θα πάρω μαζί το κινητό μου. Θα παρατηρώ τους περαστικούς, θα ρεμβάζω τις ομπρέλες, τα χρώματα έτσι του Ζογκολόπουλου, θα κοιτάω τον κόσμο, μπορεί να επικοινωνήσω και με κάποιον ίσως άγνωστο που μοιραζόμαστε το ίδιο παγκάκι, πάντως να μην πάρετε για 2 ώρες το κινητό. Αναζητήστε θερινό σινεμά ή μια δωρεάν συναυλία. Αν δεν έχετε τη δυνατότητα, ψάξτε λοιπόν τι κάνει ο Δήμος της πόλης μας, πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν καθόλου, έχουν δωρεάν εισιτήριο και τα συναισθήματα και όλα αυτά που θα νιώσετε θα σας πλημμυρίσουν και θα σας αναζωογονήσουν. Δώστε στον εαυτό σας μια μέρα χωρίς πρόγραμμα. Τίποτα από όλα αυτά που σας είπα. Ξυπνήστε, να είστε ο εαυτό σας, να κοιταχτείτε στον καθρέφτη, να χαμογελάσετε και αφήστε τη μέρα να έρθει όπως η ίδια θέλει. Η ίδια λοιπόν, αν αφήσετε την καλή σας διάθεση, είμαι σίγουρη ότι κάπου θα σας οδηγήσει. Συμφωνείτε, διαφωνείτε? Περιμένω μετά από όλα όσα σας είπα το μήνυμά σας, αριστεί κοντός γλουμέντι στα αγγλικά λοιπόν μέσα από το Instagram και φυσικά όσες και όσοι θέλετε 2310 285 106.

μας. Ήρθαν λοιπόν τρία μηνύματα. Πάμε στο μήνυμα που λέει «Εγώ πάλι διαφωνώ λίγο, γιατί Αριστεία, για να ξεκουραστώ πραγματικά πρέπει να αλλάξω παραστάσεις και να φύγω έστω για δύο μέρες. Όμως σε ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη πρόθεση, τόσο όλα αυτά που μας είπες, όσο και η πόλη μας, αλλά όταν μένω και που μένω μου θυμίζει δυστυχώς την καθημερινότητα. Παρ' όλα αυτά, καλή συνέχεια στον Πολερό και στην παρέα». Χαίρομαι να υπάρχετε κι εσείς οι ακροατές που διαφωνείτε. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα. Περνάμε σε άλλο μήνυμα. Ποτέ δεν χρειάζεται να φύγουμε μακριά για να διώσουμε διακοπές. Ευχαριστούμε για όλες τις προτάσεις που μας είπες. Ένα ηλιοφύλλο μας σε νέα παραλία και ένας καφές κάπου σε άλλη γειτονιά, με καλή παρέα όμως πάντα, αρκούν πολλές φορές. Ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Πέρυσι έμεινε όλο το καλοκαίρι στην Θεσσαλονίκη, μας λέει ο Δημήτρης, και δεν δοκίμασα ακριβώς αυτό που είπες, αλλά ανακάλυψα κάποιες γειτονιές και θα ενσωματώσω φέτος που θα ξαναμείνω όλα αυτά που μας είπες. Για να νιώσω λοιπόν το εξιδιώτης μέσα στην ίδια μου την πόλη. Να είσαι καλά για τις ιδέες σου. Νομίζω ότι είναι απλά πράγματα τα οποία αν σκεφτούμε. Και σε ευχαριστώ, φίλε Κροατή, που διαφώνησες και δεν συμφώνησες, γιατί σίγουρα πολλές φορές οι διακοπές είναι να αλλάξουμε και παραστάσεις. Αλλά επιμένω σε αυτό. Αν δεν μπορέσουμε, καλό είναι να μην μιζεριάζουμε. Η ζωή είναι τόσο λίγη. Θα το ξέρουν ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή και είναι άνω των 70 και των 80 ακόμα. Όμως το σώμα μπορεί να γυρνάει, η καρδιά δεν γυρνάει ποτέ. Έτσι, όσο μιζεριάζουμε και λέμε και λέμε και λέμε, ας δούμε με αυτά τα οποία έχουμε, φίλες και φίλοι, τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε την καρδιά μας καλά και να μπορούμε έτσι να χαμογελάμε. Πάντα φυσικά στα πλαίσια του εφικτού.

Αναβής, είναι αστείο και θέλω να περάσω σε δύο ακόμα μηνύματα ακροατριών, της Άρτεμις και της Αντιγόνης. Ξεκινάω λοιπόν με την Άρτεμη που με συγκινήσατε και οι δύο απόψε. Καλησπέρα Αριστέα και συνόμορφη παρέα του Μπολερό, όπου είναι η πιο όμορφη συνήθειά μου. Κάθε βράδυ μπαίνω στο αυτοκίνητο μετά τη δουλειά και ξέρω ότι θα μου κρατήσει την καλύτερη παρέα. Συνέχισε έτσι, γιατί μας θυμίζεις ότι η ομορφιά κρύβεται στα απλά. Και περνάμε και στην επόμενη ακροάτρια. Δεν χάνω ούτε μία εκπομπή σου. Το Μπολερό δεν είναι μόνο μουσική. Μπορείς να μην το καταλαβαίνεις, αλλά εγώ θα σου το πω. Είναι μια αγκαλιά στο τέλος της μέρας. Ακόμα και όταν δεν στέλνω μήνυμα, είμαι εδώ και σε ακούω ανελιπώς. Καλή δύναμη και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις όμορφες βραδιές που μας χαρίζεις. Τι να πω τώρα, εγώ δεν λέω τίποτα.

Και όταν είπα φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές, δεν θα πω κάτι, ενώ ότι τι να πω μπροστά σε όλα αυτά, τα τόσο όμορφα που γράψατε απόψε και καταφέρατε να με συγκινήσετε, γιατί αν με ρωτήσει η Λίνα τι έχει στο μάτι όταν μπει στο στούντιο, δεν θα της πω ψέματα, θα πω ότι έχω συγκινηθεί και δεν θα πω για να κρυφτώ ότι μου μπήκε ένα σκνιπάκι, όπως μπορεί να έκανα ίσως σε κάποια άλλη στιγμή. Η αγάπη λοιπόν είναι αμοιβαία και φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, έχουμε περάσει ήδη στο τέταρτο ημίωρο για απόψε και κάπου σε κάνα 20 λεπτό θα έρθει η ώρα της αποφώνησης, όμως θέλω να κρατήσετε αυτή την μικρή αν θέλετε ή να είστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι, καθώς οι διακοπές δεν είναι μόνο ο προορισμός, αυτό μην το ξεχνάτε, αλλά είναι η ματιά με την οποία ζούμε και αξίζει να ζούμε την κάθε μας μέρα.

Να καλησπερίσουμε και τον φίλο μας τον Πάρη στην παρέα, όπου μου λέει ειδικά πολλούς χαιρετισμούς στην Ελίνα την Πέτκου. Αν λοιπόν μας ακούει συνάδελφος από την Ροή Ειδήσεων, Πάρη, εμείς τα μεταφέραμε τα χαιρετίσματα και νομίζω ότι έχετε ανάγκη όλες και όλοι από πολύ πολύ μουσική και τραγούδι, οπότε νομίζω όσα πιο πολλά τραγούδια παίξουμε μέχρι και τις 10 και μειώσουμε λίγο τον λόγο μας. Το χρειαζόμαστε, δεν συμφωνείτε? Ούτως ή άλλως το ραδιόφωνο τι είναι? Μουσική, τραγούδια. Πάντα βέβαια, όπως μου γράφει εδώ η Μαρία και με το λόγο σου φυσικά. Καλησπέρα και στους ακροατές από την Ανάληψη. Κλέρι, Ελίνα, Σοφία, Λίτσα.

Εγώ φυσικά εύχομαι σε όλους εσάς παρότι το καλοκαίρι φαίνεται ότι θα είναι ζεστό, εσείς να είστε κάπου δροσερά. Πάμε στη σκέψη λοιπόν της απόψινής βραδιάς, με όσα μοιραστήκαμε απόψε μαζί σας και εσείς μαζί μας. Δεν χρειάζεται πάντα να φύγουμε μακριά για να αλλάξουμε εικόνες. Καμιά φορά αρκεί να περπατήσουμε έναν δρόμο που ποτέ δεν προσέξαμε. Να κάνουμε και μια διαδρομή προς το σπίτι μας που δεν συνηθίζαμε. Να αλλάξουμε λοιπόν τη διαδρομή μας. Να καθίσουμε σε ένα παγκάκι που πάντα προσπερνούσαμε. Και είναι στα χέρια μας, φίλες και φίλοι, να δούμε την πόλη μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη, σαν να την επισκεπτόμαστε την πρώτη φορά. Για πρώτη φορά μάλλον καλύτερα.

Και πάμε να καλησπερίσουμε την Δήμητρα, την Αθηνά, την Θόμη, την Λία, την Βασιλική, τον Γιώργο, την Μάργκο, τη Χαρούλα, την Κατερίνα και τον Αποστόλη μέσα από το Instagram και συνεχίζουμε με μια διασκευή που μας αρέσει. Μια ακόμα διασκευή που μας αρέσει.

θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους, πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου, στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα, μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Για

0: Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία, ένα αλήτη εγώ με ιστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχως ουσία. Κι ας ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτησε κάθε μας κτήμα, θύμα σε κάθε μας κύμα. Να άρχισε κάθε μας βήμα. Πες κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αφετημένες

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Στο τέλος αυτής της όμορφης συντροφιάς, μέσα από τα δικά σας μηνύματα και απόψε. Συνεχίζουμε μουσικά. Προτελευταίο για απόψε, ίσως και το τελευταίο. Καθώς στις 10 περιμένουμε τη Λίνα την Πέτκου για το τελευταίο βραδινό ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 10. Που αλλού, εδώ, ζωντανά στον FM 100. Φίλες και φίλοι στην πόλη, εύχομαι να βρείτε έναν μικρό λόγο να την δείτε με καινούρια ματιά. Αν είστε ήδη κάπου μακριά, να γεμίσετε όμορφες στιγμές. Να θυμάστε όμως πως τελικά τουρίστας δεν είναι μόνο εκείνος που ταξιδεύει σε ένα νέο τόπο. Είναι και εκείνος που επιλέγει να κοιτάξει με περιέργεια, ευγνωμοσύνη και χαμόγελο σε όσα έχει γύρω του. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μας για τα μηνύματα, τις σκέψεις και φυσικά αυτή την όμορφη παρέα που διαμορφώνουμε καθημερινά εδώ, στο δικό μας μπολερό. Σας εύχομαι, αγαπημένοι μου ακροατές, να έχετε μια ήρεμη, γλυκιά νύχτα με ανθρώπους που αγαπάτε και όνειρα που αξίζει να κυνηγήσετε. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να οδηγείτε με ασφάλεια και να χαρίζετε χαμόγελα όπου και αν βρίσκεστε. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού ξανά αύριο, λίγο μετά τις 8. Εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα του FM 100. Και φυσικά, μπολερό. Εκεί, όπου κάθε βράδυ μουσικές συναντούν τις ιστορίες των ανθρώπων. Καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εξαιρετικά επιτυχημένη χαρακτήρισε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ενότητα μεταξύ των μελών, ενώ επανέλαβε ότι αποτελεί το νούμερο ένα στόχο της Τεχεράνης. Αναφορικά με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αεροπορία και το ναυτικό της χώρας έχουν καταστραφεί. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει πόλεμος πλήρους κλίμακας, καθώς οι εχθροπραξίες θα τελειώσουν πολύ γρήγορα. Χαρακτήρισε μάλιστα παλαβούς τους Ιρανούς διαπραγματευτές, ενώ για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Τουρκία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση, αν και τόνισε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπήρξε καλός σύμμαχος. Τη θέση της Ελλάδας στη νέα αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, δηλώνοντας ότι η χώρα συγκαταλέγεται στις 5 συμμαχικές που έχουν ήδη υπερβεί το νέο στόχο για τις αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμένουν σταθερά προσιλωμένες στη συμμαχία και ανακοίνωσε ότι η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα μαχητικά F-35 θα ξεκινήσει το 2027. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ακόμη ιστορική ανορθογραφία τον τουρκικό κάσους Μπέλ, καλώντας την Άγκυρα να το εγκαταλείψει, ενώ υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Με αφορμή τους F-35, επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε λάθος να αντιταχθεί στην αγορά των F-35 από την Τουρκία. Από την Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι η ελληνική και η ισραηλινή αντίθεση δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λύσουν οι ίδιοι τα προβλήματα στο Αιγαίο. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχημένη τη σύνοδο, ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη φιλία του και δήλωσε έτοιμος να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Κατερίνα Νοτοπούλου από την Καλαμαριά. Η βουλεύτρια Α Θεσσαλονίκης άσκησε σκληρή κριτική στην πορεία του κόμματος, τονίζοντας ότι η παραμονή της δεν υπηρετεί πλέον τις πεποιθήσεις της και δήλωσε ότι θα στηρίξει την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη θέση της κυρίας Νοτοπούλου στο κόμμα αναμένεται να λάβει ο πρώτος επιλεχών Γιάννης Αμανατίδης. Στην Κοζάνη θα μεταβούν αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου. Στην εξώδια ακολουθεί αναμένεται να παραστεί με ιδιωτικό ασθενοφόρο και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου με σοβαρά εγκάβματα στα άκρα, ωστόσο η ίδια εμφανίζεται αποφασισμένη να μεταβεί στην Κοζάνη για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της παρά τις συστάσεις των γιατρών. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους δύο αστυνομικούς για την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Ο 20χρονος οδηγός που δεν σταμάτησε σε έλεγχο δέχτηκε δύο θράψματα σφαιρών στο κεφάλι μετά από ανθρωποκυνηγητό. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα και στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλικες. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Συνολικά 24 αλλοδαπούς, ανάμεσά τους και 11 παιδιά εντόπισαν λιμενικές αρχές στη Σαμοθράκη. Οι μετανάστες επέβαιναν σε φουσκωτή βάρκα και εντοπίστηκαν σε ημιωρινή περιοχή κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα του νησιού. Θύελλα αντιδράσεων στην Αλβανία προκάλεσε η απόφαση του Έντι Ράμα να δαπανίσει 4 εκατομμύρια ευρώ για τη συναυλία του Κάνιε Ουέστ, εντείνοντας τις διαμαρτυρίες που ζητούν την παραίτησή του. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της απόφασης, τονίζοντας ότι η εκδήλωση της 11ης Ιουλίου θα αποφέρει στην οικονομία 100 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι πολίτες εκφράζουν την οργή τους, καθώς τον Αμερικανό ράπερ έχει απαγορευτεί είσοδος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω φιλοναζιστικών δηλώσεων. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα βροχών και σποραδικών καταιγίδων το απόγευμα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική, FM 100. FM 100.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στο ήλιο τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινού.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες